0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Βάζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, τέλος πάντων, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται Απόστολος Μακριανίδης, ο κουρσάρος μας, όπως κάνει κάθε Σάββατο Κυριακή 6 με 9. Μετά τις 9, Κώστας Παπαζαφυρίου παρέμβαση, 12 με 1. Δήμος Βαρδάκης, 1 με 4. Γιώργος Μάντζιος και όλο το πρόγραμμα του Μετρόπολης. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε το ξημέρωμα της Δευτέρας, μουσικά από τις 1 νομίζω. Στις 3 ξεκινάει το Σεριάνι με αφιέρωμα στο Ζαφύρι Μελά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Και προσοχή παιδιά. Εκεί στην αστυνομία εχθές διαδηλώσατε για τα προβλήματά σας, έτσι. Σήμερα ο κόσμος κατεβαίνει να διαδηλώσει για τα δικά του προβλήματα. Λιγάκι πιο ήρεμα παιδιά. Πιο ήρεμα λιγάκι. Την αγάπη μου, να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
9: Ύστερα που μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
10: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
11: Απολύτως.
10: Τις κάλψες.
2: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου, πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
12: Είσαι κομμουνιστής?
13: Όχι.
12: Είσαι αριστερός?
13: Όχι.
12: Είσαι δεξιός?
13: Όχι.
12: Είσαι κέντρο?
13: Όχι.
12: Είσαι πακ?
13: Όχι.
12: Είσαι ευρά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
13: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
12: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
13: Όχι.
12: Είναι όμως ο παππούς σου?
13: Όχι.
14: Έχετε ώρα?
13: Όχι.
15: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
16: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
17: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
18: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
19: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.
20: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
21: Όχι, Ζανσάκη, εγώ κατάλληλα πνίγομαι σε δουλειά εδώ, δε...
20: Για να μην με ακρηγορώ, λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
21: Βαίνομαι.
20: Βαίνομαι.
21: Άσε να βαίνομαι, τι μαριάζει μας, Ζανσάκη.
4: Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι... Όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημα. Όχι, όχι, αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Αν δεν έχει να πουλήσει. Αν δεν έχει να πουλήσει.
22: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
23: 30.
24: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
23: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
25: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000 λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο.
1: Αμέ!
3: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
25: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
5: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
6: Κατάρα στον Αντέμπορα!
11: Αναλαμβάνετε κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
14: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν

μίλησε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε: κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμίας, η λευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας.

μας δώσαν και παράσημα και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά.

γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που...

Λίγο άργησε να... Για να δούμε, είναι καλά τώρα εδώ τα πράγματα και τα μικρόφωνα και όλα ωραία. Ωραία, μια χαρά όλα. Λίγο άργησε να κατέβει το διαδίκτυο. Εντάξει, κατέβηκε για να βλέπουμε και τα μηνύματα τα οποία έρχονται. Ωραία, να πάμε και λίγο να κατεβάσουμε και τον καιρό, να δούμε τι καιρό θα κάνει. Έτσι λέω καμιά φορά για καμιά λέξη να ενώσω βορρά και νότο. Τι να κάνω, θα κάνει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία, από την Ελλάδα δηλαδή. Διότι η Μακεδονία ως γνωστόν ανήκει εδώ, ανήκει σε αυτόν τον τόπο εδώ που λέγεται Ελλάς, Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Τα μηνύματά σας έρχονται ως γνωστόν κουρσάρος ΜΑΚ, ελληνικά γράμματα, κάπα και μη κεφαλαίο στο Messenger, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Όλα ζάχαρη σήμερα. Ζάχαρη, γιατί προφήτου Ζαχαρία έχουμε, πατρός Ιωάννου Βαπτιστή. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός Ιωάννου Βαπτιστή. Γιορτάζει λοιπόν ο Ζαχαρίας, γιορτάζει ο Ζάχαρης, γιορτάζει ο Ζάχαρος, Ζάκη, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρο, Ζαχαρούλα και Ζαχαρίτσα. Έτσι, αυτοί εορτάζουν σήμερα.

Και μετά τα χρόνια τα πολλά, να πάμε στα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα και δεν είναι λίγα. Είναι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα αρκετούτσικα. Έτσι, θα σας πω έτσι και μία είδηση η οποία έγινε ναι, τη 1698 μετά τον εναετή πόλεμο που ξεκίνησε το 97, που ένα γαλλικό πολεμικό σαν σήμερα νίκησε μια αγγλική μοίρα στη ναυμαχία του κόλπου Χάνστον. Έτσι έλεγε Χάνστον, το χάσαν. Προσέξτε να δείτε, επειδή το 1968 στη Ρωσία νόμισαν ότι άμα κόβεις ρε παιδί μου τα γένια σου, κοιτάξτε πως επανήλθε η μόδα τώρα, γίνεσαι πιο πολιτισμένος. Έτσι λοιπόν το 1998, με συγχωρείτε, σε μια προσπάθεια δυτικοποίησης της αριστοκρατίας του, ο Τσάρος Πέτρος ο πρώτος της Ρωσίας επέβαλε φόρο στις γενιάδες για όλους τους άνδρες εκτός από τους κληρικούς και τους αγρότες. Χαρούν και οι κριτικοί αγρότες, δηλαδή σου λέει. Από τα άλλα σημαντικά γεγονότα, είχαμε το 1839 τον πρώτο πόλεμο του οπίου. Όπιον έτσι. Και τι έγινε, οι Άγγλοι για αυτόν τον πόλεμο κήρυξαν τον πόλεμο στη δυναστεία Τσινγκ της Κίνας. Αλλά τα πράγματα αντί να έρθουν Τσινγκ ήρθανε Τσανγκ.

5 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1944. Με 17 σεφέρες, όσα ήταν και τα χρόνια της. Εκτελέστηκε η Ρο Κωνσταντοπούλου. Έγραφε συνθήματα στους στίχους, κολούσε αφίσες, προκαλούσε την οργή των Γερμανών. Υπέστη φρικτά βασανιστήρια για 3 εβδομάδες στα κρατητήρια της οδού Μέρλιν, αλλά δεν λύγησε. Η Ρο Κωνσταντοπούλου, ετών 17. Την μετέφεραν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου, όπου γνώρισε τη Λέλα Καραγιάννη και κοιμόταν κάθε βράδυ στην αγκαλιά της. Λίγο πριν οι εκτελεστές της ανοίξουν μπυρ, η Κωνσταντοπούλου έσκισε το φόρεμά της και φώναξε «Χτυπάτε χτίνι». 3 ημέρες μετά τη θανάτωση της 17χρονης μαθήτριας γράφτηκε το τέλος και της 46 ετών τότε Καραγιάννη στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Αυτά τα γεγονότα δεν ξέρω αν τα γράφουν πια στα σχολικά βιβλία, γιατί η καινούργια υπουργός παιδείας, η τελευταία τέλος πάντων, και δεν μιλάει η αντιπολίτευση, περισσότερο ασχολούνται στα βιβλία με τη ροζ ατζέντα. Έτσι, για όποιον το καταλάβει, το κατάλαβε. Όποιος δεν το κατάλαβε, να μην πω για που πρέπει να πάει. Να πάει να κάνει κακά.

5 Σεπτεμβρίου 1972 η σφαγή του Μονάχου. Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη Ολυμπιακοί αγώνες, μία ομάδα 8 Παλαιστινίων τρομοκρατών του Μαύρου του Σεπτέμβρη, έτσι λεγόταν η ονομασία της οργάνωσης, εισέβαλε στην έδρα της Ισραηλινής ομάδας στο Ολυμπιακό χωριό, σκοτώνοντας 2 άτομα και κρατώντας άλλους 9 ομήρους. Έτοιμά τους η αποφυλάκηση 234 Παλαιστινίων και 2 Γερμανών ανταρτών και η παροχή αεροπορικής πτήσης για τη διαφυγή τους. Η Ισραηλινή κυβέρνηση αρνήθηκε να διαπραγματευθεί με το Μαύρο Σεπτέμβρη. Η γερμανική αστυνομία κατέστρωσε ένα σχέδιο εγκλωβισμού των τρομοκρατών σε αεροδρόμιο και διάσωση των ομήρων. Τίποτε δεν πήγε καλά. Ξέσπασε ανταλλαγή πυρών. Σκοτώθηκαν 9 εχμάλωτοι Ισραηλινοί, ένας αστυνομικός και 5 από τους 8 τρομοκράτες. 17 άτομα συνολικά σκοτώθηκαν από τη σφαγή του Μονάχου. Αλλά οι Ολυμπιακοί αγώνες συνεχίστηκαν κανονικά. Γιατί ο αθλητισμός δεν έχει σύνορα. Δέχεται όμως τρομοκρατικές ενέργειες και αφήνει την σήμερα ημέρα αθλητές, αυτοί οι οποίοι είναι Ρώσοι, όταν ακούνε έστω και ως ανεξάρτητοι ή Λευκορώσοι τον εθνικό του ύμνο, αν είναι να τον ακούσουν για μια πρωτιά σε κάποια αγωνίσματα, δεν τον ακούνε. Απαγορεύεται. Αλλά ο αθλητισμός δεν έχει σύνορα. Ο αθλητισμός πια έχει σύνορα και πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα.

1975 έγραψε ιστορία ότι εκδηλώθηκε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Τζέραλντ Φόρντ. Ενώ το 1996 σήμερα θεμελιώθηκε, για να δούμε και στην καλή είδηση της ειδησιογραφίας, θεμελιώθηκε το νέο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζουέλος στα Σπάτα. Το αεροδρόμιο το οποίο σήμερα επεκτείνεται και πάρα πολύ καλά κάνει, και θα πρέπει λογικά το αεροδρόμιο να επεκταθεί, αλλά θα πρέπει να συντηρηθούν, να διαμορφωθούν τουριστικά λόγω αυτής της υψηλής βιομηχανίας η οποία φθήνει λόγω και των διαφόρων γεγονότων ανά τον κόσμο. Έτσι, και της Θεσσαλονίκης και των άλλων μεγάλων ελληνικών πόλεων, αν θέλουμε ο τουρισμός να προσφέρει κάτι της περισσότερο και να μην προσγειώνονται τα αεροπλάνα στα διάφορα αεροδρόμια της χώρας δίπλα σε ξερόχορτα.

μηνύματά σας να επαναλάβω, κουρσάρος Μακ, θα τα διαβάσω όλα λίγο μετά τις 6.30. Κουρσάρος Μακ, κάπα μη κεφαλαίο, όλα τα γράμματα ελληνικά για Messenger. Τόσοι αιώνες πέρασαν, αλλά οι πραγματικοί Μακεδόνες καταλαβαίνουμε και μιλάμε τη γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι ψεύτικοι που επιβουλεύονται το Μέγα Αλέξανδρο και τη Μακεδονία, ούτε μία λέξη. Δεν ξέρω τι γλώσσα μιλάνε αυτοί οι οποίοι ψήφισαν και έκαναν το πατριωτικό τους καθήκον τότε. Και εκεί πάνω κάθονται οι σημερινοί σήμερα για να κάνει κουμάντο το κατεστημένο, το διεθνές, η παγκοσμιοποίηση. Κατά τα άλλα, 52 χρόνια από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Οι αιμοδιψείς κατέχουν το 37% του νησιού. 52 χρόνια αδιαφορεί παντελώς η παγκόσμια κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Η πρωτεύουσα της Κύπρου παραμένει η μοναδική ενδεχομένως, τι ενδεχομένως, η μοναδική πρωτεύουσα σε ολόκληρο τον κόσμο που έχει μια γραμμή στη μέση, που έχει ένα τείχος σαν εκείνο, έτσι, σαν εκείνο το τείχος, σαν εκείνο το τείχος που είχε κάποτε το Βερολίνο, και κάποιοι αριστεροί δεν θέλανε να πέσει τότε, αν θυμάστε, γιατί θα έφερνε προβλήματα, και τελικά τι έγινε, έφερε προβλήματα. Ήρθε ο ήλιος ο νοητός της δικαιοσύνης. Ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου που έχει δίπλα έναν, που έχουμε δυστυχώς έναν γείτονα που είναι ο Τούρκος. Τι ατυχία να έχουμε τόσο ωραίο μέρος, να είμαστε σε τέτοια υπέροχη γειτονιά, έτσι, να μας βάλει ο Θεός να κατοικήσουμε σε αυτόν τον τόπο, κυρίες και κύριοι, και να έχουμε δίπλα μας, να έχουμε δίπλα μας ποιον, να έχουμε δίπλα μας τον Τούρκο.

0: Χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα. Πολύ χρήμα θα πέσει τώρα. Πολύ χρήμα και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Από την αντιπολίτευση δεν ξέρω αν πέσει λίγο περισσότερο, γιατί δεν πρόκειται να έρθουν να κυβερνήσουν, έτσι. Αλλά δυστυχώς αυτό στην Ελλάδα θα εξακολουθήσει να ισχύει.
1: Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται. Έλα. Και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χράπ. Παίρνει το παράσι.
0: Έτσι, ή τώρα στα ταπεινά και χρόνια τα οποία ζούμε, έτσι, μπορείς να πεις υπάρχει ένας νόμος και να τον επικαλεστείς. Ο νόμος της σιωπής. Είδατε τι ωραία παίζετε, κυρίες και κύριοι, το παιχνίδι. Είδατε τι ωραία μας δουλεύουν. Και οι φραπέδες και οι χασάπιδες και αυτοί που τους ανέχονται. Καλημέρα σας κυρία Πόπη, βαφήκατε σήμερα. Έτσι, να πηγαίνει το χρώμα με το χρώμα της Φεράρι, παρακαλώ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τι έχουμε, τι έχουμε, έχουμε σε λίγο να πάμε στον καιρό, να πάμε στα μηνύματα, να επισέλθουμε και πάλι στην εκπομπή μας. Τελικά τι έγινε, η βασιλεία έφυγε, οι βασιλιάδες έφυγαν από την Ελλάδα. Κατά τίτλο δεν νομίζω, κατά όνομα μπορεί. Δηλαδή κυβερνάει κάτι άλλο σήμερα. Δεν κυβερνάνε οι βασιλιάδες. Δεν υπάρχει βασιλεία σήμερα. Σήμερα υπάρχει δημοκρατία, μάλιστα.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: 26 βαθμούς με 33 υποσχέθηκε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την πόλη. 24 σήμερα το πρωί και εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα και στον Φοίνικα. Την ώρα που ερχόμουν, δηλαδή γύρω στις 6 παρά 25 ήμουν Φοίνικα κάπου εκεί. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα όλη την ημέρα. Μπορεί να βγει κανένα συννεφάκι της πλάκας. Αυτό θα γίνει και αύριο που η θερμοκρασία αύριο θα ανεβεί λίγο περισσότερο. Έτσι να σας πω. Λίγο περισσότερο, κάνα βαθμό δηλαδή. Κάνα βαθμό περισσότερο, αλλά όταν έχει υγρασία, τότε η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη και η υγρασία αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε γύρω στο 38%. Ο καιρός γενικά από πλευράς ιετού, δηλαδή βροχών, μπορών και καταιγίδων, δεν θα έχει σήμερα. Δεν θα έχει, όπως τουλάχιστον λέει η λογική, και αύριο και μεθαύριο. Έτσι, να μπορούν να λιαστούν καλύτερα και οι λαθρομετανάστες. Να έχουν λιασμό ρε παιδί μου, άλλοι έχουν σωσμό, άλλοι έχουν λιασμό, τι να κάνουμε. Γιατί να το κρύψουμε άλλος. Κάτι συννεφιές, τίποτα ελάχιστες από τη ζέστη θα είναι, δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Έχουν αυτό το χρώμα, όχι το προχθεσινό, το μαύρο που ξαφνικά βγήκε σύννεφο από το πουθενά και μας έριξε ένα μπουρίνι και πλημμύρισε μέχρι και. Ποιο μετρό πλημμύρισε, κάποιο μετρό πλημμύρισε, όχι όμως της Καλαμαριάς. Τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τους αέριδες. Αυτή την ώρα που σας μιλάω οι αέριδες είναι βοριάδες κατά κύριον λόγο. Εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα, έχει ρε παιδί μου τώρα που ήρθα λίγο, κατέβηκα και σαν να κάτι φύσαγε, δροσίστηκα που λένε, έτσι. Βοριάδες που φτάνουν μέχρι το ύψος, ποιον είναι εδώ για να δω να το πάω στο στίγμα να τα ανεβάσω. Όχι εδώ πάνω, από την από τη Λέσβο, από το νησί της Λέσβου. Βλέπω από το νησί της Λέσβου και κάτω πιάνουμε και τα 6, ενδεχομένως ανοιχτά και τα 7 μποφόρα. Από εκεί και πάνω πλην Θερμαϊκού που είναι πιο ήπια η θάλασσα, έχουμε και 4 μποφοράκια. Έτσι θα πάει. Έτσι θα πάει μέχρι αύριο. Θα σπάσουν λίγο αέριδες, θα μεταβερθούν νοτιοανατολικά. Ωραία, τώρα πάμε να δούμε λίγο τους αγέριδες στο Ιόνιο, οι οποίοι είναι βοριάδες κατά κύριον λόγων και δυτικοί όμως έχουμε και, αλλά πουθενά δεν ξεπερνάνε αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα 3 μποφόρ και θα πάνε κοντά στα 5 το απογευματάκι. Οπότε λογικά αν δεν βγει κανένα μπουρίνι, δεν χρειάζεται να μαζεύουμε τις τέντες. Θερμοκρασίες το μεσημέρι θα είναι καλοκαιρινές, δεν θα είναι του Σεπτεμβρίου, θα είναι 15 Αυγούστου και μετά εντός του Αυγούστου, δηλαδή πάμε 15-20 μέρες πίσω, ένα μήνα. Έτσι θα βγει. Φθινόπωρο θα δούμε από ό,τι φαίνεται από τον Οκτώβριο και μετά. Να γίνει η παρέλαση πρώτα, να μην έχουμε προβλήματα και μετά σκάνει ό,τι θέλει ρε παιδί μου. Το μεσημέρι λοιπόν η θερμοκρασία εδώ θα είναι γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου, 32 θα έχουμε πάνω ψηλά στον Εύρο, 30 διάρη θα έχει η Καβάλα, 34 θα έχει όλη η περιοχή των Σερών, 33 θα έχει η Δράμα, 33, 34 και στον Κάμπο στη Λάρισα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Φλόρινα, εκεί το πρωί είχαμε ένα 16, παρακαλώ έτσι όπως το ακούτε, 34 βαθμούς στην Ιγουμενίτσα, 35 στο Μέσο Λόγγι, 33, 34 σε ολόκληρο το Ιόνιο, 35 στην Πάτρα και στον πύργο της Ηλίας. Τα νησιά του Αιγαίου θα έχουν προς το βορρά, θα είμαι 30-31 βαθμοί, από Τυχείο και κάτω θα πιάσουμε 30 διάρι, 34 στη Σάμο, 35 Καστελόριζο και Ρόδο. Και λίγο είχα πιο χαμηλή η θερμοκρασία στα βόρεια της Κρήτης, 30 βαθμούς συν στα νότια, Ιεράπετρα κλπ. Και επειδή είμαστε στον καιρό, να πούμε ότι στο μοναστήρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 μοναστήρι στα Σκόπια, έτσι, που έπρεπε λογικά οι Έλληνες εκεί. Έτσι, σχολείο έχουν οι Έλληνες στο μοναστήρι, γιατί αρκετούς Έλληνες φύγανε, μείνανε. Τι έκανε η ελληνική πολιτεία, τους κράτησε η ελληνική πολιτεία εκεί, τους βοήθησε, τους Έλληνες στο μοναστήρι. Ύμβροστένεδος, εκεί τι γίνεται με τη συνθήκη της Λοζάνης. Και εκεί γραμμένα, έτσι τα πράγματα, στα κατώτερα σημεία των υποδημάτων. Αυτό εννοώ. Μάλιστα, 31 βαθμούς στο μοναστήρι θερμοκρασία το μεσημέρι, ήλιος. Στο Αργυρόκαστρο 32 βαθμοί Κελσίου, ήλιος. Το μεσημέρι, τώρα έχει 27 βαθμούς, έτσι.
1: Έχω ένα χρόνο να τα δω και λιώνω.
0: Στη Λευκοσία, λίγα συννεφάκια το απογευματάκι. 26 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι, αύριο ακριβώς τα ίδια με περισσότερη ηλιοφάνεια. Και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, και σήμερα θα έχουμε κάποιες βροχούλες το μεσημέρι, 21 με 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Γενικά και ο καιρός είναι βροχερός και θα είναι μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, και η θερμοκρασία λογική για την περιοχή και για την εποχή, το 26 του μεσημεριού.

0: Ρίχνουμε και ένα μπάζουμα να έχει να ασχολείται το φιλοθεάμον φιλοκομματικό κοινό. Τραβάμε και μια εξεταστική επιτροπή, έτσι, για να πούμε ότι, παιδί μου, στην δημοκρατία λειτουργούν οι θεσμοί και το πόρισμά της ή καθυστερεί ή είναι αθωωτικό ή δάλλος μπαίνει στο αρχείο λόγω του νόμου της σιωπής. Κυρία Κοβέση, τι έγινε? Καλημέρα σας, κυρία Κοβέση. Είναι αλλαγή τώρα? Πότε θα γίνει η αλλαγή την κυρία Κοβέση? Μας θα πει κάποια στιγμή ο Βάκης ο Τσοπανίδης αυτά. Την ξεχάσατε την κυρία Κοβέση? Για τη Ρουμάνα που έλεγε η κυρία Βούλτεψη. Για τη Ρουμάνα λέω, για τη Ρουμάνα.
1: Δεν ξέρω πότε θα τα δω και λιώνω.
0: Το παραμύθι πόσοι το έχετε χάψει για να δω? Ένθεν και εκείθεν. Κομματικά εννοώ. Το έχετε χάψει πολύ, βλέπω. Μπορεί να μην σηκώνετε χεράκι, αλλά φαίνεται από το βλέμμα σας. Έτσι, η δικαίωση της μάζας μεταφέρθηκε με αλλαγή γράμματος σε δικαίωση μίζας. Στο μεταξύ πουλιώνται τα πάντα, για να βάλω και το τραγουδάκι, για να θυμόμαστε και πού ανήκουμε, ρε παιδί μου. Θυμόμαστε και πού ανήκουμε, μην ξεφεύγουμε δηλαδή. Πουλιώνται, λέω, τα πάντα, να δούμε τι θα μείνει στον δημόσιο εθνικό πάγκο. Πώς το είπατε αυτό? Οργανισμός τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος. Αυτό ξεχάστε το. Ξεχάστε το. Αυτό θα μείνει ελληνικός, λέει, αλλά ξεχάστε το. Πόσα πόμολα δεν θα αλλάξουν άραγε χέρια? Ξέρει κανένα? Αεροδρόμια παραχωρούνται. Τι παραχωρούνται? Παραχωρήθηκαν. Περιφερειακά αεροδρόμια επίσης. Μην ξεχνάμε, 14 αεροδρόμια παραχωρήθηκαν για 40 τουλάχιστον χρόνια. Κατά τα άλλα, καλά. Καλά, καλά. Περιμένουμε εξαγγελίες σήμερα. Όπως περιμένουν και οι 3.500 αστυνομικοί. Πώς είναι, 4.000, να δουν αν πάρουν κανένα φράγκο παραπάνω τώρα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε κάποια περίπτωση ανακατοσούρας το χέρι γίνει βαρύτερο. Τώρα να δείτε τι οργασμό δημοσκοπήσεων θα έχουμε μετά τις ανακοινώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού. Και να δείτε, μόλις ξανάρθουν τα πράγματα σε μια λογική σειρά, ενδεχομένως την δεύτερη Κυριακή για τους νοούντες. Δηλαδή την πρώτη Κυριακή συμμαχίες δεν πρόκειται να γίνουν. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Τη δεύτερη Κυριακή μετά από κανένα μήνα ενδεχομένως να γίνουν συμμαχίες, ρε παιδί. Εκεί να δείτε τι υπερεργολαβίες έχουν να πέσουν μετά και με απευθείας αναθέσεις. Δεν ξέρω αν ο κύριος Πρωθυπουργός πει κάτι και για τα φαντς, τα οποία μάζεψαν 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα από τα κοκκινισμένα δάνεια. Δεν ξέρω αν η woke agenda πρωτεύει της μετανάστευσης των νέων για εργασίας. Για εργασίες. Δεν ξέρω αν μας πει κάτι για την δημογραφική συρρήκνωση. Για την επανένταξη εργασία. Κοντά 2,10 είδα σήμερα, παιδιά. Κοντά 2,10 πλησιάζει η τιμή της βενζίνης. Αλλά εμείς είπαμε, είμαστε το συνένα αστεράκι στη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν έχουμε κανέναν ανάγκη. Είμαστε και σύμμαχοι με τους Ισραηλινούς. Θα έρθει και ο στόλος των Γάλλων, των Ιταλών. Ο δικός μας στόλος. Έρχονται από την Ινδία αεροπλάνα, στόλοι. Πηγαίνουμε εμείς εκεί να κάνουμε ασκήσεις. Μαζί με την Κύπρο, το Ισραήλ. Χαμός, χαμός, χαμός, χαμός, χαμός, χαμός. Και εσύ, φίλε, την αναζητάς. Το Ισραήλ, χαμός, χαμός, χαμός, χαμός, χαμός, χαμός.

0: από το φιλοκομματικό κοινό.
1: Μα διαφαρέτρα πολεμάω το χειμώνα.
0: Τι να σου πω ρε φίλε, δεν έχεις καταλάβει τόσα χρόνια που πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές. Πρέπει να αλλάξει η παράσταση. Πρέπει να αλλάξει το θεατρικό προσωπικό. Πρέπει να αλλάξει το πολιτικό κοινό. Εδώ φτάνουμε στο σημείο κάποιοι που μοιράζουν καφέδες στη Βουλή να γίνονται πρόεδροι της Δημοκρατίας. Και εσύ κάθεσαι και μου μιλάς τώρα. Ζεις σε αυτή τη χώρα που θα πρέπει να εκμεταλλευτείς τα πάντα. Αλλά πρέπει να γραφείς στην κομματική της γειτονιάς. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Όποιο κόμμα και να είναι στην εξουσία. Σε καταλαβαίνω φίλε, σε καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν η εκφυγή, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γιατί αυτή πρέπει να χρησιμοποιήσω για τις εκλογές που έρχονται στις κάλπες, σημαίνει κάτι καλό. Κόμματα θα υπάρχουν, Μητσοτάκηδες θα υπάρχουν, Ανδρουλάκηδες θα υπάρχουν. Το πολιτικό προσωπικό όμως να τα αφήσουμε το ίδιο, να κάνουμε κάποιες αλλαγές, να δούμε καινούργια πρόσωπα, καινούργιους ανθρώπους, με όποιο κόμμα και αν ψηφίσει ο καθένας, να αλλάξουν λίγο οι πολιτικές, να δείξουμε λίγο περισσότερη μαγιά. Αυτούς που θα εκλέξουμε όμως μπορούν να δείξουν λίγο περισσότερη μαγιά. Τα κόμματα τα οποία θα πάρουν πολλές ψήφους που δεν τις είχαν πάρει ποτέ. Τα 2-3 που ακολουθούν. Πέραν αυτών των συστημικών κομμάτων που συνηθίζουμε να λέμε, θα έχουν να προσφέρουν κάτι.
1: Βρες το μαχαίρι που στα δύο μας χωρίζει.
0: Καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά που περιμένουν τώρα με τα φορτηγά να πάει η αστυνομία να κλείσει το δρόμο για να ανεβάσουν τις ανεμογεννήτριες σε περιοχές Natura.
1: Στο κρύο τα κλειδιά.
0: Τώρα τι και αν χάθηκε ένα κομμάτι μεγάλο αγροτικής γης. Σε λίγο, ξέρετε τι λένε οι επιστήμονες, έτσι, συγκεντρώνω στοιχεία να τα πω σε μια άλλη εκπομπή ενδεχομένως και αύριο. Διάβαζα κάπου ότι λέει θα πρέπει η κτηνοτροφία να καταργηθεί, η γεωργία να καταργηθεί, αυτά να μην υπάρχουν, λέει, αλλά θα πρέπει να μην χάσουμε τη γεύση του κρέατος, προσέξτε. Να μην χάσουμε όμως τη γεύση, όχι να έχουμε κρέας, να μην χάσουμε τη γεύση του κρέατος. Και θα προσπαθήσουν να μας δώσουν γεύση μέσα από κάποια άλλα προϊόντα κρέατος. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να τρως μπρόκολο με γεύση κρέατος. Πώς τώρα πίνεις, ρε παιδί μου, καφέ με γεύση φουντούκι που μου αρέσει και εμένα, ή με γεύση κάστανο που μου αρέσει ακόμα περισσότερο.
1: Εσύ και το δόξα.
0: Πώς φαίνεται, πόσοι παίξαμε πέρα από πόλεις και σε χωριά, παιδιά, ε. Φαίνεται, εντάξει, τι να κάνουμε, λεπτοκάρια. Φαίνεται το πράγμα, μυρίζει μέσα σε έναν κόσμο που δεν τα πάει καθόλου καλά. Έναν κόσμο άδικο και μια πολιτική άπιστη. Και πολιτικούς με όμικρον γιώτα. Κάνουν την πολιτική με ήττα έρωτα. Όχι επειδή την αγαπάνε, επειδή την εκμεταλλεύονται, επειδή τη ζουλάνε. Και όποιος καταλάβει, κατάλαβε.

Το ανιψάκι μου ο Γιάννης, ο Γιάννης ο Παπαγιαρίδης. Της ξαδέρφης μου της Σόνιας ο Γιώργος. Γιάννης Παπαγιαρίδης, Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Κώστας Αγέρης, ο γιος του Γιάννη. Κώστας Αγέρης, είναι Κώστας Παπαγιαρίδης, έτσι. Δεν το είπα καλά. Κώστας Παπαγιαρίδης είναι, ρε παιδί. Είναι το καλλιτεχνικό του, αυτό είναι το καλλιτεχνικό, ρε. Αυτό είναι το καλλιτεχνικό. Όλοι αχάνονταν στον κόσμο και η καμπάνα ακρούει. Οι τρανοί ολοκοφώθαν και ο Θεόν ακούει.

0: Γιατί λέει ο στίχος, το κακό σε αυτόν τον κόσμο όσο πάει μεγαλώνει, και όπως λένε και οι προφητείες, όλους μας θα μας κρίνει. Όλους. Καλημέρα εδώ από το Μετρόπολης 95,5, από τη Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, από την Ελλάδα. Εδώ ανήκει αυτός ο τόπος. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από εδώ στην Ευθεία, εδώ από το Καστοντινοπολίτικα, γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, που δεν είχε κανέναν στρατηγό.
1: Ανέργεια προσφύγει.
0: Η πολεμιστή. Που τέλειωνε σε off και σε it. Πήγες υπέγραψες και ζητάς την ψήφο μας. Πήγες υπέγραψες και ζητάς.

Ένας στίχος μοναδικός, ένας στίχος ανεπανάληπτος. Τους καλούς απέναν έναν παίρνεις και τους κάνεις αγγέλους. Θεέ μου, όλα στο χέρι σου είναι. Τι θα κάνεις, ξέρεις.

0: Να έρθω λίγο και στα δικά σας τα μηνύματα. Με πρώτο μήνυμα του Αλέξανδρου του Πασχαλίδη. Ευχαριστώ Αλέξανδρε για όλα αυτά που μου στέλνεις. Ο Αναστάσιος ο Καζαντζίδης, καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ. Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες απανταχού, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, φίλε Κουρσάρε. Έσκασε μύτη από χθες η αερολογιακή βόμβα, φυλαχτείτε μέχρι αύριο το μεσημέρι. Έχει γυρίσει παντού όλη την πόλη, είναι έτοιμος να σπείρει την καταστροφή. Γιατί ρε Τάσο, γιατί ρε Τάσο. Υπομονή μέχρι να φύγει, καλή συνέχεια. Από τον Τάσο τον Πατριώτη, τα λέμε αύριο. Καλή εκπομπή να έχεις. Πρόσεχε, φυλάξου και εσύ να είσαι γερός και δυνατός. Έτσι σε θέλουμε όλοι. Γεια σου ρε Τάσο Λεβέντη. Αλλά ό,τι και να κάνουμε, σας το λέω, σας το υπογράφω, εδώ να είστε στο ίδιο έργο θεατές. Εδώ θα είστε, κυρίες και κύριοι, στο ίδιο έργο θεατές θα μείνουμε. Ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα μου στείλε ένα κατεβατό. Καλημέρα ραδιοφωνική φίλη, καλημέρα Καρτάση Απόστολε. Προς τους καταληψίες της Βουλής όλων των αποχρώσεων, σταματήστε το θέατρο των εντυπώσεων. Η 13η σύνταξη δεν είναι επίδομο, ούτε εθνική σύνταξη κλπ. Η 13η σύνταξη, το δώρο, είναι μια ολόκληρη σύνταξη. Η αθλειότητα της πολιτικής έχει μετατραπεί σε μια μόνιμη χρονική θεατρική πολιτική παράσταση στη σκηνή της ΔΕΘ με διαφορετικούς θεάσους και ηθοποιούς κάθε φορά. Από το 2013 μέχρι σήμερα οι συνταξιούχοι και έχασαν συνολικά περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ, κατάργηση δώρων, κύρια σύνταξη κλπ. Επιπλέον σε αυτό το ποσό έρχονται να προσθεθούν άλλα 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ της νομοθετημένης 13ης σύνταξης τύπου επιδόματος που είχε θεσπιστεί το 2019 και καταργήθηκε στη συνέχεια. Φίλοι συνταξιούχοι, αντισταθείτε όχι σε υποσχέσεις και αντίδωρα, μας γράφει ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Η φίλη μου η Ζηνοβία η Ελευθεριάδου, με τον καιρό να είναι κόντρα, να είναι όντως τιμή να πετάς, για να μπορείς να συνεχίζεις, για να μπορείς να ονειρεύεσαι, για να μπορείς να γελάς. Οδυσσέας Ελίτης. Ζηνοβία, καλημέρα. Εξωστή, από το σήμερα στο χτες. Ο φίλος μου ο Γιώργος από την Κοζάνη εργάζεται και μας ακούει και ετούτη την ώρα. Σ' ακούω, λέει, στο αυτοκίνητο. Πάρα πολύ καλά τα είπες. Και έτσι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που λες για τα γεγονότα τα οποία έγιναν στο διάβα των αιώνων, όπως συνηθίζεις να λες. Μια πατρίδα. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βολγαρόπουλος, καλημέρα Αποστόλη από το διοικητήριο. Ευχαριστώ, ναι, αυτή η κοπέλα των 17 ετών που έλεγα στην αρχή, αυτή που εκτέλεσαν οι Γερμανοί, σαν σήμερα. Τι να πει κανείς, αλλά δεν ασχολούμαστε πια με αυτά, έτσι, δεν ασχολούμαστε πια με αυτά. Πόσα παιδάκια άμα τους πεις, η Ρο Κωνσταντοπούλου, Λέλα Καραγιάννη, γνωρίζουν κάτι περισσότερο. Ο Άγγελος ο Σμαραγδής, Απόστολε καλημέρα. Αν οι προεκλογικές υποσχέσεις είχαν ποινικό αδίκημα, θα έπρεπε όλη η δίθεν πολιτική να είναι φυλακή. Λέει ο φίλος μου ο Άγγελος ο Ζαμαραγδής. Όχι, α ναι, για να μην πω το όνομα. Ο φίλος μας ο Μιχάλης είναι εδώ. Καλημέρα, καλή εκπομπή από Γιάννενα. 16 βαθμούς. 16 βαθμούς έχουμε στα Γιάννενα. Ναι, γιατί Ήπειρος και Δυτική Μακεδονία είχαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τις δυο τελευταίες ημέρες. Τα πρωινά μόνο. Όχι το μεσημέρι που και εκεί η θερμοκρασία ανεβαίνει. Έτσι, και αν δεν ξεπεράσει τους 30, είναι γύρω εκεί το θερμόμετρο. Με ποιους δικούς σου να βρεθείς και ποια να λύσεις. Η φίλη μου η Σοφία από τη Σκίδρα, τη δική της καλημέρα. Καλημέρα Σοφία. Ο Γιώργος ο Νεράντζης, καλημέρα Απόστολε και σήμερα στις επάλξεις. Καλημέρα στο Ρεόκαστρο, καλημέρα στο Γιώργο. Μέσα από λόγια και... Ο φίλος μου ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα, καλημέρα Απόστολε. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος αμέσως μετά την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας το 60 με ρίμνησε πρωτίστως για την προστασία του από οποιοδήποτε κριτική θα τολμούσε να ασκήσει δημοσίως οποιοδήποτε πολίτης ή φορέας ή νομικό πρόσωπο ή πολιτικός αντίπαλος. Πρόσθεσε λοιπόν στον ποινικό κώδικα το άρθρο 46α. Μήπως αυτό ζήλεψαν και οι δικοί σας φωστήρες για το ακαταδίωκτο. Για να το δω αυτό το 46α, γιατί για να είμαι ειλικρινής, ποιο είναι αυτό το 46α, δεν το θυμάμαι.
1: Σενάριο χωρίς πλοκή.
0: Ο φίλος μου ο Παναγιώτης από τη Δράμα, αποστόλη αγωνιστικό χαιρετισμό. Έτσι όσοι δεν θέλετε να αναφέρω το υπονοιμό σας, να αναφέρω μόνο το όνομά σας, θα ξεκινάτε το μήνυμά σας με ένα όχι για να το βλέπω.
1: Ποιους δικούς σου να βρεθείς και ποια αλήθεια τώρα πια να μαρτυρείς.
0: Ο φίλος μου ο Πάνος εδώ από Θεσσαλονίκη, από Άνω Πόλη, καλημέρα, αγωνιστικό χαιρετισμό.
1: Στους γκρεμούς θα περπατήσουμε κι απόψε ακορβάτες.
0: Ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Τσέσλης από την Καβάλα, απόστολε καλημέρα. Πραγματικά αυτό το ποντιακό έχει πολύ βάθος και πολύ στίχο, μελετημένο, μου αρέσει πολύ. Καλή ακρόαση στους ακροατές. Ελπίζω να ακούει και ο κύριος Μητσοτάκης για να καταλάβει ότι η ατζέντα ΒΟΚ, τι γράφει εδώ, προσπαθεί να μας περάσει στην ΕΟΚ, να μας περάσει στην Ελλάδα. Δεν θα περπατήσει όπως, και ο ίδιος θα σταματήσει να περπατάει πάνω στις ψυχές μας και στις ζωές μας, στον αδίερ.
1: Αυτό το έργο είναι παιχνίδι.
0: Και ακόμα ένα μήνυμα θα διαβάσω από αυτά τα οποία έχω, και μιλάει για την αγορά της Καλαμαριάς. Από την Καλαμαριά ο φίλος μου ο Βασίλης, ο οποίος λέει: Αποστόλη, τελικά αντί να πάρουν το μετρό και να έρθουν εδώ οι Θεσσαλονικείς, το πήραμε εμείς οι Καλαμαριώτες και κατεβήκαμε στο κέντρο της πόλης, και πόσο δίκιο έχεις. Εγώ ειλικρινά μιλάω, Βασίλη, δεν βλέπω την αγορά, έτσι, δεν βλέπω την αγορά της Καλαμαριάς να δουλεύει. Και με αυτές τις αλλαγές των αστικών τα οποία κάναν, δεν κάνει και τίποτε, πρέπει να κόψεις δύο ειστήρια για να κατέβεις στο κέντρο. Είτε χρησιμοποιήσεις μετρό λεωφορείο, είτε λεωφορείο λεωφορείο. Το κόλπο όλο ήταν αυτό για την αλλαγή των συγκοινωνιών στην Καλαμαριά. Εκεί στο Δημαρχείο δεν το έχουν καταλάβει. Στο Δήμο οι πάντες όλοι μέσα, όλο το Συμβούλιο του Δήμου, όλων των κομμάτων, δεν κατάλαβε τι έγινε.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ.
10: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
11: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
12: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
14: Εσπρέσο Φορόλιπια σήμερα.
15: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
14: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
16: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
17: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
18: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσει τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική τη Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στι 9.30 το βράδυ.
18: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία τη Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματο τη Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
20: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
21: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
22: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
23: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
24: Λίγο μετά τις 7.
25: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
27: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Οι Τούρκοι έχουν θαρρυνθεί πάρα πολύ από τις δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικού, φυσικά του Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ από αυτές τις δηλώσεις. Βλέπουν ότι αρχίζει και η πολιτική μας, και πιστεύω δεν είναι μόνο για προεκλογικούς λόγους, δεν μασάει πολύ όπως φαίνεται. Παίρνουν στην τηλεόραση, έτσι, γράφουν όλες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σε πίνακα και τις αναλύουν. Έτσι, τις γράφουν και στην ελληνική και τις αναλύουν. Τι ακριβώς είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, παραδείγματος χάρη.
1: Παρέμε στο γαλάζιο σου στη δροσερή καρδιά.
0: Τώρα διάβαζα κάπου θα έχουμε και μια μυστική αποστολή. Μυστική αποστολή στην Αίγυπτο του Πρωθυπουργού. Θα γίνει μια τριμερής, έτσι, με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Χριστοδουλίδη, με το Σίση, με τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά τώρα πόσο μυστική είναι αυτή, αφού την ξέρουμε αρκετοί άνθρωποι πλέον, έτσι, και μεταφέρθηκε και στον τύπο. Πόσο μυστική είναι αυτή, ρε παιδί μου. Εγώ νομίζω ότι μυστικό που το ξέρει πάνω από ένας πάβει να είναι μυστικό. Αυτό που τους πείραξε περισσότερο είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Πρώτον, γιατί προστατεύει και την Ελλάδα και την Κύπρο από την Τουρκία. Και δεύτερον, γιατί είναι Ισραηλινής κατασκευής. Και από εδώ και στο εξής θα τους πειράξουν πολλά πράγματα, όπως φαίνεται, τους Τούρκους, διότι τους φύγουν για τα καλά. Και αυτοί που μέχρι τώρα λέγανε ότι είναι φίλοι τους, ή τέλος πάντων κάποιοι από αυτούς, που αναγκάζονται λόγω γεωπολιτικών κατατάξεων να αλλάξουν κατεύθυνση, αυτό φαντάζομαι θα γίνει και με την Αίγυπτο. Όχι, έναν από τους ισχυρότερους στόλους, η Αίγυπτος, έτσι. Και αυτό θα γίνει και με κάποιες άλλες χώρες. Και για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, γιατί αυτά τα παιχνίδια τώρα που παίζονται στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, όχι μόνο για τη γειτονιά μας, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Περισσότερη ειδησιογραφία γύρω από τα ελληνοτουρκικά, κατά κύριο λόγο, θα έχουμε αύριο μετά τις 8, θα έχουμε τον κύριο Θεοφάνη Μαλακίδη. Σήμερα θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα. Καταρχάς θα πάμε στα γενικά, αυτά που μιλάμε σε κάθε εκπομπή, με Δημήτρη Καλαϊτζή. Θα συνδεθούμε με την Κατερίνη λίγο μετά τις 7.30. Και μετά θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γη. Θα μιλήσουμε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πλανήτης, έτσι, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, λέμε για την κλιματική αλλαγή, αυτά τα οποία ενδεχομένως θα έρθουν για σεισμούς οι οποίοι γίνονται αρκετοί σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη, και θα έχουμε μαζί μας 8 τον ερευνητή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, που συμμετέχει και στο τεχνικό επιμελητήριο, Ινστιτούτο Τεχνολογικών και Αντισεισμικών Κατασκευών, συμμετέχει στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Λεκίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει κάποια πράγματα τα οποία, όπως και να έχει το ζήτημα, από εδώ και στο εξής θα πρέπει όλοι, έτσι, μα όλοι, να γνωρίζουμε τι μπορεί να γίνει και εδώ στην Ελλάδα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση, στην οποία ειλικρινά θα ήθελα να την ακούσετε, για να δούμε τι θα μας πει ο Βασίλης λίγο μετά τις 8, και αν κινδυνεύει η Ελλάδα από έναν μεγάλο σεισμό.

Είμαστε εδώ μαζί με Up Home. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά και μικροέπιπλα. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Με ένα τηλεφώνημα. Συμβουλευτική διακόσμηση, τηλεφωνήστε στο 2316-00-9221. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης. Και μην ξεχνάτε, για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA. GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. GSA, επαγγελματική μονάδα ψήξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 232.

από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα. Θεσσαλονίκη. Η κεντρική ψυχή της Μακεδονίας. Μην ξεχνάτε, παιδιά, παιδιά, μην ξεχνάτε, δεν υπάρχει δρόμος. Γίνανε όλοι χωματόδρομοι. Τον δρόμο πρέπει να τον φτιάξουμε εμείς, καθώς βαδίζουμε. Εάν βαδίσουμε σωστά.

0: φιλετούν.
1: Για να δούμε, για να δούμε, θα έχουμε και στη συνέχεια αυτό που λέμε πολιτική υποκρισία, η οποία έχει γίνει δυστυχώς μια μεγάλη οικογένεια. Και από τη μια μεριά του κουβέρνου και από την άλλη αυτών που θέλουν να κυβερνήσουν. Νομίζω ότι όλα αυτά εδώ και χρόνια οι αυτόχθονες τα έχουμε εντοπίσει. Μέσα ιδιαίτερα από την τυποποίηση σε διάφορες τηλεοπτικές εμφανίσεις με ερωτήσεις των καλούντων που από μια πολύ μεγάλη μερίδα του τύπου εκφράζονται ως στημένες. Υπάρχει αποδόμηση της πολιτικής. Υπάρχει κομματική πλεκτάνη. Ή απλώς φάτε, κύριοι και κυρίες μου, κλιματική κρίση και αφήστε να περάσει από δίπλα σας η κοινωνική δικαιοσύνη. Με το μεγάλο ερώτημα, ποιος τελικά λαμβάνει τις αποφάσεις? Οι ψηφισθέντες, οι λεγόμενες οικονομικές ελίτ, οι πολυεθνικές, κάποιοι της λίστας σε ψάιτς? Τέτοιες σκέψεις κάνουν οι πολίτες μαζί με τη δυσπιστία, ιδιαίτερα από τη Δύση και όχι μόνο από την Ελλάδα, με μια Ευρώπη η οποία φθήνει καθημερινά, με την αλήθεια από το ψέμα ένα τσιγάρο δρόμο. Βλέπετε τώρα την κυρία Φων Ούρσουλα και λοιπά, την βλέπετε, την ακούτε, λεφτά στο Ζελένσκι, και να βάλουμε τώρα το χέρι στο πορτοφόλι αυτών που έκαναν αποταμίευση κάποιον άλλον συμπολίτη της, μου θυμίζει αυτή. Και είναι τα παλιά χρόνια που έφερε πόλεμο. Εκείνος έφερε πόλεμο με σφαίρες, ε? Αυτή θα φέρει με φτώχεια, λέτε? Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει, ποιος ξέρει τι θα έχουμε στην συνέχεια, έτσι, σε αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, παρότι εμείς εδώ είχαμε ένα πρωθυπουργό που αντί το 1 να το πάει 150, το πήγε 340,75. Καλημέρα σε εσάς που πίνετε το πρωινό καφεδάκι σας, είτε στα ανοιχτά καφέ, είτε το πήρατε στο χέρι, έτσι, για πιο φτηνά. Γιατί δεν βγαίνετε. Οι αποφάσεις πλέον των πολιτών παίρνονται με βάση το άμεσο προσωπικό τους όφελος και όχι τα μεγάλα λόγια κάποιων αποτυχημένων. Θα πρέπει οι πολιτικοί μας να το πάρουν και να το λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη. Και εγώ από τις 7, αλλά το Σαββατοκύριακο από τις 5 παρά. Κι όταν δεινάζω τα χαλιά, στο βόλεϊ πάντα τρέχει. Και ξυπνάω και διαβάζω ειδήσεις και βλέπω ότι ζω σε μια χώρα που έρχεται η Eurostat και μου λέει: φίλε Απόστολε, στη χώρα σου το 27,5% του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Τι θα κάνετε εσείς οι πολίτες, τι θα κάνουν οι κυβερνήσεις σας, γιατί δεν κάνανε τίποτε μέχρι τώρα? 27,5% Ελλάδα, η Βουλγαρία μας περνάει 29% και η Ρουμανία μαζί μας. Εδώ είναι Βαλκάνια. Αν πας όμως λίγο πιο πάνω, οι δείκτες είναι πολύ καλύτεροι. Παραδείγματος χάρη να πάμε στη Σλοβενία, 15%, στην Ελλάδα 27,5%, σε κίνδυνο φτώχεια. Τσεχία 11,5% και πάει λέγοντας. Εδώ επαναλαμβάνω, είναι Βαλκάνια. Εδώ είναι Χερσόνησος του αίμου. Έτσι, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης δεν τα πάνε καλά. Γι' αυτό θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί νομίζουν ότι οι Γερμανοί θα τους βοηθήσουν και δεν θα τους εκμεταλλευτούν. Η Γερμανία εντός εισαγωγικών η λέξη. Μπορούσα να πω οι Βρυξέλλες. Σκόπια και Αλβανία μαζί με Κωσυβοπαίδιο, μαζί με Μαυροβούνιο. Πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα είναι δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, τα χαμηλότερα επίπεδα εδώ στη Χερσόνησο του αίμου οικονομικής ανάτασης, στην Ήπειρό μας μαζί με τη Βολδαβία και τη Γεωργία, τη Βοσνία, την Ερζεγοβίνη, τη Λευκορωσία. Σε αυτές τις χώρες, με αυτές τις χώρες συμβαδίζουμε σχετικά με τη φτώχεια, δυστυχώς.

0: πάντα για μας.
1: Έτσι, εμείς όμως εδώ δεν έχουμε κανένα παράπονο. Να επαναλάβω και πάλι σήμερα, μπας ας πούμε σε ένα νοσοκομείο ρε παιδί μου, σε ένα νοσοκομείο που έβαψαν τον τοίχο και δεν βλέπει ο άλλος μούχλα απέναντι, γιατί θα το επισκεπτόταν ο κύριος Πρωθυπουργός ή ο κύριος Υπουργός παραδείγματος χάρη. Βάψαν τον τοίχο, οριοποίησανε τα πάντα και καλά κάνανε, ευχάριστο είναι αυτό. Αν ερχόταν ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα και πήγαινε σε κάποιο νοσοκομείο, όλα νομίζω θα ήταν και στη Θεσσαλονίκη στην εντέλεια. Και ο περιβάλλοντας χώρος δεν θα είχε ξερόχορτα και δεν θα υπήρχαν χωματόδρομοι εντός νοσοκομείου ή δε Παπα-Νικολάου παραδείγματος χάρη. Και πάει λέγοντας. Και τα μηχανήματα θα λειτουργούσαν όλα και κάποιοι θα διαμαρτυρόταν βέβαια με την αύξηση των πρωθυπουργών και των υπουργών. Και εντάξει, δίκιο έχουν οι άνθρωποι, γιατί χρειάζεται περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό, χρειάζεται να δώσει λίγο παραπάνω χρήμα τους γιατρούς και τους νοσηλευτές οι οποίοι δίνουν αγώνα ζωής για να σώσουν ζωές κάποιων άλλων. Και είναι πολλοί κάθε μέρα, δεν είναι λίγοι. Τα παιδιά του ΕΚΑΒ, έτσι, με όλη αυτή, με όλο αυτό που παρέχουν καθημερινά με την ίδια τους την ψυχή, νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία είναι σωστά, είναι σωστές και οι διαμαρτυρίες πάρα πολλές φορές. Αλλά αν ερχόταν, επαναλαμβάνω, Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και πήγαινε και κάθε μήνα σε κάποια πόλη της Ελλάδος, τα πάντα, τουλάχιστον στα νοσοκομεία, αν επισκεπτόταν νοσοκομεία, θα λειτουργούσαν καλύτερα. Γιατί όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός, ρε παιδί μου, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τον περάσουμε από έναν καλό δρόμο. Παραδείγματος χάρη, να πάει να κάνει κάποια εγκαίνια. Αφού οι δρόμοι όλοι στην Καλαμαριά έχουν χαράδρες, όταν ήρθε να εγκαινιάσει το μετρό, σου λέει, ποιο δρόμο να τον περάσουμε, από ποια ξερόχορτα και από ποια χωράφια θα τον στείλουμε να πάει στη Μίκρα, από ποιο σταθμό αστικών λεωφορείων με εκείνο τον μπάχαλο που γίνεται εκεί μέσα χωρίς φωτισμό να τον στείλουμε. Βάλτον στο τρενάκι, βάλτον στο τρένο, να πάει με το τρένο, να πάει με το βαγόνι και να φύγει με το βαγόνι. Να μην δει τον ήλιο στο Φίνικα και στην Καλαμαριά. Να τον δει όταν ξαναπάει στη Θεσσαλονίκη. Όλα, παιδιά, είναι σχεδιασμένα. Και τα μεγάλα λόγια σχεδιασμένα είναι. Τα γράφουν πριν ακόμη γίνουν υπουργοί. Το έχουν γραμμένο. Σου λέει, άμα γίνω υπουργός, θα πρέπει να πω κάτι. Ας το έχω γραμμένο εδώ, μπας και γίνω υπουργός, να ξέρω τι να πω, ρε παιδί μου. Μην ψάχνω τελευταία στιγμή. Έχω και κανέναν βλάκα σύμβουλο και μου γράφει ό,τι να είναι χωρίς να ξέρει την πραγματικότητα. Τώρα εσείς που είστε πολιτικοί και με ακούτε, έχω άδικο. Στείλτε μου ένα μήνυμα, παρακαλώ. Άμα έχω άδικο, κάποιος ας μου στείλει ένα μήνυμα. Εντάξει, και εμείς ρεπορτάζ κάναμε εδώ και τόσα χρόνια, ρε εσύ. Παλιοί είμαστε στο κουρμπέτι. Δεν είμαστε καινούργοι. Καλή μου φίλη, ξέρω τι σας λέω. Παραμύθια δεν σας πουλάω μέσα από την εκπομπή. Καλημέρα, Νικολάκη από το Βούπερταλ. Καλημέρα, καλή μου φίλε. Καλημέρα, Γιωρίκα, στο καπνοχώρι της Κοζάνης. Ο φίλος μου ο Γρηγόρης ο Μπίθας από το ωραίο Κάστρο. Καλημέρα, Απόστολε. Καλή εκπομπή. Καλημέρα και σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο του Μετρόπολης. Ο φίλος μου Δημήτρης ο Μακάριος είχε φροντίσει να έχει 5.000 προσωπική φρουρά και όταν περνούσε από τους δρόμους αδειάζανε δεξιά-αριστερά, δεν υπήρχε ψυχή. Αυτός ήταν ο καταστροφές, λες, της Κύπρου, Δημήτρη. Ο φίλος μου Δημήτρης, ο οποίος έχει διπλή υπηκότητα και κυπριακή. Άρα ξέρει πράγματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ράπτη τον Λεφεθέρη. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε. Ευχαριστώ επίσης τον Τάσο το Secure. Μου στέλνει μια ωραία αφίσα. Καλημέρα τον κύριο Πρωθυπουργό με τον Κρουέζα. Και ο κύριος Πρωθυπουργός λέει, μ' αγαπάνε, ε. Και του λέει ο Κρουέζας, σας λατρεύουν, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλημέρα από Τυχείο, ο φίλος μου ο Κατσαρός ο Μιχάλης. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ιδωμενέα. Αποφασίζουν αυτοί για εμάς χωρίς εμάς.
2: Πήραν φωτιά καήκαν, έναν αχαιρόντα κολύβησαν και πήγαν.
1: Καλημέρα στην Κατερίνη, καλημέρα και στον φίλο μου τον Νίκο. Ευχαριστώ για το μήνυμα από το Λιτόχωρο. Από το Σίδνεϊ ο Κωνσταντίνος ο Άνγκο από το Σίδνεϊ μου στέλνει μια, μου στέλνει υπέροχες, μου στέλνει το καφεδάκι που πίνει. Λέει γεια σας κουρσάρος. Καλημέρα Απόστολε από Σίδνεϊ. Τώρα γυρίσαμε σήμερα 32 βαθμούς εδώ. Εμάς το καλοκαίρι συνεχίζει 3 μήνες. Στην Ελλάδα τα χωριά άδειασαν. Και το άλλο όλοι ναι δικογραφία το ΟΠΚΕΠΕ γυρίζουν στους νομούς μας και στα χωριά μας. Τι ζόρι τραβάνε. Α, λέει για το ΟΠΚΕΠΕ ο φίλος μου από το Σίδνεϊ ο Κώστας και μου στέλνει και μια φωτογραφία με ένα υπέροχο καφεδάκι από το τραπεζάκι από το Σίδνεϊ, από το μέρος, από το καφέ που το πίνει κάθε... τώρα δεν είναι πρωινό, τώρα εκεί το πρωινό πέρασε, μεσημεράκι κοντεύει.
2: Στο πρώτο της τον έρωτα πήραν φωτιά καήκαν.
1: Άκουσα λέει τον κύριο Μαρινάκη από την Καβάλα ο φίλος μου ο Χαραλαμπός. Άκουσα λέει τον Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο εννοεί, να λέει ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλλα. Τα σχολικά όμως βιβλία τον διαψεύδουν. Δεν κατάφερε τελικά Χαράλαμπε να τα διαψεύσει αυτός όπως κατάλαβα. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα στα Πριγκυπονίσια. Καλά τσιμπουράκια και σήμερα εύχομαι κατά τις 11 με 12 το πάτε εκεί, έτσι δεν είναι? Ο φίλος μου Σάκης από τη Φραγκφούρτη είναι εδώ, είναι μαζί μας. Και ο φίλος μου Νίκος εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από την Σταυρούπολη. Όλοι αυτοί οι φίλοι είναι, βλέπω εδώ, μαζί μας σήμερα. Τα μηνύματα που ήρθαν από το δίλεπτο και εδώ θα τα πω λίγο αργότερα, παιδιά, για να μπορούμε να επισέλθουμε πέραν της μουσικής, έτσι, και σε τραγουδάκια, γιατί θα πρέπει να βαστίξουμε γερά, έτσι. Θα πρέπει να βαστίξουμε γερά όλοι μας. Έρχονται πολύ δύσκολες εποχές και θα τα ακούσουμε αυτά, έτσι τα ακούμε κάθε μέρα, τα ακούμε και στην εκπομπή. Και δεν ξέρω μετά τις υποσχέσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τι ακριβώς θα προκύψει πραγματικό και τι δεν θα γίνει ποτέ. Και όλα αυτά τα οποία ανακοινώνουν οι πρωθυπουργοί πόσα χρόνια εδώ στην έκθεση, ιδιαίτερα τα νεότερα χρόνια, τις νεότερες δεκαετίες, δεν θα γίνουν αύριο το πρωί, έτσι. Δεν θα γίνουν. Θα σου πει τώρα, ας πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης, θα ξεκινήσουμε 2027, 2028, 2029, 2030. Και θα ήθελα εγώ να ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη, το 2030 θα υπάρχει αυτή η πολιτική φορά? Το 2028, το 2029 θα κυβερνάνε οι ίδιοι άνθρωποι, θα είναι οι ίδιοι υπουργοί, γνωρίζει κανείς? Όχι, άγνωστο. Οπότε ίσως έχουμε μία από τα ίδια. Κάτσε εδώ να δω τι λέει. Επίγον λέει, τι επίγον, κάτσε εδώ. Επίγον από το φίλο μου τον Νίκο από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Αποστόλη, η Ευγενία Σαμαρά πήγε στο Μεξικό και βούτυξε στη θάλασσα με φάλαινο καρχαρίες. Έλα τώρα εσύ. Καλά, αυτό σοβαρά μιλάς? Έτσι, αυτό είναι το κοσμικό της ημέρας, ε? Το κοσμικό της ημέρας. Ποια, τελικά, ναι, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η Ευγενία Σαμαρά. Για να γράψω εδώ να δω ποια είναι, ρε. Δεν γράφω, στείλτε με ποια είναι η κυρία Ευγενία Σαμαρά, γιατί πρέπει να αλλάξω οθόνες και δεν γουστάρω, θα τις αφήσω τις οθόνες έτσι όπως έχουν. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σάκης, είπα να μην πω μηνύματα, αλλά εδώ, ρε φίλε, διαβάζω τώρα. Λοιπόν, Αποστόλη λέει ο φίλος μου ο Σάκης, 3 Σεπτέμβρη σου θυμίζει κάτι? Καλά, εσύ είσαι πολύ πονηρός, φίλε. Εσύ είσαι πολύ πονηρός. Βεβαίως, θα σου πω τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει εκείνη τη ρίση, δώστε σαμπάνια στον Παπαθεμελή, η νύχτα θέλει έρωτα και μέχρι το πρωί. Αυτό με θυμίζει. Να υπενθυμίσω επίσης σε κάποιους συγκυβερνήτες σήμερα, ότι αν δεν ήταν ο Ανδρέας, τι μου λες τώρα, ρε φίλε, 3 Σεπτέμβρη, δεν θα τους ήξερε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας. Ο Κατσιφάρας, αν θυμάμαι καλά το γεμπή αυτό. Παρόλα αυτά, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω, επειδή μιλάμε για 3 Σεπτέμβρη. Πρώτον, την σημαία δεν την πήρε ο άνεμος. Και δεύτερον, μια δήλωση του κυρίου Παγκαλού, η οποία ξεχάστηκε, δεν γράφτηκε πολύ. Θυμάστε τι είχε πει? είχε πει δεν θα δικαστούμε για ένα γουρούνι. Δηλαδή δεν θα τρελαθούμε κιόλας για μια ακατοίκητη βραχονισίδα. Δηλαδή τώρα ειλικρινά πόσο υποτίμησε την αξία της γης. Βέβαια οι ελληνικές ακατοίκητες βραχονισίδες είναι πάρα πολλές. Και ας μην αντιπαραβάλλω με τα συμπαθή κυλιόμενα στη λάσπη ζώα. Έτσι, στα Ίμια υπήρχαν κατσίκια του Αντώνη Βεζιρόπουλου, για να θυμηθούμε και τ' άλλο. Και τώρα εσύ με 3 Σεπτέμβρη τι μου θυμίζεις, εδώ μου γράφεις κι άλλα. Έτσι, επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο. Το 1900, τώρα μου έρχεται το ένα στο μυαλό μετά το άλλο. Το 1986, ήταν 87, το 86, ο Ανδρέας είχε πει όποιος δεν συμφωνεί να κατέβει από το τρένο. Τελικά αυτοί που ήθελαν μετά τόσα χρόνια του Ανδρέα παιδιά να παραμείνουν στην εξουσία, μετά κάποια χρόνια κατέβηκαν από το τρένο, αλλά πέρασαν στο απέναντι τρένο. Πήδησαν απλώς μια γραμμή. Ένα έτσι τώρα πέρασε η ώρα και θα πρέπει σε λίγο, σε 2 λεπτά. Πόση ώρα έχουμε? Έχουμε κάνα δίλεπτο να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα πριν συνδεθούμε με την Κατερίνη, με τον Δημήτρη, τον Καλαϊτζή. Να πάμε και στην υπόλοιπη πλήρη ενημέρωση σπουδαίων κύριων θεμάτων της ημέρας. Έχω τώρα 2 λεπτά περίπου. Έχω ακόμα ένα μήνυμα να διαβάσω, όσα προλάβω μάλλον. Κάτσε να δούμε εδώ αυτός εδώ τι λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, που ο φίλος μου ο Γιώργος από την Αλεξάνδρεια. Αλεξάνδρεια φαντάζομαι η Μαθίας, έτσι. Εκτός αν συμμετέχεις και εσύ είσαι από Αλεξάνδρεια Αιγύπτου και συμμετέχεις στην τριμερή με Ανδρέα Σύση και τον Κύπριο Πρόεδρο. Αποστόλη, ποια είναι η γνώμη σου για την Έλενα Κρήτα? Για την Έλενα Κρήτα, να σου πω αμέσως. Όταν η αντιπολίτευση δεν πείθει το λαό, έτσι, και μένει μειοψηφία, τότε η πλειοψηφία λύγει τον αγώνα στο 75 και όχι στο 90. Και δεύτερον, προσωπικό, έτσι, άποψή μου. Να μην ξεχνάμε τη ρητορική που χρησιμοποίησε η κυρία Κρήτα στο παρελθόν εναντίον πολιτικών.
0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και το Μετρόπολης λέει ότι θα πρέπει 7.30 ακριβώς το πρόγραμμα να βάλουμε διαφημιστικά μηνύματα.
0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7.30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
0: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Επειδή μου ζητάνε πάρα πολλοί φίλοι, επειδή επαναλαμβάνω μου ζητάνε πάρα πολλοί φίλοι, αυτό ιδιαίτερα, αυτός ο ήχος, τι ήχος είναι, ποιο κομμάτι είναι. Έτσι τώρα θυμήθηκα που το ξαναμεταδίδω, είναι Φθινοπορεινός δρόμος, Σταύρος Ξαρχάκος. Παρόλο ότι θέλουμε να έρθει σιγά σιγά το φθινόπωρο, προς το παρόν δεν το βλέπω να έρχεται. Και πριν πάω στον Δημήτρη τον Καλαϊτζή, να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καραβίδα. Θα δώσει πάνω από 2,5 δις ευρώ σήμερα ο Μητσοτάκης, λέει. Καλημέρα Απόστολε, μας πέρασε και η Βουλγαρία. Μου είχε στείλει την αγοραστική δύναμη των μισθών. Από την Καβάλα, Απόστολε, δώσε κανένα καλό μάτι στο στίγημα και εγώ θα ψηφίσω εσένα και εσύ φράγκα δίνεις. Προσπαθώ. Ο φίλος μου ο Κώστας από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκη στην καλημέρα του και ο Χαρίτωνας ο Ασλανίδης. Καλημέρα από Περαία, καλή εκπομπή Απόστολε. Ναι, να ακολουθείς αυτό το προφίλ, θα το κάνω αργότερα γιατί έρχονται λέει δύσκολα πράγματα. Έρχονται δύσκολα πράγματα Δημήτρη Καλαϊτζή, καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό φθινόπωρο να ευχηθώ.
0: Μπήκαμε
1: τουλάχιστον ημερολογιακά στο φθινόπωρο.
0: Ημερολογιακά.
1: Ναι. Τα πράγματα, όπως λες, από όσο λέει, τα δύσκολα έρχονται δύσκολα. Δυστυχώς φτάνουμε στο σημείο να λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Δυστυχώς για την τσέπη και την οικονομία της ελληνικής οικογένειας. Έρχονται δύσκολα. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα. Βέβαια, δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, παρότι τώρα πήραν καλάθια πολύ. Και ετοιμάζεται για τη ΔΕΘ να βάλουν λίγο σανό στο καλάθι τους, γιατί περί σανού πρόκειται. Λοιπόν, βγήκε ο Τσίπρας, έκανε τις δηλώσεις, τώρα θα βγει ο Πρωθυπουργός, μετά η υπόλοιπη αρχηγή. Τώρα, να κάτσουμε να φιλτράρουμε τι θα μας πει ο καθένας και πόσο αξιόπιστος είναι για να το τηρήσει, αυτό ναι, πρέπει να το κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, όμως, της αντιπολίτευσης όμως, Δημήτρη, τα παίρνει ο κόσμος λίγο στον ντούκο, γιατί σε λέει αντιπολίτευση είναι.
1: Όχι, δεν πρέπει να τα παίρνει.
0: Η συγκυβέρνηση, αν τη δεύτερη Κυριακή, όπως τουλάχιστον λέει η εξίσωση, άμα τη λύσεις, δηλαδή σε μια δεύτερη εκλογική περίοδο, αν δεν συμφωνήσουν να κάνουν συγκυβέρνηση από τον πρώτο γύρο, εντάξει, νομίζω ότι πιο πολλοί λαμβάνουν αυτά που λέει η κυβέρνηση και ο κόσμος περιμένει τις πολύ περισσότερες δόσεις. Άλλο να δίνεις 3 εκατοστάρικα το μήνα όταν μπαίνεις σε 9 εκατοστάρικα μισθό και 1000, και άλλο να δίνεις 150 ευρώ, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις όμως που έχουν γίνει δοσολόγια και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά υπό προϋποθέσεις και με περιορισμούς. Στην αρχή ο κόσμος ενθουσιάζει, αλλά όταν μπαίνει στην πλατφόρμα να κάνει τις δόσεις, να δεις έχει χτυπάει κόκκινο σε πάρα πολλούς για διάφορους λόγους περιοριστικούς που έχει βάλει η κυβέρνηση με τον νόμο αυτόν που ισχύει στην ΑΔΕ. Λοιπόν, εδώ το θέμα δεν είναι εάν πρέπει να λαμβάνει ο κόσμος υπόψη, για μένα πρέπει να λάβει κάθε λέξη του καθένα πολιτικού που θα βγει στο βελίδιο, που θα βγει και θα αναπτύξει τις θέσεις και την παροχολογία. Ναι, μεν η κυβέρνηση, επειδή έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, μπορεί αν θέλει και αν έχει την διάθεση να αλλάξει ρότα, να σταθεί στο πλευρό του Έλληνα που μαστίζεται από την οικονομική κρίση. Λοιπόν, αλλά και η αντιπολίτευση οφείλει, γιατί ο κόσμος πια είναι ψηλιασμένος, Απόστολε, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, βγήκε ο Τσίπρας, είπε αυτά που είπε, έχει την εντύπωση ότι ο κόσμος δεν τα βάζει κάτω, δεν τα ζυγίζει, αν μπορεί να τα πράξει, αν είναι αξιόπιστος να τα πράξει.
0: Ναι, εδώ είναι μπορεί να τα πράξει.
1: Ο κόσμος, είμαι βέβαιος, γιατί και συζητήσει τώρα, έλειπα μια εβδομάδα.
0: Η ίδια αντιπολίτευση, όλοι λένε δεν υπάρχουν χρήματα. Έτσι δεν λέει? Αφού δεν υπάρχουν χρήματα, πού θα βρουν να δώσουν?
1: Δεν λένε ακριβώς δεν υπάρχουν χρήματα. Λένε θα κόψουμε. Εντάξει. Από εκεί, θα κόψουμε από εδώ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι.
0: Θα κόψουν το δικό τους το μισθό, παραδείγματος χάρη, αποκλείεται.
1: Ας το δικό τους, δεν το κόβουν ποτέ.
0: Θα κόψουν τα 5.000 που έδωσαν στους Μητροπολίτες, αποκλείεται.
1: Όχι. Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, από πού θα κόψουνε? Από εμάς θα κόψουν και να τα δώσουν πάλι σε εμάς?
1: Γι' αυτό πρέπει να σταθούμε σε κάθε λέξη των αντιπολιτευόμενων κομμάτων και των αρχηγών τους για να δούμε αν είναι διαθέσιμοι να κόψουν από εκεί που πρέπει να κόψουν, από αυτούς που έχουν τα τελευταία χρόνια μας έχουν ρουφήξει το μεδούλι. Αυτοί που παίρνουν, συγκεντρώνουν όλο το χρήμα, οι 10 οικογένειες, οι 20, οι 30. Εάν κόψει από αυτούς, ναι, θα περισσέψει.
0: Μα συγγνώμη, αυτοί είναι οι χορηγοί τους. Αυτοί για πάρα πολλά κόμματα και για πάρα πολλούς υποψηφίους είναι οι χορηγοί. Θα κόψουν χρήματα από το χορηγό τους. Το πιστεύεις?
1: Εγώ, αν το πιστεύω.
0: Όπου θα κόψουν?
1: Λέω ίσως κάποτε υπάρχει η αρχή του τέλους για κάποιους και σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και σταθούν δίπλα στον ελληνικό λαό. Λέω, έχω έτσι μια κρυφή ελπίδα ότι κάποιοι μπορούν να το κάνουν. Αλλά χωρίς να είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος το λέω, όμως ο κόσμος δεν πρέπει να αποστασιοποιείται, πρέπει να σκέφτεται, να κριτικάρει και να ζυγίζει και στο τέλος να επιλέγει. Αν ο πολίτης είναι αμέτωχος, δεν έχουμε μέλλον σε χώρο, αποστολή δυστυχώς. Ο πολίτης πρέπει να είναι συμμέτοχος και τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που περνάμε να είναι συμμέτοχος σε τι? Να ενημερώνεται, να σκέφτεται, να ζυγίζει και να κρίνει. Και όταν θα έρθει η ώρα να αποφασίσει. Έχουμε βέβαια ακόμα διάστημα αρκετό μέχρι τις εκλογές. Εγώ πιθανολογώ ότι δεν θα γίνουν αμέσως. Και βγάζω τα συμπεράσματα αυτά από πολλούς λόγους. Γιατί αν δεν αρχίσει έστω αυτά τα ψίχουλα που θα μας πει σήμερα ο Μητσοτάκης να φαίνονται στην τσέπη του πολίτη, δεν θα πάει σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι χαζός.
0: Και αν δεν γίνουν μέχρι που δεν θα γίνουν όπως τουλάχιστον φαίνεται, γιατί αν ήταν να γίνουν θα είχε κάνει ήδη το κόμμα ο Αντώνης ο Σαμαράς, άρα κάτι ξέρει και αυτός και δεν ανακοινώνει το καινούριο κόμμα. Το Μάρτιο μάλλον το πιο φυσιολογικό, άμα καθίσεις και τα βάλεις λίγο κάτω.
1: Είναι ένα δείγμα και η στάση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εννοείται ότι ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται και έχει και εσωτερική πληροφόρηση για τις κινήσεις στη Νέα Δημοκρατία. Και μην μου πούνε ότι στη Νέα Δημοκρατία μόνο ο Πρωθυπουργός γνωρίζει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Υπάρχει ο πρωινός καφές, υπάρχει το Μέγαρο Μαξίμου, όλα εκεί πλάθονται, όλα εκεί εξηφαίνονται και βγαίνουν μετά στη μούρη μας και τρέχουμε και φτάνουμε στο επίπεδο να είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είμαστε πιο πάτος από τον πάτος σε όλα τα επίπεδα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της.
0: Ποιος πίστευε ότι θα μας περάσει η Ρουμανία, παραδείγματος χάρη, σε όλα τα μεγέθη, σε όλα.
1: Όλοι, δεν ξέρω γιατί, τώρα που ήμουν στη Λευκάδα, αυτό συζητούσα με την παρέα μου. Ρουμάνοι αμέτρητοι αυτοκίνητα, ό,τι το πιο ακριβό κυκλοφορεί παρακαλώ.
0: Συγγνώμη, τους χρηματοδότησε περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάφεραν και πήραν περισσότερα χρήματα ή κλέβουν λιγότερο?
1: Κοίταξε, στη Ρουμανία καταρχάς υπάρχει το εξής σύστημα το φορολογικό. Δεν υπάρχει φορολογία στις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει φορολογία της προάλλης. Είχα διαβάσει προσυπάθηση η κυβέρνηση να θέσει, να βάλει φορολογία 5% παρακαλώ. 5% και έγινε, κόντευσε να ξεσηκωθεί το σύμπαν. Αυτά δεν τα βλέπουμε εμείς στα κανάλια, πώς το λέει. Δεν τα βλέπουμε. Κανένας δεν λέει από τα συστημικά κανάλια οι χώρες των Βαλκανίων, ακόμα και στις Ευρωπαϊκές Ένωσες, τη Βουλγαρία, τι σύστημα οικονομικό ακολουθούν οι Βουλγαροί. Μπορεί να είναι πάτος, αλλά μην ξεχνάς ότι πριν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βουλγαρία ήταν προτεκτοράτο της μαφίας, της βουλγάρικης μαφίας. Mm-hmm. Λοιπόν, και όλο το χρήμα αυτό που υπήρχε τέλος πάντων στη Βουλγαρία συγκεντρώνονταν στους μαφιόζους. Τώρα μπήκε μια τάξη, άσχετα αν ακόμη η δείκτηση είναι στον πάτο, γιατί είναι πολύ φυσιολογικό για να ξηρωθεί όλο αυτό το πουλόβερ που είχε στηθεί στη Βουλγαρία με τους ανθρώπους οι οποίοι συγκέντρωναν το χρήμα με μαφιόζικο τρόπο. Δεν μπορεί εύκολα να γίνει. Γίνεται μια προσπάθεια.
0: Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θέλουν να μπουν μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα, δεν υπάρχει μαφία, δεν κυβερνάει μαφία.
1: Υπάρχει οικονομική μαφία. Εδώ στη Βουλγαρία υπήρχε μαφία με την πλατιά έννοια του όρου, έτσι. Σπήρες που λέμε και που οικονομικά λιμένονταν τα πάντα. Λοιπόν, με το έτσι θέλω εγώ, έζησα, Απόστολε, μία τέτοια περίπτωση για να καταλάβει ο κόσμος. Κάποτε όταν η Βυτική μετά το 90 τόσο, δεν θυμάμαι πότε ήταν ακριβώς, θα σου πω, όταν μετακόμιζαν οι βιοτεχνίες από Ελλάδα, τα φασουνάδικα που λέμε στην Βουλγαρία, κατά το πλήστον και στα Σκόπια, επειδή ήταν φθηνό το εργατικό μεροκάματο, κάποιος φίλος μου, εδώ από την Κατερίνη, μετακόμισε την βιοτεχνία του εκεί. Είχε αγοράσει, ήταν ολοκένουργιο τότε, ένα Toyota Carina. Λοιπόν, και πήγαινε, έρχονταν τα Σαββατοκύριακα Κατερίνη. Λοιπόν, και το είχε σε αυλή μέσα ο άνθρωπος. Λοιπόν, του το κλέψανε, παρακαλώ, του το κλέψανε και το βρήκε κάποιος εκεί που συναστρέφονταν με τη βιοτεχνία του στη Βουλγαρία. Λοιπόν, το βρήκε εκείνος εκεί, είπε θα σου το βρω εγώ, λέει, σίγουρα λέει, το πήραν μαφιόζοι. Λοιπόν, και για να το πάρει πίσω πλήρωσε τότε 600.000 δραχμές. Το πήρε τα μάξι πίσω, το είχαν οι μαφιόζοι, για να καταλάβεις πώς λειτουργούσαν. Αυτό που σου λέω είναι γεγονός, δηλαδή το έζησα εγώ. Ο άνθρωπος αναγκάστηκε να πληρώσει 600.000 δραχμές σε εκείνον εκεί τον άνθρωπο, όχι σε εκείνον, εκείνος θα δώσει στη μαφία για να πάρει τα μάξι πίσω. Και του το έφερε ο ίδιος, ο διαμεσολαβητής, για να καταλάβεις πώς λειτουργούσε το σύστημα από το χαμηλότερο μέχρι το υψηλότερο επίπεδο. Αυτές είναι που λέμε οι παραοικονομίες, αυτές είναι οι οικονομίες οι οποίες λειτουργούν εις βάρος των πολιτών. Και με τρόπο μαφιόζικο, γι' αυτό λέγαμε πάντα βουλγάρικη μαφία, δεν ήταν τυχαίος ο όρος. Ναι. Λοιπόν, και για να έρθουμε στα καθημάς.
0: Για να έρθουμε λίγο στα καθημάς, ναι, για να δούμε. Πέρα τώρα από τις αξεγγελίες, από το χρέος, από όλα αυτά, από την γεωπολιτική που θα μιλήσω λίγο περισσότερο αύριο. Βέβαια, δεν ξέρω αν έμαθε ο κόσμος ότι ο Ζελένσκι ερευνάται για διαφθορά. Έτσι, λίγο πριν οι αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής του Τραμπ φτάνουν στη Ρωσία, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό.
1: Πού να το μάθω,
0: είναι κάτι καινούριο, μήπως πάνε να τον φάνε τουλάχιστον.
1: Άκουσες τίποτε?
0: Τα διαβάζω εγώ σε άλλες. Στον ξένο τύπο τα διαβάζω.
1: Θα το πούν αυτό ποτέ?
0: Ναι.
1: Για να πέσει η μύτη τους που στηρίζουν Ζελένσκι αναφανδών όλα αυτά τα χρόνια με τρόπο απροκάλυπτο. Λοιπόν, που ήρθε σε, ας το πω, με τροχιά σύγκρουσης υβριδικού πολέμου, όπως λέμε, Ρωσία-Γερμανία, και ο πρώτος πρωθυπουργός, αρχηγός κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βγήκε και λέμε, όπως λέμε, Ρωσία-Γερμανία, και ο πρώτος πρωθυπουργός

0: τη Ρωσία και προσπαθεί με το μακρύ χέρι εντός εισαγωγικών το Ζελένσκι, τροφοδοτώντας όπλα να δημιουργήσει πρόβλημα στη Ρωσία. Και το μόνο που κατάφεραν αυτά τα 6 χρόνια του πολέμου είναι να δημιουργήσει πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα οικονομικό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους λαούς. Και εκεί πάλι έρχομαι και απορώ. Οι λαοί των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, γιατί δεν ξεσηκώνονται και εκείνοι έναντι σε αυτές τις πολιτικές οι οποίες το μόνο που καταφέρνουν είναι να φέρουν σε δεινή οικονομική θέση όλους τους λαούς. Γιατί και κατά ψέματα όλοι οι λαοί έχουν υποστεί ζημία οικονομική από αυτή τη στάση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, τι κέρδος έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είδε τον Ερντογάν με τον Πούτιν παρεούλα που συνήψαν συμβάσεις να κάνουν τα πυρηνικά προγράμματα μέσα στον χώρο της Τουρκίας. Αυτός είναι. Μέλος του ΝΑΤΟ, παρακαλώ.
1: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η φιλία της μόνο. Φιλία είναι μόνο για αυτόν τον λόγο, για να συνεργαστούν. Κατά τα άλλα είναι υλικοφιλία. Σε μια δύσκολη στιγμή δεν πρόκειται οι Ρώσοι να τα βρουν με τους Τούρκους.
0: Είδες κανέναν Μέρτς να πει έλα εδώ ρε Λεβέντη, εσύ είσαι του ΝΑΤΟ.
1: Έλα. Μόνο ο Μέρτς, ολόκληρο το ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Όλες οι χώρες της συμμαχίας.
0: Κάνεις δηλαδή και στηρίζεις τον Πούτιν και εγώ στέλνω όπλα και βοήθεια δισεκατομμυρίων στον Ζελένσκι. Όσο για το άλλο που είπες, Απόστολε, για τον Ζελένσκι, εγώ το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι αυτός ο άνθρωπος νύχτα θα φύγει.
1: Έτσι φαίνεται, θα το στείλουν οι ίδιοι.
0: Αν
1: το
0: πούμε
1: έτσι λαϊκά.
0: Αν προλάβει να φύγει. Και αν προλάβει να φύγει, θα είναι γιατί θα τον φυγαδεύσουν οι προστάτες του.
1: Ναι, βέβαια τώρα έχουμε άλλο πρόβλημα εμείς. Έχουμε αυτά τα βίντεο τα οποία έδειξαν οι Τούρκοι για το Καστελόριζο, το οποίο το στοχοποίησαν.
0: Ναι.
1: Έδειχναν ελληνικά πλοία κλπ. Και είπαν ότι το Καστελόριζο, γιατί είναι δίπλα από εμάς. Έτσι, καλημέρα λέμε, λέει, και μας ακούνε, ας πούμε. Γιατί να ανήκει στην Ελλάδα? Εδώ τώρα καταπατώνται όλες οι διεθνείς συνθήκες.
0: Δηλαδή δεν έχει θάλασσα σύνορα, έτσι.
1: Δηλαδή δεν έχει θάλασσα σύνορα. Όχι.
0: Δηλαδή στη Βουλγαρία στα σύνορα.
1: Ποιος το είπε αυτό? Είπε κάποιος ότι δεν έχει θάλασσα.
0: Στη Βουλγαρία στα σύνορα.
1: Είπε κάποιος Έλληνας ότι δεν έχει θάλασσα σύνορα.
0: Θυμάμαι κάποιος είπε.
1: Ποιος το είπε? Όχι, είπε μετά, δεν το είπα εγώ. Ξέχωρα αν από αυτόν βγήκε το ανέκδοτο. Γιατί αυτό ανέκδοτο είναι ότι δεν έχει θάλασσα σύνορα, έτσι.
0: Βέβαια ανέκδοτο.
1: Μεγάλο ανέκδοτο.
0: Ναι, αλλά αυτό το ανέκδοτο συνάδει με τις απόψεις της παράνομης διεκδικήσης των Τούρκων.
1: Η Μακεδονία έχει σύνορα? Δεν ξέρω.
0: Πώς δεν έχει?
1: Έχει η Μακεδονία. Με ποιον συνορεύει η Μακεδονία? Με τη Μακεδονία? Ποιον συνορεύει?
0: Η Μακεδονία είναι μία.
1: Α, μία. Α, δεν συνορεύει.
0: Η άλλη γεωγραφικά. Ένα τμήμα της ανοίγει στην πάλι.
1: Εντάξει, με τους ανθρώπους είναι να γελάς. Με όλα αυτά τα οποία έκλεισαν είναι να γελάς. Και ακόμη, αντί ξέρω εγώ να μην αναφέρονται στο γεγονός, λένε ότι κάναμε ένα πατριωτικό καθήκον. Για να δω τι ψήφους θα πάρουν και πόσοι θα είναι αυτοί οι πατριώτες που θα τους ψηφίσουν. Θα τους μετρήσω και θα τους πω. Σε κάθε νομό πόσους ψήφους θα πάρουν μετά τις εκλογές. Για να δω πόσους πατριώτες έχει κάθε νομός εδώ, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μην ελπίζεις, Απόστολε, ο κόσμος ξεχνάει. Να σου πω και κάτι. Εδώ, άμα πας στις προηγούμενες...
1: Όχι, συγγνώμη. Δημήτρη, με συγχωρείς λίγο. Ο κόσμος δεν ψηφίζει με λογική. Ο κόσμος ψηφίζει με οργή. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά άμα σου θυμίσω στις προηγούμενες εκλογές, τι ποσοστά πήρε το κόμμα που υπέγραψε τη συνθήκη των Πρεσπών στη Βόρεια Ελλάδα? Πήρε χαμηλά ποσοστά? Καθόλου.
1: Ανέφερα το γεγονός για ποιο λόγο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι δυνατό το Πασόκ, οι ψήφοι θα πάνε εκεί. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Όχι, δεν το λέω από αυτή την έννοια.
1: Εντάξει.
0: Δεν το λέω από αυτή την έννοια.
1: Θα μοιραστούν οι ψήφοι μεταξύ Πασόκ και Α, Λάμδα 6. Αυτό θα γίνει.
0: Οι διαμαρτυρίες τότε που ήταν φρέσκο το πράγμα έπεσαν στο κόμμα που πήρε την απόφαση αυτή. Όχι. Άρα ο κόσμος δεν πολυζυγίζει και πολύ αυτά τα πράγματα. Είναι κολλημένος με τα κόμματα, είναι κολλημένος με τα πρόσωπα. Να ξέρεις τι λογική.
1: Λοιπόν, θες να ψηφίσεις εναντίον Walk Agenda? Ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να ψηφίσω από αυτά? Τα μικρά, τα μεγάλα. Από αυτά που θέλουν να κυβερνήσουν, ας τους άλλους οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν αλλά ξέρουν ότι θα πάρουν 10-11%. Λέω αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι θα είναι οι δύο από αυτούς, ποιο να ψηφίσω? Θέλω εναντίον εγώ καντζέντας να ψηφίσω. Ποιο να ψηφίσω? Τι έχουν πει οι διάφοροι εκπρόσωποι τους για τα ελληνοτουρκικά που βγαίνουν στην τηλεόραση? Έχουν αναφερθεί στα ελληνοτουρκικά? Έχουν πει κάτι?
0: Βγήκε ο πρόεδρος του Ελιάμα τις προάλλες και ούτε λίγο ούτε πολύ εκθίασε την καημένη την Τουρκία που και αυτή έχει δικαιώματα στο, για τα χωρικά ήρετα.
1: Που πληρώνεται από εμάς, έτσι. Πληρώνεται από εμάς. Πληρώνεται από τον ελληνικό λαό.
0: Ούτε λίγο και πολύ, μας είπε η Τουρκία έχει και δίκιο, γιατί να, άμα πάμε στα 12 μίλια, ναι.

0: είναι, αναφέρεται το κειμονομερέ δικαίωμά μα βάσει του διεθνού δικαίου, αλλά γιατί ας το έχουμε καβάντζα.
1: Ωραία, και Αντριανούπολη ήταν ελληνική και είναι δίπλα μα. Γιατί δεν τη διεκδικούμε.
0: Έλατε.
1: Να πω τον Ελιαμέπ. Δεν είναι δίπλα μα η Αντριανούπολη. Ελληνική δεν είναι η Αντριανούπολη. Το μοναστήρι δίπλα μας δεν είναι. Ελληνικό δεν είναι. Γιατί δεν το διεκδικούμε. Για ας μας πει κάποιος.
0: Μα έλεγε ο
1: από το ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Θα στα πει καλύτερο ο καθηγητής.
1: Αύριο δεν θα μου τα πει.
0: Ναι. αλλά μου έκανε εντύπωση που ο άνθρωπος είπε ότι η καημένη Τουρκία θέλει και αυτή. Αλλιώς λέει περιορίζεται η ναυσιπλοεία. Τι λες ρε Λεβέντε. Ποια ναυσιπλοεία περιορίζεται. Υπάρχει πρόβλημα έτσι που είναι τα πράγματα σήμερα. Δηλαδή η ναυσιπλοεία δεν είναι στα 12 μίλια μέσα.
1: Drones έχουμε. Γιατί δεν στέλνουμε 20 drones να παραβιάσουν κάποια στιγμή το τουρκικό έδαφος, τα παράλια της Μικράς Ασίας.
0: Αυτό ούτε
1: να στείλουμε κι εμείς.
0: Ούτε να το σκέφτεσαι.
1: Έστειλαν αυτοί, στείλαμε κι εμείς. Γιατί όχι.
0: Ούτε να το σκέφτεσαι. Αν δεν αλλάξουμε.
1: Εάν θέλουν να διαλυθεί το ΝΑΤΟ, ας γίνει κάτι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Να δεις για πότε θα διαλυθεί το ΝΑΤΟ.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο έχει διαβρωθεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Εμένα τώρα θα αλλάξω το θέμα, γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό με το θέμα των βιβλίων της έκτης δημοτικού, λοιπόν, που χαρακτηρίζει.
1: Συγγνώμη, σε έκανε εντύπωση με αυτή την υπουργό. Το εντύπωση που είναι αυτή η κυρία υπουργός, γνωρίζουμε τι ακριβώς πράττει, τι ακριβώς κάνει από τότε που ανέλαβε. Δεν είναι χθεσινό.
0: Το Υπουργείο Παιδείας.
1: Δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Το Υπουργείο Παιδείας Απόστολε. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτή η υπουργός. Υπάρχει, είναι και ποιος είναι υπουργός παιδείας, ξέρεις. Ο Πιερακάκης, δεν είναι. Λοιπόν, τι κάνει ο Πιερακάκης.
1: Δες και την ώρα λίγο.
0: Ναι, εγώ την ώρα τη βλέπω, αλλά πίσω κρύβονται από μια επιτροπή, από μια επιτροπή η οποία αξιολογεί τα σχολικά βιβλία, και βγήκε κάποιος εκπρόσωπος και είπε ένα κουφό πράγμα. Λέει, είναι συνταγματικό δικαίωμα, λέει, να υπάρχουν τριών ειδών οικογένειες. Ωραία, και αν υπάρχουν πρέπει να το βάλεις εσύ ως πρότυπο να το διδάξεις στα παιδιά. Εγώ Απόστολε πήγα και αγόρασα, λοιπόν, από το διαδίκτυο όλα τα αναγνωστάρια, αν τα θυμάσαι, του δημοτικού από την πρώτη τάξη μέχρι την έκτη. Κοιτάξω στην βιβλιοθήκη στο γραφείο μου, έτσι και τα ξεφυλίζω, και θυμάμαι ακόμα και σε ένα απλό αναγνωστικό, όπως το λέγαμε εμείς τότε. Λοιπόν, έχει πέντε πράγματα σοβαρά ουσίας, τα οποία δεν υπάρχουν σε κανένα βιβλίο του δημοτικού σήμερα. Λοιπόν, αντί λοιπόν να προβάλλουμε άλλα πρότυπα έτσι στην έκτη δημοτικού, δηλαδή αυτό που έλεγες πριν έτσι, αντί να υπάρχει στα βιβλία του δημοτικού το θέμα της Ρώσης Κωνσταντοπούλου και κάποιων άλλων ηρώων, παράδειγμα, που πολέμησαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, προβάλλουν τέτοιου τύπου κοινωνικά θέματα, οικογένειες και τα λοιπά, και άλλα θέματα, έχει πάρα πολλά, δεν είναι ώρα να τα πούμε αυτά. Παρακολούθησα μια φορά τον κύριο Νατσιό που μιλούσε για τα δημοτικά, για τα βιβλία, και με αποδείξει ο άνθρωπος έλεγε τι περιλαμβάνουν. Από όσο λένε, σου σηκώνεται τρίχα. Δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Δεν τα ξέρει πώς περνάνε. Και οι Τούρκοι σου βάζουν να διδάσκουν στο δημοτικό για τη γαλάζια πατρίδα, και εμείς το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να προβάλλουμε τις ζωηγόκα τζέντες. Είναι δυνατόν. Τόσο πολύ έχουμε ξεφύγει. Και πρωτοπόρα σε αυτό είναι η κυβέρνηση. Είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, παρακαλώ.
1: Δημήτρη, η κυρία υπουργός είναι υπουργός, η κυρία, πώς λέγεται. Πώς λέγεται η υπουργός παιδείας? Η Σοφία Ζαχαράκη. Κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Είναι υπουργός παιδείας.
0: Ναι, ναι, ναι, υπουργός.
1: Είναι θρησκευμάτων.
0: Και παιδείας, ναι.
1: Θρησκευμάτων. Θρησκευμάτων.
0: Ναι, ναι, θρησκευμάτων.
1: Παιδείας, θρησκευμάτων και αθλητισμού.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Θρησκευμάτων. Άμα δεις.
1: Βγάλε τα συμπεράσματά σου.
0: Των θρησκευτικών είναι να τρελαίνεις.
1: Βγάλε τα συμπεράσματά σου, σταματάμε εδώ, δεν συνεχίζουμε. Μπορεί να είναι και εδώ στη Θεσσαλονίκη η κυρία τώρα εδώ πέρα. Ας το αφήσουμε, θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι να μείνει λίγο ήρεμη κι αυτή. Να μείνουμε ήρεμοι κι εμείς. Και να πούμε κι άλλη φορά για τα θρησκευτικά, να πούμε και για την παιδεία. Έτσι. Για τον αθλητισμό θα μας πούν οι πρόεδροι των ομάδων. Δεν μπορεί να μας πει ο πρωθυπουργός. Έτσι. Οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι και οι δικηγόροι τους. Αυτοί μιλάνε για τον αθλητισμό.
0: Μπορούν και οι υπουργοί να μας πούν για τον αθλητισμό. που από 21 εκατομμύρια που είχε υποσχεθεί ο Βρούτσης, τώρα τα έκανε 11, και ακόμα το Καρταζόγλιο δεν είναι το, το τερέν έτοιμο. Το Χλωτάπητος απέξει ο Ηρακλής, καμιά δεκαριά αγώνες τελικά. Και
1: το μήνυμα εδώ του φίλου μου τον Νίκο από την Κοζάνη λέει: μήπως γιορτάζει η κυρία Ζαχαράκη, γιατί σήμερα γιορτάζει ο Ζαχαρίας. Μπορεί να γιορτάζουν για τα επώνυμα πέραν των ονομάτων. Αλλά και σαν γυναίκα γιορτάζει κάθε μέρα, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Οι γυναίκες κάθε μέρα γιορτάζουν.
0: Οι γυναίκες γιορτάζουν κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Είναι, είναι η βάση και η κολόνη των σπιτιών μας. Να λέμε και, έτσι μια πραγματικότητα.
1: Και άμα δεν την πας και κάνα δώρο, δεν την πηγαίνεις και κάθε δώρο, τη βγάζεις έξω κάθε Κυριακή, κάπως έτσι ξεκινάει και η φασαρία.
0: Και πρέπει να εκτιμάμε τις γυναίκες μας στις οικογένειες, έτσι, και όχι να γίνονται κάθε μέρα αυτές οι γυναικοκτονίες που πλέον έχουν πάρει το δρόμο, έτσι, ανεκτέλεια, ανεξέλεκτη κατάσταση.
1: Ναι, δε, να σε ρωτήσω, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι εδώ και καιρό και να τώρα πάλι μου ήρθε, τώρα που κάναμε τη συζήτηση νωρίτερα λίγο. Όλη αυτή η συμμαχία με το Ισραήλ και αυτός ο θόλος, αυτή η ασπίδα του Λεωνίδα κτλ. Κτλ. Με τις δηλώσεις που ακούσα από την πλευρά της αντιπολίτευσης, έτσι, εναντίον της ασπίδας, την ενισχύουν την αντιπολίτευση ή την αποδυναμώνουν?
0: Ποια αντιπολίτευση?
1: Όχι, την ενισχύουν ή την αποδυναμώνουν, αυτή που υπάρχει?
0: Όχι, δεν την αποδυναμώνουν ούτε την ενισχύουν, απλά στα μάτια του κόσμου, που ο κόσμος ψάχνει στήριγμα και ελπίδα πέραν των δικών μας δυνάμεων, να έχει και κάποιες συμμαχίες, έτσι, εξωτερικοί, όπως είναι το Ισραήλ και τα λοιπά, άσχετα τι εντύπωση μπορεί να έχω για το Ισραήλ, για τη στάση του, για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων και τα λοιπά. Σαν Ελλάδα όμως, έτσι, βρίσκουμε έναν πολύ υπέρμαχο σύμμαχο και τα λοιπά, που μπορεί να μας στηρίξει ανά πάσα στιγμή. Εάν λοιπόν δεν το καταλαβαίνουν κάποια ακόμα της αντιπολίτευσης αυτό και προσπαθούν να κάνουν κριτική για τη συνεργασία, άλλο να κάνουν κριτική για την πολιτική του Ισραήλ και άλλο για τη συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Εάν δεν γίνει αυτή η συνεργασία, που φαίνεται μόνο που η Τουρκία έχει ξεσηκωθεί για αυτόν τον λόγο, ο βασικός λόγος είναι αυτός, μην νομίζεις, και προσπαθεί τώρα να κάνει λιονταρισμούς. Και καλώς πράττει η κυβέρνηση και τελευταίο σήκωσε τους τόνους και δεν το κάνει, πιστεύω, θέλω να πιστεύω, δεν το κάνει προεκλογικά, το κάνει γιατί πήρε θάρρος, ας το πω έτσι, στην καθομιλουμένη, από την ίδια τη στάση του, από το Ισραήλ, όταν βγαίνει ο Νετανιάχου και αποκαλεί τον Ερντογάν δικτάκτορα που κατέχει το 37% του κυπριακού εδάφους και τα λοιπά, κάτι που δεν έχει τολμήσει η Έλληνας πολιτικός να το πει, κατάμουτρα που λέμε, παίρνει θάρρος και η ελληνική κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά ο Βαρουφάκης είναι υπέρ, είναι κατά της ασπίδας του Αχιλλέα.
0: Ο Βαρουφάκης μπορεί να...
1: Και τον αποθέωσαν τέλη του μήνα τα τουρκικά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Όπως αποθέωναν μπορεί... κάποτε τον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Ο Βαρουφάκης μπορεί να είναι κατά των συνόρων, αλλά μην ξεχνάει ότι εμείς δεν έχουμε γείτονα την Ελβετία, δεν είναι Ελβετία-Αυστρία, είναι Ελλάδα-Τουρκία με μια ιστορία αιώνων, μια Τουρκία η οποία είχε στήσει μια Οθωμανική αυτοκρατορία σε όλα τα Βαλκάνια και είχε υποδηλωμένη την Ελλάδα 400 χρόνια αρχικά και άλλα 100 εμείς εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, 500 παρακαλώ.
1: Και έτσι, μόνο που σε χειροκρότησαν οι Τούρκοι φτάνει.
0: Φτάνει. Φτάνει που συγκεκριμένοι είναι Τούρκοι.
1: Από την πολιτική σκηνή λογικά τέλειωσες, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, μην του λες τέλειωσες.
1: Θα μου πεις τώρα ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ελλήνων είναι εναντίον των Εβραίων που συνηθίζουμε να λέμε, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Όταν όμως μιλάμε για διπλωματία και είσαι και διπλωμάτης και είσαι υπουργός, έτσι, δεν καταφέρεσαι τόσο έντονα εναντίον της ύπαρξής σου, της διαφύλαξής σου, της ασπίδας της χώρας σου.
0: Η εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι λεπτεπίλεπτη και να ζυγίζεται ένθεν και ένθεν, να μην είσαι μονόπατος με τη μια πλευρά, όπως γίνεται τώρα με τον Ζελένσκι που κάνει η Ελλάδα. Πρέπει να κρατάς ισορροπίες, γιατί οι συμμαχίες έρχονται, αλλάζουν, ξαναδημιουργούνται καινούργιες. Μην ξεχνάς, σήμερα έχουμε εμείς συμμαχία με τον Γερμανό. Πέρασε μια γενιά, Απόστολε, από την καταστροφή που επέφερε ο Χίτλερ στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα. Δεν πέρασε μια γενιά. Ακόμα οι πατεράδες μας ζούνε, που τα ζούσαν, έτσι. Ζούσαν καταστάσεις. Θέλω να σου πω ότι αλλάζουν οι συμμαχίες. Γι' αυτό κράτα πισίνη, κύριε Πρωθυπουργέ μας. Λοιπόν, κράτα μια ισορροπία. Γιατί ήδη το έχουμε ζήσει και το βρήκαμε μπροστά μας από τη Ρωσία που έχει κόψει τα πάντα από μας. Λοιπόν, οικονομικά το έχουμε ζήσει. Μην ζήσουμε και τίποτα άλλο, γιατί θέλω να μου δώσουν μια απάντηση σε μια ενδεχόμενη σύρεξη. Λοιπόν, έστω μικρής μορφής.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Για τους αναλυτές του ΝΑΤΟ, ένας στρατηγικός αναλυτής που δημοσίευσε τη δική του έκθεση, είπε το εξής, ότι υπάρχει ένα ερώτημα. Εάν κρατήσουμε την Τουρκία στο ΝΑΤΟ,
0: ναι.
1: Στην ανάλυση του, δεν ξέρω αν το διάβασα.
0: Το διάβασα και εγώ στο διαδίκτυο αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, καλά έκανε. Πραγματικά έβαλε τα.
1: Άρα υπάρχουν διαφωνίες για την Τουρκία που βρίσκεται ακόμη στο ΝΑΤΟ μέσα στη συμμαχία.
0: Υπάρχουν πολλές διαφωνίες. Μην κοιτάς που δεν το δημοσιοποιούν αναλυτές, όπως θυμάμαι πως το λέγανε τον κύριο αυτόνα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές διαφωνίες, γιατί αυτά που κάνει η Τουρκία, το να πατάει στις βιοβάρκες, ενοχλεί πάρα πολύ τους φανατικούς νατοϊκούς, να το πω έτσι. Πολιτικούς και άλλους αναλυτές. Τους ενοχλεί πάρα πολύ αυτό που κάνει η Τουρκία. Αλλά υπάρχουν οι Γερμανοί που φρενάρουν να μην χαλάσουν την Τουρκία, να μην στεναχωρήσουν τον Ερντογάν. Υπάρχουν και από πλοία και οι Ιταλοί, υπάρχουν και οι Ισπανοί και λίγο οι Γάλλοι χαϊδεύουν τον Ερντογάν για τα δικά τους καθαρά συμφέροντα. Συμφέροντα των κρατών τους, όχι της Ευρώπης, γιατί την Ευρώπη τη βλέπουν με το δικό τους πρίσμα κάθε μεγάλος παράγοντας και κάθε χώρα, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία. Ό,τι συμφέρει εκείνους, λοιπόν, προσπαθούν να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δημήτρη Καλαντζή, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα στην Κατερίνη, ο νομικός μας, ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα, επανερχόμεθα σε λίγο. Θα μιλήσουμε τώρα για το τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή. Πού βαδίζουμε, τι γίνεται με τους σεισμούς, γιατί συνεχίζονται, ποιο είναι το μέλλον, όχι μόνο του κόσμου, αλλά και της Ελλάδας. Γιατί και εδώ στην Ελλάδα ενδεχομένως να έχουμε κάποια προβλήματα, όπως είδαμε προχθές, τα ξαφνικά από το πουθενά. Είχαμε αυτήν την μπόρα προχθές στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε τον Βασίλη Τολεκίδη, ομότιμο ερευνητή Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Συμμετέχει και στο τεχνικό επιμελητήριο, είναι και στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας. Θα μας πει πάρα πολλά και σπουδαία σε λίγο.
9: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
12: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
13: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
14: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
15: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
16: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
16: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
18: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
19: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
20: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
19: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
20: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
19: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
20: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
21: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
24: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
23: Ο μισθός δεν φτάνει.
24: Απλησίαστα τα ενίκια.
23: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
24: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
25: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
26: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
25: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
26: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
27: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Τι να κάνουμε, κουράγιο πρέπει να κάνουμε. Εδώ και χρόνια μας το λέει το τραγούδι και εμείς κάνουμε, εξακολουθούμε. Καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Λίνα. Καλημέρα, ευχαριστώ για τα γλυκά σου λόγια, Λίνα.
1: Τα πικρά μου που το...
0: Ο φίλος μου security, ο Τάσος, μου στέλνει μια φωτογραφία. Πάρκο Κέρκυρας, περιπατητικό μονοπάτι, κόκκινος δρόμος.
1: Καλά, δεν ξεχάσατε.
0: Την καλημέρα από εδώ από Θεσσαλονίκη, του κυρίου Σπυρόπουλου, του κυρίου Μουρατίδη από την Κοζάνη, του φίλου μου του Γιώργου του Παπαδόπουλου εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μου ο Νίκος από τη Χίο, ο φίλος μου ο Βαγγέλης από κάτω, από τον Πύργο, από την Πελοπόννησο, από την Ηλία. Γεια σου Βαγγέλη. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης από το Λίντς της Αγγλίας. Και διαβάζω τώρα όλα τα μηνύματα από εσάς που θέλετε να λέω μόνο το όνομά σας και θα πω και τους καινούργιους φίλους. Αν θέλετε να μην αναφέρω το επώνυμό σας, θα ξεκινάτε το μήνυμα με ένα όχι. Οπότε θα λέω μόνο το όνομά σας. Καλημέρα στον κύριο Αλεξιάδη στο Ωραιόκαστρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη από τα Γρεβενά. Καλημέρα Βασίλη, να είσαι καλά. Και η Φλόρινα είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο φίλος μου ο Νίκος από το κέντρο της πόλης. Χαιρετίσματα στον Αλέξανδρο. Τα υπόλοιπα μηνύματα, αυτά που ήρθαν εδώ και στο πεντάλεπτο και δόθε, θα τα πω αργότερα. Είμαστε εδώ μαζί. Με GSA. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. GSA. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες. 2-3-10, επαναλαμβάνω, 2-3-10-021-2-32. Μαζί μας συνοδοιπορεί Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, με διακοσμητικά, με τεχνητά άνθη, με αρωματικά κεριά, με μικροέπιπλα, με φωτιστικά και λευκά είδη. Και μην ξεχνάτε Up Home συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε 2-3-16-00-92-21. Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Ο κύριος Βασίλης Λεκίδης, ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Συμμετέχει στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Κύριε Λεκίδη, Βασίλη, καλημέρα.
2: Γεια σου Απόστολε, καλημέρα, καλό φθινόπωρο. Επίσης, καλή σεζόν, πώς
0: τι,
2: λένε.
0: Τι ξέχασα να πω, ότι συμμετέχεις και στο Τεχνικό Επιμελητήριο και είχατε και συνεδρίαση τελευταία.
2: Ναι, τώρα ξεκινάμε και με την έκθεση, κάνουμε κάποιες συναντήσεις και με στην έκθεση, έχει ένα περίπτερο εκεί για την πολιτική προστασία, για να δούμε λίγο το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουμε για τη νέα σεζόν. Και κατά συνέπεσε, χθες είχε μια συνέλευση στο Δημαρχείο η ΚΕΔΕ. Ήταν εδώ και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, ο Ευθύμης Ολέκας. Και έγινε μια μικρή συνάντηση, λίγο για ενημέρωση πιο πολύ. Είχε πάει πριν από λίγες εβδομάδες στο Νεπάλ. Γιατί
0: α, και έφυγε πριν την καταστροφή.
2: Πηγαίνουν εκεί κάποιες αποστολές και από εδώ από την Ελλάδα.
0: Και όχι, πήγε μετά την καταστροφή ή πριν.
2: Μετά.
0: Μετά την καταστροφή πήγε.
2: Ναι, μετά. Γιατί μετά έπρεπε να οργανωθεί λίγο και το θέμα και τα πράγματα.
0: Άρα στη συζήτηση που κάνετε ήδη τι ακριβώς έγινε, έτσι δεν είναι.
2: Είδε αρκετά, έφερε διάφορες φωτογραφίες και τα λοιπά από drone. Είναι ένα πρωτόγνωρο πράγμα το οποίο πραγματικά κανείς δεν θα μπορούσε να το περιγράψει. Γιατί αυτό που λέμε κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, δεν αρκεί αυτή η λέξη για να περιγράψει το τι συμβαίνει στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε κάποια συμβάντα, κάποιες συμπτώσεις από τον αρκτικό κύκλο, από το λιώσιμο των πάγων, από εκεί, από την Κίνα, από τα Ιμαλάια και τα λοιπά, όλη αυτή η αλλαγή της, των βροχοπτώσεων, της θερμοκρασίας και όλα αυτά που τόσα χρόνια τα ζούσαμε και λέγαμε εντάξει υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις, μέσης θερμοκρασίας και τα λοιπά. Τώρα βλέπουμε ότι αυτές οι διακυμάνσεις έχουν οδηγήσει σιγά σιγά στο να αποκολληθούν τεράστιοι όγκοι πάγων από τα 5.500 που είναι εκεί στα Ιμαλάια, τοπικές κορυφές, όχι οι κορυφοί που ξέρουμε. Και ενώ είχαν προηγηθεί διάφορες έτσι ορεινές λίμνες, είχαν δημιουργηθεί και κάποια φυσικά φράγματα και αποθήκευαν νερό κτλ., αυτή η πτώση αυτών των μεγάλων όγκων, η οποία ήταν, συνοδευόταν από μεγάλες κατολισθήσεις, λόγω του ότι το έδαφος από τα νερά, από όλα αυτά έγινε σαθρό, έσπασαν αυτά τα φράγματα, έφυγε μεγάλη όγκη νερών, παρέσυραν χωριά, οικισμούς που ήταν στις πλαγιές, που άλλοτε τα βλέπαμε σε ωραίες φωτογραφίες, να είναι μέσα στο πράσινο, μέσα σε ορεινούς όγκους και τα λοιπά. Όλα αυτά τα χωριά φύγαν μαζί με το χώμα, με τα θεμέλια τους και τα λοιπά, κάτω από τα νερά φύγανε γεφύρια, τοπικές κατασκευές και όλα αυτά, τα πήρε όλα αυτά και είχαμε μέχρι τώρα φαίνεται να είναι κάπου 1.300 που βρήκαν το θάνατο, είναι αγνοούμενοι 6.000. Και εντάξει δεν μιλάμε για το δομημένο αυτό εκεί περιβάλλον που υπήρχε, καταστράφηκε ολόκληρο κτλ. Τέτοια μεγάλη κατολίσθηση δεν μπορούσε κανείς να τη φανταστεί, ούτε μπορούσε να την προβλέψει, ούτε μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα συνδυασμένων παραγόντων που έτυχαν όλοι μαζί και έγινε αυτό το μεγάλο φαινόμενο, το οποίο οφείλεται κυρίως στην κλιματική κρίση που βιώνει ο πλανήτης. Έχουμε βέβαια και...
0: Ναι, συγγνώμη, δεν υπήρχαν και τα παλιότερα χρόνια. Δηλαδή, διάβαζα κάπου ότι στην Γρυλανδία, αν θυμάμαι καλά, που και εκεί λιώνουν οι πάγοι, σε κάποιο σημείο προς τα βόρεια άρχισαν πάλι να πέφτουν οι θερμοκρασίες. Αυτό τι σημαίνει, επέρχεται μια αλλαγή? Αυτές οι θερμοκρασίες που πέφτουν, αφού λιώσουν οι πάγοι, θα πρέπει να περάσουν πόσες δεκαετίες για να ξαναέρθουμε σε παγετώνες, έτσι δεν είναι, στις περιοχές που υπήρχαν? Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει γενικά το περιβάλλον?
2: Όχι,
0: θα επανέλθουμε δηλαδή κάποτε ή δεν συμβαίνει αυτό?
2: Ότι στο παρελθόν η γη καταρχήν έχει δισεκατομμύρια χρόνια που γυρνάει γύρω από τον ήλιο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Η ζωή δημιουργήθηκε, όπως λένε, έτσι,
0: γύρω από αυτό το γυρασμένο αστέρι.
2: Σε ένα λεπτό, σε ένα-δύο λεπτά, μέσα σε αυτά τα δισεκατομμύρια χρόνια τα οποία βιώνει ο πλανήτης, που από τότε που δημιουργήθηκε, η απόστασή του από τον ήλιο, το μέγεθός του, ο τρόπος που ψύχεται, ο τρόπος που θερμαίνεται, όλα αυτά είναι με ένα θαυμαστό τρόπο ορισμένα, είναι σοφία σίγουρα. Γιατί διαφορετικά, αν ήταν μεγαλύτερη η απόσταση της γης, η ζωή θα ήταν δύσκολη. Αν ήταν μικρότερη, το ίδιο. Αν ήταν το μέγεθος της γης διαφορετικό, επίσης θα είχαμε πρόβλημα με την έλξη της, με την ατμόσφαιρα, με όλα αυτά. Δηλαδή το μέγεθος του πλανήτη, η απόσταση του από τον ήλιο, ο τρόπος που γυρνάει γύρω από τον ήλιο, είναι έτσι στημένα και δημιουργημένα ούτως ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί η ζωή. Γιατί δεν ξέρουμε πράγματι αν υπάρχει και ζωή σε άλλους πλανήτες, πολλά λέγονται, ποια είναι τα στοιχεία που δημιουργούν τη ζωή κτλ. Οπότε λοιπόν τώρα ο πλανήτης αυτός, σύμφωνα με την έρευνα που γίνεται στους πάγους που γίνονται τα πειράματα αυτά, που βάζουν τις γεωτρήσεις, που παίρνουν πάγο από πολύ βαθιά, έτσι από εκεί πάνω και... από το Βόρειο Πόλο και από το Νότιο Πόλο
0: και κάνουν τις μελέτες
2: και βρίσκουν ακριβώς τις ενδείξεις της κλιματικής αλλαγής που πέρασε ο πλανήτης. Ναι. Δεν περνάει τώρα μόνο την κλιματική αλλαγή, παίρνει και άλλες εποχές πιθανόν να υπήρχαν να μην και παλιά πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος, ας πούμε, στην εποχή των δεινοσαύρων, που είχαμε, ας πούμε, κλιματικές αλλαγές, και δεν λέμε ότι τώρα έγινε η πρώτη κλιματική αλλαγή. Το θέμα είναι τώρα έχουμε μια διαφορετική εικόνα. Έχουμε σχηματισμό των υπήρων που δεν υπήρχε παλιά, ήταν ενωμένες, η Παγαία υπήρχε παλιά, τώρα έχουμε τις υπήρους, την Αμερικάνικη Ήπειρο, την Ευρασία, την Ασιατική ζώνη κτλ, τον Ειρηνικό και όλα αυτά. Υπάρχουν κατασκευές, υπάρχουν οι γέφυρες, υπάρχουν οι ουρανοξύστες, υπάρχουν τα μεγάλα έργα, τα οποία τώρα μπορούμε να καταλάβουμε τις μετακινήσεις του φλοιού της γης. Τότε παλιά δεν το καταλαβαίναμε και τόσο πολύ. Τώρα καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται, διότι τώρα έχουμε επιπτώσει στα τεχνικά έργα.
0: Άρα, να πούμε εδώ πέρα τώρα και να καταλάβει ο κόσμος, όλα αυτά που κάνουν επιστήμονες, όπως τουλάχιστον και εγώ διαβάζω, λένε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία στον πλανήτη. Έτσι, ανεβαίνει. Αυξάνεται η θερμοκρασία. Αυξάνονται οι βαθμοί Κελσίου. Λιώνουν οι πάγοι. Γίνονται μετακινήσεις. Αλλά, άμα παρατηρήσει κανείς και γύρω από τη Μεσόγειο, βλέπουμε ότι έγινε πιο σεισμογενές το έδαφος. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, με τη σεισμογένεια?
2: Συνδυάζεται, Απόστολε, η κλιματική αυτή αλλαγή που ζούμε, η οποία το καινούριο είναι που θα λέγαμε ότι αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό και που λένε και οι επιστήμονες στην Ιαπωνία κτλ. Αυτές οι μεγάλες κατολιστήσεις των ορεινών όγκων, δηλαδή αυτό που κανείς δεν θα μπορούσε παλιά να το περιγράψει, είναι ότι οι ορεινοί όγκοι αποτελούν μια μεγάλη μάζα, βραχομάζα κυρίως, η οποία, όπως έτσι, μέσα από την μετασχηματισμό των μεγάλων, ας πούμε, γεωλογικών μεταβολών που υπήρχαν και τα λοιπά, όπως και εδώ η οροσειρά της Πίνδου που έχουμε, τον Όλυμπο και τα λοιπά, ήταν ό,τι πιο σταθερό, και μάλιστα οι σεισμοί στους ορεινούς όγκους, τα ρήγματα κτλ. Είναι μικρότερα από τις άλλες υπηρετικές περιοχές και τη θάλασσα κτλ. Τώρα βλέπουμε ότι σε μεγάλους ορεινούς όγκους, που εκεί μιλάμε, οι ορεινοί όγκοι των Ιμαλαΐων είναι τεράστιοι, Θιβέτ, εκεί τα όρια της Κίνας και όλα αυτά, μπορούν να συμβούν τέτοιου είδους γεωλογικές μεταβολές. Μιλάμε για μέγα κατολιστήσεις, είναι αυτές, δεν είναι απλές κατολιστήσεις, οι οποίες επηρεάζουν όμως την ασφαλή περιοχή του πλανήτη. Δηλαδή, και αν το συνδυάσουμε αυτό, ότι φέτος, ειδικά το 2026, από τον Ιούνιο και μετά, έχουμε το εμφανόμενο των μεγασεισμών. Δηλαδή, έχουμε στην Ήπειρο της Αμερικής, στη Βενεζουέλα και στην Κολομβία, τώρα Ιούνιο, Αύγουστο, 7,7, 7,8 δίδυμους σεισμούς τεράστιους, με χιλιάδες νεκρούς, 100.000 τραυματίες εργώς στη Βενεζουέλα. Έχουμε στην Ινδονησία, στην Κολομβία, από την άλλη μεριά του πλανήτη έχουμε στην Ινδονησία, εκεί στο σύμπλεγμα κάτω από την Μαλαισία και τα λοιπά, στην Σιγκαπούρη, που είναι κέντρο αναπτυγμένο πάρα πολύ. Στην Ινδονησία έχουμε τεράστιο σεισμό, στο Μεξικό έγινε τον Ιούλιο, στην Αλάσκα έγινε πριν από λίγες μέρες.
0: Οπότε υπάρχει μια σεισμογένεια παντού.
2: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μετακινήσεις των πλακών, τόσο στον Ειρηνικό, αυτό το δαχτυλίδι της φωτιάς που λέμε, που ξεκινάει Αυστραλία, Ινδονησία, Ιαπωνία, επάνω, από την άλλη μεριά Καλιφόρνια και Νότιος Αμερική και τα λοιπά. Αυτό σημαίνει ότι μετακινούνται οι πλάκες σε βαθμό που δημιουργούν πεδία τάσεων στις γειτονικές πλάκες. Δηλαδή, η πλάκα τώρα του Ειρηνικού με δακτύλιο αυτό της φωτιάς πιέζει την Ευρασιατική πλάκα, αυτή πιέζεται από την πλάκα του Ατλαντικού, το οποίο σημαίνει ότι αυτή η πίεση κάπου θα εκτονωθεί. Η Ευρασιατική πλάκα χωρίζεται εδώ κάτω σε εμάς, κάτω από την Κρήτη.
0: Ωραία, ο κόσμος τώρα, αυτό που σκέπτεται είναι πόσο κινδυνεύουμε εμείς, πόσο κινδυνεύει η Μεσόγειος, πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα. Αυτά που ακούγονται κατά διαστήματα, θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός και τρομοκρατείται, μπορώ να πω, ο κόσμος. Ή οι θερμοκρασίες, οι οποίες, εντάξει, στην Ελλάδα φέτος μπορεί να μην ήταν τόσο υψηλές, δεν φτάσαμε τα 40-41 βαθμούς.
2: Είχε διάρκεια,
0: η χαμηλή θερμοκρασία το βράδυ. Δηλαδή, η χαμηλή δεν πήγαινε 18 και 20 βαθμούς, πήγαινε 24 και 25.
2: Και αυτό ξεκίνησε από αρχές Αυγούστου.
0: Ναι, όλα αυτά επηρεάζουν όλα. Δηλαδή ο φλοιός, ας πούμε, μέσα στη γη, ο οποίος βρίσκεται στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό, επηρεάζει τόσο πολύ τη Μεσόγειο, επηρεάζει τη θερμοκρασία, επηρεάζει τον αλλιώνουν οι πάγοι.
2: Στο κλίμα αυτό το φαινόμενο που λένε οι μετεωρολόγοι, αυτό το El Niño και τα λοιπά, τα θερμά ρεύματα των ωκεανών, πως το έτσι, επηρεάζουν σίγουρα την ατμόσφαιρα. Δηλαδή αυτές οι θερμές μάζες που οι ωκεανοί τώρα έχουν επιφανειακά δημιουργούν ένα διαφορετικό κλίμα, δημιουργούν άλλα ρεύματα στην ατμόσφαιρα, αυτοί οι αεροχήμαροι που λέγονται, οι οποίοι δημιουργούν και τις καταιγίδες, οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη μετά και όπως είδαμε φέτος, στη Γαλλία, στην Γερμανία, στη Βόρεια Ιταλία, στην περιοχή των Άλπαιων, στην Ελβετία. Έτσι ζούσαν οι άνθρωποι φαινόμενα τα οποία δεν τα έχουν ξαναζήσει.
0: Ναι, άρα οι σεισμοί έχουν σχέση σεισμοί με το El Niño.
2: Οι σεισμοί τώρα, αν δεν
0: αυτό θέλω να ρωτήσω.
2: Τους σεισμούς με το κλίμα.
0: Γιατί άλλο το κλίμα, άλλο η ατμόσφαιρα και άλλο το φλοιός της γης, το εσωτερικό της γης.
2: Γεωλογικές μεταβολές, αυτό είναι σίγουρο.
0: Κάποιοι πάνε να τα συνδέσουν, δηλαδή τα βάζουν όλα μέσα στην κλιματική αλλαγή.
2: Ναι, η κλιματική
0: και συνδέουν όλα αυτά.
2: Να συνδέσουμε τους σεισμούς θέλει αρκετή λίγο συζήτηση
0: και,
2: και
0: λίγη φαντασία.
2: Και
0: φαντασία.
2: Δεν υπάρχει απευθείας συσχέτιση. Ναι. Που λέγαν παλιά ότι ξέρεις να έχει θερμοκρασία, μα είναι υψηλή και γίνονται οι αέριες μάζες, εκλείονται κτλ. Δεν υπάρχει απευθείας συσχέτιση.
0: Συγγνώμη λίγο, αλλά το El Niño, επειδή μιλάμε τώρα για φυσικά φαινόμενα, έτσι, εμφανίζεται στον Ειρηνικό ωκεανό και επηρεάζει ολόκληρη τη γη.
2: Το κλίμα.
0: Το κλίμα, ολόκληρο το κλίμα.
2: Τους αεροχήμαρους, δηλαδή τα θέματα αυτά. Φέτος, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, υπήρχε ένας θόλος, από ό,τι περιέγραφαν οι μετεωρολόγοι πάνω από την Ελλάδα, υψηλού βαρομετρικού, σαν ένα θερμοκήπιο είχε δημιουργηθεί και δεν έφυγε τελείως ακόμη, το οποίο δεν μπορούσαν οι αεροχήμαροι από τα βόρεια
0: να το διασπάσουν.
2: Περιοχές να το σπάσουν.
0: Είναι δηλαδή πιο ισχυρό και από την ασπίδα του Αχιλλέα, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, ήταν ισχυρός αυτός ο θόλος, ο οποίος δεν μπορούσε να έρθουν οι άνεμοι για να το σπάσουν και δεν μπορούσε να φύγει αυτή η υψηλή θερμοκρασία και κυρίως η βραδινή. Και τώρα τελευταία έχουμε, ας πούμε, αυτές τους ανέμους και τις ισχυρές καταιγίδες που έχουμε, τα πέφτουν.
0: Είναι ακόμη ζεστή η θάλασσα.
2: Των δύο μηνών, ας πούμε.
0: Έτσι, δεν είναι η περισσότερη υγρασία στον αέρα, έχουμε
2: τις βροχές. Τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να συσχετίσουμε απευθείας αυτό το πράγμα. Όμως οι γεωλογικές μεταβολές. Οι γεωλογικές μεταβολές μπορούν να περιλαμβάνουν και τα θέματα μερικά στο κλίμα και τις μετακινήσεις των πλακών. Μετακινήσεις πλακών σημαίνει στο τέλος ισχυρός σεισμός. Εφόσον έχουμε μετακινήσει των πλακών στον Ειρηνικό τώρα και στον Ατλαντικό, στις Ηπείρους, αυτές οι μετακινήσεις των πλακών από αυτούς τους μεγασεισμούς κάποια στιγμή επηρεάζουν, είπαμε, το πεδίο τάσεων των μεγάλων ρηγμάτων. Παραδείγματος χάρη το ρήγμα της Ανατολίας, το οποίο ξεκινάει από τα βάθη της Τουρκίας και έρχεται εδώ στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα τεράστιο ρήγμα το οποίο έχει σπάσει 4-5 φορές και έχει μείνει ένα κομμάτι που δεν έχει σπάσει και κάτω από την Κωνσταντινούπολη, το οποίο αναμένεται να σπάσει. Κάποια στιγμή θα σπάσει, δεν ξέρουμε πότε.
0: Ναι.
2: Αλλά εφόσον όλο το ρήγμα της Ανατολίας έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, και αυτός που έγινε πριν από μερικά χρόνια εκεί κάτω στην Αντιόχεια κτλ. Και δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία, πίσω εκεί προς τη Συρία κτλ. Αυτό το ρήγμα είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ρήγματα της περιοχής μας, και βέβαια υπάρχει και το μεγάλο ρήγμα νότια της Κρήτης. Γίνονται σεισμοί τώρα στο Αιγαίο και εκεί κάτω στα Δωδεκάνησα και νότια της Κρήτης κτλ. 4,5, 4,8 κάτω από την
0: Ναι, αλλά γιατί η ιστορία αναφέρει, ότι πάρα πολύ μεγάλοι σεισμοί, δηλαδή πάνω από 7 βαθμοί, γίνονται κάθε 500 χρόνια. Δεν γίνονται κάθε χρόνο.
2: Αυτοί οι σεισμοί, το ήμεγα σεισμοί, ας πούμε στην Ινδονησία ήταν τεράστιου βάθους, γι' αυτό δεν δημιούργησε και στη Σιγκαπούρη.
0: Το 1956 δεν είχαμε εδώ ένα μεγάλο σεισμό στην Αμοργό, πώς ήταν, πάνω από 7 βαθμοί ήταν. Που δημιούργησε και τσουνάμι τότε.
2: Ναι, ναι, αυτή και στη Σαντορίνη.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Άρα δεν μπορούμε να τα συσχετίσουμε απευθείας, αλλά στην πορεία του χρόνου η γη είναι ένας ενιαίος γεωλογικός οργανισμός. Έχει μια ατμόσφαιρα και η ατμόσφαιρα σίγουρα συνδέεται με τον ίδιο τον πλανήτη και με τα γεωλογικά του, το φλοιό της γης και τα λοιπά, λόγω της έλξης που υπάρχει και τα λοιπά. Άρα είναι ένας ενιαίος πλανήτης ο οποίος λίγο να υποστεί ένα μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία, ας πούμε, είχαμε μια μικρή απόκληση του άξονα της γης, έτσι, πολύ μικρή μεν, η οποία επηρέασε πάρα πολύ τα μαγνητικά πεδία. Αυτά δημιουργούν προβλήματα και στο κλίμα ίσως, αλλά και στην κινητικότητα των πλακών αυτών. Αυτά είναι μεγάλα φαινόμενα τα οποία είναι και χαοτικό το φαινόμενο του σεισμού. Δεν μπορεί κανείς, είπαμε, να το προβλέψει, ούτε μπορεί να κάνει βραχυπρόθεσμες προβλέψεις. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να δει την πορεία του ρήγματος με μετρήσεις. Να δει δηλαδή τον ρυθμό παραμόρφωσης. Αυτή τη στιγμή επιστημονικά αυτό μπορεί να προβλέψει η επιστήμη. Δηλαδή αν μελετήσουμε ένα ρήγμα στην Ελλάδα εδώ, που βέβαια μέσα στη θάλασσα οι μετρήσεις της Σαντορίνη έχουν μπει μηχανήματα στην καλδέρα, στη γη έχουμε βάλει πάρα πολλά, μπαίνουν μηχανήματα και παρατηρούν την πορεία των ρηγμάτων. Όπως έχουμε και εμείς εδώ στη Βόλβη, υπάρχουν μηχανήματα τα οποία μετράνε το ρήγμα αυτό που έδωσε το σεισμό της Θεσσαλονίκης και σε βάθη 100 μέτρα.
0: Πολύ ωραία. Επειδή έχουμε 2 λεπτά και θα τα ξαναπούμε και άλλη φορά. Οι πυρκαγιές, τι σχέση έχουν αυτών των μεγεθών που παρουσιάστηκαν τελευταία και στην Ελλάδα?
2: Η πυρκαγιά τώρα οφείλεται στη ξηρασία που δημιουργείται σε μια δασική περιοχή, η οποία φέτος το καλοκαίρι υπήρχε μεγάλη ξηρασία, δεν είχαμε βροχές να διακόπτουμε.
0: Άρα είχαμε μεγαλύτερη ξηρασία από κάποια άλλα χρόνια, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Είχαμε αυτά τα θερμοκήπια που δημιουργήθηκαν, αυτός ο θόλος του υψηλού βαρομετρικού δημιούργησε ξηρασία. Και αυτή η ξηρασία με μια μικρή σπίθα και ανάφλεξη δημιούργησε και αυτές τις ξαφνικές πυρκαγιές, τις εύκολες πυρκαγιές, οι οποίες τα δάση τα οποία υπάρχουν, ας πούμε, τώρα στους ορεινούς όγκους και τα λοιπά, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις που θα εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Υπάρχουν τώρα τα drones, υπάρχουν οι δορυφόροι, υπάρχουν ένα σωρό συστήματα και στο αστεροσκοπείο.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Άλλων που έχουν τα ρήγματα, τα οποία δεν ξέρουν τι θα πρωτοσπάσει. Άμα δεν ξέρει τι θα σπάσει, δεν μπορείς να προβλέψεις και τον χρόνο που θα γίνει αυτό. Αυτό δεν μπορεί να προβλεφθεί αυτή τη στιγμή. Μπορούμε μεσοπρόθεσμα όμως να προβλέψουμε, μετά από μελέτη του ρήγματος, στην επόμενη πενταετία που θα γίνουν σεισμοί, και τέτοιες προβλέψεις υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν στα πανεπιστήμια.
0: Σημαντικό.
2: Τις ξέρουν οι ειδικοί.
0: Σημαντικό. Τις μεταδίδουν στον κόσμο. Δηλαδή, ακούει άλλους, θα γίνει στη Θεσσαλονίκη μεγάλο σεισμός.
2: Και
0: δεν ξέρω, πανικοβάλλεται ο κόσμος. Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς τα πράγματα.
2: Δεν είμαστε έτοιμοι να προς τα έξω να υποθούν ορισμένα πράγματα. Ναι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε προσεισμικούς ελέγχους που γίνονται, ολοκληρώθηκαν οι προσεισμικοί έλεγχοι και στα σχολεία τώρα και στα γήπεδα, και οι Δήμοι να αναλάβουν δράση για να αποκαταστήσουν τις κατασκευές στα σχολεία κτλ. Που είναι πιο ευάλωτα, πιο τρωτά, τα οποία μπορούν πλέον να εντοπιστούν, και έχει γίνει αυτή η δουλειά τα τελευταία 2 χρόνια. Και ελπίζουμε να συνεχίσει να γίνει μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι. Και τώρα γίνεται μια δουλειά για τις γέφυρες, για να προλάβουμε πιθανή κατάρρευση γεφυρών, γιατί και αυτές δεν είναι σε. Και επίσης πρέπει να προλαμβάνουμε και τις κατολιστήσεις στην Οδοπία.
0: Και τον τούνελ στην Εγνατία που ταλαιπωρούν όλο τον κόσμο.
2: Ακριβώς.
0: Τα οποία έπρεπε ήδη να μην βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Δεν έγινε κανένας έλεγχος τόσα χρόνια.
2: Στις σύραγγες έγιναν έλεγχοι, εντοπίστηκαν τα προβλήματα.
0: Πότε, δεν έπρεπε να γίνουν πριν 10 χρόνια, παραδείγματος χάρη?
2: Αυτά έγιναν από το 2011, από το 2010 γίνονται οι έλεγχοι αυτοί. Η αδειοδότηση των σειράγων της Εγνατίας προέβλεπε διάφορες επεμβάσεις, οι οποίες δεν γίνανε.
0: Δεν έγιναν ποτέ.
2: Αφέθηκαν 10 χρόνια, 12 χρόνια.
0: Έκανε κάποιος έλεγχος στο αρμόδιο Υπουργείο, δεν έκανε έλεγχο.
2: Το
0: αρμόδιο Υπουργείο, ναι, δεν έκανε έλεγχο αν έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις. Δεν έπρεπε να κάνει έλεγχο.
2: Δεν αποφασίστηκε να γίνουν.
0: Α, μάλιστα.
2: Ήταν γνωστά, αλλά δεν αποφασίστηκε να γίνουν αυτές οι επεμβάσεις. Ήταν το κόστος μεγάλο.
0: Τα διόδια.
2: Τώρα αποκλείστηκαν οι.
0: Συγγνώμη, τα διόδια ήταν μικρού χρηματικού ποσού. Η Εγνατία κάποτε δήλωσε κέρδη. Δήλωνε κέρδη, εκατομμύρια κέρδη. Τι γίνανε αυτά τα χρήματα.
2: Να κάνουμε μεγάλη συζήτηση για να δούμε πόσα ξοδεύτηκαν. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα φαινόμενο.
0: Να το κάνουμε αυτό σε μια εκπομπή.
2: Ναι, βγαίνει ένα έργο, έχει ένα προϋπολογισμό.
0: Όχι, επειδή είσαι, τα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά αυτά.
2: Οι προϋπολογισμοί των έργων λοιπόν πάνε επί 2, επί 3. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην Ελλάδα έχει παραγίνει.
0: Να το πω και αυτό θα το. Επειδή τώρα με την Εγνατία και μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή. Μας ακούνε κάποιοι και ταλαιπωρούνται. Ταλαιπωρούνται να πηγαίνουν 60 και 70 χιλιόμετρα πίσω από ένα φορτίο, ίσως και λιγότερο, μέσα σε μια μεγάλη ουρά, ιδίως από τη Βέρεια μέχρι τα Γιάννενα. Έτσι. Να το κάνουμε ένα θέμα εδώ στην εκπομπή.
2: Να το κάνουμε. Να δούμε τα αρχεία μας λίγο.
0: Έτσι, να δεις λίγο τα αρχεία, ποιοι έπρεπε να παρέμβουν, ποιοι δεν παρέμβησαν, γιατί δεν παρέμβησαν, πόσο κόστησε όλη αυτή η ιστορία και εγώ θα βγάλω πόσα χρήματα κέρδισε η Εγνατία Οδός.
2: Να το δούμε γι' αυτό, ναι. Να υπάρχουν και στην Εγνατία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι από τότε που ήμασταν και εμείς λίγο, τα παρακολουθούσαμε αυτά από κοντά, από το 10 δηλαδή, το 2010, το 2011, τότε γινόταν αυτή η έλεγχη για τις σύραγγες, υπήρχε η διοικητική αρχή σύραγγων για να γίνει αδειοδότηση των σύραγγων και μπήκαν οι προδιαγραφές που πρέπει να γίνουν οι σύραγγες.
0: Πολύ ωραία, να τελειώσουμε εδώ. Να τελειώσουμε γιατί ξεπεράσαμε
2: λοιπόν,
0: και 3 λεπτά το χρόνο.
2: Η Νέα Εγνατία λέει ότι θα τα κάνει. Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Η Τέρνα τώρα πλέον.
2: Τέρνα.
0: Ο κύριος Βασίλης Λεκίδης, ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Ευχαριστώ πάρα
2: καλό
0: πολύ,
2: φινόπωρο.
0: Βασίλη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ημερολογιακά, ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να έρθει έτσι λίγο γρηγορότερα από ό,τι ελπίζουμε.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
15: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Τώρα κάθομαι εδώ και δεν μιλάω, γιατί ειλικρινά λογαριάζω πόσα χρήματα θα πρέπει να δώσω, γιατί τώρα κατά τις 10 θα πάω στη Λαϊκή, 10-10 και μισή. Για λίγο να δω τώρα, θα πρέπει να πάρω 2 κιλά ντομάτες, είναι 8 ντομάτες, έτσι, 8 με 9 ντομάτες. Πόσο κάνει η ντομάτα, θέλω 600 στάρικα, 600 δραχμές. Θα πάω να πάρω 2 κιλά πατάτες, θέλω 7 κατοστάρικα, έτσι, για να πάρω 2 κιλά πατάτες. Πρέπει να πάω να πάρω πιπεριές φλωρίνης, πόσο είναι το κιλό, ναι, θα πάω να πάρω, πάρω μισό κιλό περίπου, να πάρω 6 πιπεριές φλωρίνης, είναι 4 κατοστάρικα, μάλιστα. Και τι άλλο να πάρω, να πάρω και λίγα χλάδια που θέλω, και μήλα και σταφύλια, είναι 6 κατοστάρικα, 7 κατοστάρικα και άλλα 7. Για να δω πόσες δραχμές θέλω να τα πάρω όλα αυτά. Θέλω 7 και 7 14 και 6 20 και 4 24 και 7 31 και 6 37. Θέλω 3.700 δραχμές για να πάρω 2 κιλά ντομάτες, 2 κιλά πατάτες, μισό κιλό πιπεριές φλωρίνης, 1 κιλό, 1,5 κιλό μήλα και 1,5, 1 με 2 κιλά μήλα και 1 με 2 κιλά. Σε καλή μεριά. Σε καλή μεριά. Βγαίναμε στη Λαϊκή με ένα χιλιάρικο, παίρναμε και ρέστα. Θυμάστε.

0: αφιερωμένο στον κύριο Πρωθυπουργό, έτσι. Για το καλό σου. Και επειδή μιλάω τώρα, μίλησα για τον κύριο Πρωθυπουργό κλπ. Έτσι, να υπενθυμίσουμε ότι ο επικισμός αποτελεί έγκλημα πολέμου. Ναι, μεν γίνεται στο τείχος επάνω στον Εύρο, αλλά και η θάλασσα έχει σύνορα. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι βάσει του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απαγορεύεται να υπάρχει στρατός κατοχής σε μη αναγνωρισμένη, σε μη αναγνωρίσιμη, αν θέλετε, χώρα. Και κανένα κράτος δεν μπορεί να ξεφεύγει του δικαίου της θαλάσσης, και αν ακόμα δεν το υπέγραψε, αφού το υπέγραψε η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών της γης, δεν μπορεί λοιπόν κανένα κράτος να αρνείται τα δικαιώματα άλλων κρατών σε στεριά και θάλασσα, και αυτό το αναφέρει το ψήφισμα για τους ωκεανούς και το δίκαιο της θάλασσας. Άρα η θάλασσα είναι έδαφος, άρα η θάλασσα έχει σύνορα. Απευθυνόμενος προς ναυτιλωμένους και ιδεολογικά βαρεμένους. Επίσης, θα ήθελα λίγο να πω τώρα, εδώ μας ακούνε από ό,τι μαθαίνω και αρκετοί που ήρθαν από την Αθήνα και είναι και φίλοι της εκπομπής και ήρθαν εδώ για κάποιους λόγους, για την έκθεση κτλ. Να τους υπενθυμίσω ότι ό,τι παράνομα εισέρχεται εντός εδάφους άλλης χώρας, ντρόνς παραδείγματος χάρη, καταρρύπτεται. Και όταν υπάρχει ένα παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο το οποίο αμφισβητεί την ύπαρξη ελληνικών νησιών και οι Τούρκοι ψαράδες παραβιάζουν ευρωπαϊκή θάλασσα και η τουρκική αεροπορία ευρωπαϊκό έδαφος, διώκονται ή καταρρύπτονται.
1: Κοιτώ και μου φτάνει, σ' αγαπώ με μια μάτια.
0: Όλα αυτά βάσει του διεθνούς δικαίου.

Είχα ετοιμάσει καλό θεματάκι, δεν πρόλαβα να σας το πω σήμερα. Έτσι τώρα πριν το θεματάκι, ρε παιδί μου, αυτή η πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για να πάρεις ακριβά φάρμακα, έτσι, δήλωση φίλου, πώς έγραφε, άρενθύλι άλλο ακαθόριστο. Γελιότης, γελιοτήτων, τα πάντα γελιότης και δικαιολογίες, άστο να πάει. Έλεγα λοιπόν, μάζευα ένα πάρα πολύ καλό θέμα, για πόσοι αγίες, άστο να πάει. Έλεγα λοιπόν, μάζευα ένα

και ο αυτός θα είναι το ίδιο. Μετάση σημαντικής ανόδου για τους μουσουλμάνους, σιίτες, σουνίτες και οι λοιποί, και μείωση για τους χριστιανούς, ιδιαίτερα τους ορθόδοξους, οι οποίες στις κύριες γεωγραφικές περιοχές που υπάρχουν στον κόσμο είναι Ανατολική Ευρώπη, έτσι, Ορθόδοξη, Ρωσία, Ελλάδα. Αυτά μάλλον στην αυριανή εκπομπή. Γιατί έχουμε και στίχημα, έχουμε και Φόρμουλα 1.

Μόντζα, ναός ταχύτητας. Διαχείριση πλέον ηλεκτρικής ενέργειας στις μεγάλες ευθείες. Αλλιώς τα είχαμε συνηθίσει εμείς. 13ο Grand Prix. Ο Αντωνέλη θα ξεκινήσει από την τελευταία θέση στον αγώνα την Κυριακή, που προηγείται στη βαθμολογία ο Αντωνέλη των οδηγών λόγω υπέρβασης του επιτρεπομένου αριθμού κινητήρων που διαθέτει η ομάδα Mercedes για τη σεζόν. Αλλάζουν συνέχεια κινητήρες. Η McLaren αναβαθμίστηκε σημαντικά. Η Ferrari βελτίωσε την SF26, οπότε θα δούμε αγώνα έντασης. Και να δούμε λίγο έτσι σύντομα τι ακριβώς έγινε. FP1, Leclerc Ferrari, Hamilton Ferrari, Γκοργάκης Russell Mercedes, Liam Lawson Red Bull RB22. Ήταν αυτοί οι οποίοι επρότευσαν στο FP1. FP2 με θερμοκρασίες πίστας 50 βαθμών Κελσίου στη Μόντσα. Στην πίστα οι 50 βαθμοί. Ο Γιωργάκης ο Ράσελ με τη Mercedes επρότευσε. Το φιλαράκι μας ο Leclerc με τη Ferrari ήρθε δεύτερος. Ο Ιακίμ ο Αντωνέλη με τη Mercedes τρίτος. Και ο Νόρις με τη McLaren τέταρτος. Έτσι πήγε το πράγμα. Θα δούμε πολύ σπουδαίο αγώνα αύριο, που θα έχουμε να πούμε περισσότερα για τη Φόρμουλα 1. Λίγο πριν πάμε στον καιρό τώρα, να έρθω σε κάποια μηνύματα τα οποία ήρθαν και θα πρέπει, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, να διαβάσω και αυτά. Ο φίλος μου ο Νίκος ο Κοτοπούλης από τα Άγια Μετέωρα λέει: Άγια Μετέωρα και ευλογημένα, καλό Σαββατοκύριακο, ολόψυχα να έχεις, την ύφη του Βορρά, τη Θεσσαλονίκη μας, πάμε δυνατά. Με τον Αντώνη πήγε ο Νίκος, με τον Αντώνη πήγε, θα πάει λέει δυνατά. Και αυτό το μηνύματα, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα αυτό, το καταλαβαίνεις. Καλημέρα από το φούρνο Πάπας Μπέικερι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σπύρο με τα ιού και εργαζομένων, σύζυγου και λοιπά. Καλημέρα στον Ελευθέριο Σαρίδη από την Κάτω Τούμπα. Καλημέρα Απόστολε, σήμερα έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης. Είναι η ημέρα των υποσχέσεων, των ψεμάτων. Με 3.500 αστυνομικούς δεν θα μπορεί να ζυγώσει πέριξ κανείς. Όλοι θα γίνουμε πλούσιοι. Ποιος τη χάρη μας λεβετέρης. Εντάξει, κάποιοι που ζυγώνουν πάντοτε ενδεχομένως πάλι να ζυγώσουν. Μακάρι να μην ζυγώσουν, αλλά πώς τα καταφέρνουν και ζυγώνουν. Ο φίλος μου ο Τάσος πήγε εδώ και αγόρασε ντομάτες 1,89 το κιλό, δηλαδή 450 δραχμές, 4 τεμάχια ντομάτες. Εσύ πήγες σε σούπερ μάρκετ, δεν πήγες ρε στη Λαϊκή, κάτσε καλά. Πώς στη Λαϊκή θα πάω. Ο φίλος μας ο Γιάννης από το Leverkusen είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα, όπως και ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Καλαμαριά. Εμένα πάντως λέει το μετρό το παίρνω από το κέντρο της Καλαμαριάς και με βόλεψε. Α, γι' αυτό εκεί στα φανάρια αντί να περιμένουμε το πράσινο μόλις βγήκαμε από την ομαρχία να ανάψει δύο φορές πράσινο για να περάσουμε, περάσαμε με τη μία επειδή έλειπες εσύ. Από τα Γρεβενά η κυρία Δήμητρα με τα συζύγου ακούει την εκπομπή μας, όπως και ο φίλος μας ο Νίκος από τη Φλόρινα. Θα στείλω την καλημέρα μου στη Φλόρινα και στον Κώστα τον Δημητρόπουλο και στον καλό μου φίλο τον Αλέξανδρο. Πολλούς καλούς φίλους έχουμε στην Φλόρινα. Ο Απόστολος ο Αποστολίδης σκάει τώρα μήνυμα. Ελληνικό πολιτικό σύστημα.

0: Φέτος όπως κάθε χρόνο στη ΔΕΘ, φίλε μου, και ήρθε και το φορτηγάκι με το σανό. Αυτά, για να δούμε, έχουμε κάτι άλλο σε μήνυμα, μην ξέρω. Α, εδώ είναι και η φίλη μας η Έλλη από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και ο φίλος μας ο Κώστας από την Ανθέων. Έτσι. Ανθέων, Ανθέων έτσι έχει μείνει, ενώ είναι Ανδρέα Παπανδρέου, έχει μείνει Ανθέων, έτσι είναι η παλιά ονομασία. Και ο φίλος μου ο Νίκος από την Καλαμαριά μόλις στέλνει μήνυμα. Αποστόλη, δεν ξέρω αν είπες ότι τελικά άδειασε η Καλαμαριά από κόσμο, γιατί όλοι κατεβαίνουν στο κέντρο, αυτοί που τουλάχιστον μπορούν με το μετρό. Είπαμε γι' αυτό, είπαμε και για τα αστικά, καλέ μου φίλε, και θα λέμε συνέχεια όταν ιδιαίτερα έρχονται και τα μηνύματα συνεχώς. Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε. Θεσσαλονίκη. Εντάξει, περιμένοντας τώρα τις υποσχέσεις, τι να κάνουμε. Υποσχέσεις θα περιμένουμε. Η φίλη μου Ελευθερία από τον Εύωσμο είναι εδώ, είναι μαζί μας και μας ακούει. Ευχαριστώ για αυτά που μου στέλνεις, τα λουλουδάκια, τους καφέδες κλπ. Κλπ. Κλπ.
1: Μια βραδιά με μια φτερούγα στην καρδιά και θα έρθω να σε ξαναδώ.
0: Και επειδή έλεγα για τον καιρό, λοιπόν, εδώ στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Αύριο θα έχουμε μια μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι, αύριο θα φτάσουμε ενδεχομένως στους 38 βαθμούς Κελσίου, με σταθερή πτώση Δευτέρα 32, Τρίτη 30, και η θερμοκρασία τις βραδινές ώρες μέχρι και τη Δευτέρα θα μένει εκεί, 24-25 βαθμοί Κελσίου. Από την Τρίτη και μετά θα αρχίσουμε έτσι σιγά σιγά να έχουμε μια πτωτική τάση θερμοκρασιών. Τετάρτη, κάπου εκεί μέσα το πρωί, ενδεχομένως, έτσι, και βάζω το ενδεχομένως, γιατί τα μεσημέρια η θερμοκρασία και από την Τρίτη και μετά θα χτυπάει εδώ Θεσσαλονίκη 30 βαθμούς. Θα πάμε λίγο με χαμηλότερη θερμοκρασία το μεσημέρι, την Τετάρτη και την Πέμπτη, 27-28. Για να δούμε, μακάρι να είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Τώρα γενικά για τον καιρό, για να πάω εδώ να επισέλθω στους χάρτες του καιρού, δεν θα έχουμε βροχές αυτές τις ημέρες, ελάχιστα σύννεφα και τις δύο ημέρες που ακολουθούν, και σήμερα και αύριο αλλά και τη Δευτέρα. 34 βαθμούς θα έχουμε στα δυτικά, και όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, δηλαδή θα πάμε Μεσολόγγι 35, θα πάμε Αχαΐα Ηλία 35, 31 θα έχει στην Πελοπόννησο, να φανταστείτε, η Τρίπολη που είναι στα ψηλά, 34-35 στον Κάμπο, 32 βαθμοί πάνω στον Εύρο, 31 βαθμούς θα έχουν εδώ τα Μουδανιά, 32 βαθμοί θα είναι στην Καβάλα και στη Θάσο, 29-30 θα είναι στις περισσότερες περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, μόνο στα Γρεβενά θα πιάσει τους 30. Εκεί γύρω στους 34-35 στην Αθήνα ενδεχομένως. Έτσι πάνω κάτω θα πάει και αύριο. Οι αέριδες οι οποίοι υπάρχουν και μας επηρεάζουν θετικά θα είναι στο Αιγαίο από την από τη Λέσβο και πάνω, θα είναι μέχρι 4 μποφόρ. Από τη Λέσβο και κάτω θα πιάσουν και τα 6 μποφόρ, ενδεχομένως στα ανοιχτά, και τα 7 μποφόρ Κελσίου. Πάμε λίγο παρακάτω. Έτσι, κύριε Πρωθυπουργέ, τους μικρομεσαίους, αυτοί που στηρίξαν τόσα χρόνια την ελληνική οικονομία, μην τους παίρνετε το μαγαζάκι. Για θα δούμε, θα ακούσουμε τα μέτρα, αλλά και πότε θα εφαρμοστούν. Αύριο το πρωί αποκλείεται πάντως, έτσι. Μην πιστεύετε κάτι τέτοιο. Στο Ιόνιο αέριδες είναι και αυτοί οι βοριάδες, αλλά είναι πιο λογικοί. Δεν ξεπερνάνε πουθενά τα 4 μποφόρ. Στο μοναστήρι Ηλιοφάνεια και σήμερα και αύριο με 30 διάρια. Στο Αργυρόκαστρο Ηλιοφάνεια και σήμερα και αύριο με 30 διάρια. Αύριο θα ανέβει η θερμοκρασία, θα πάει και εκεί τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Λευκοσία στην Κύπρο 34 και σήμερα και αύριο θα φύγουν τα σύννεφα από εκεί. Θα έχουμε περισσότερο ήλιο αύριο και μεθαύριο. Θερμοκρασίες θα μείνουν εκεί γύρω και την Κυριακή. στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, που θα βρέξει το μεσημέρι και η θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμούς σε Κελσίου. Έτσι, η θερμοκρασία είναι μάλλον φθινοπορεινές εκεί. 23 το πρωί, 26 το μεσημέρι και λίγες βροχούλες, μια χαρά. Είστε έτοιμοι για το στοιχηματάκι έτσι της ημέρας?

Πάμε στο στοιχηματάκι της ημέρας. Καταρχάς, έτσι θα πάμε στην Γερμανία. Θα πάμε σε έναν αγώνα που, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, θα έχουμε γκολ και θέαμα. Hoffenheim Dortmund, γκολ και over σήμερα στις 4.30. Άγιαξ Άιντχόφεν στην Ολλανδία, αιώνια αντιπαλότητα. Γκολ και over. Πάλι η Γερμανία, Σάλκε Μπάγερν, over 3.5 σκέτο. West Ham Derby, ένας άσος κατεβατός, το μεγάλο φαβορί της κατηγορίας η West Ham. Μετά είναι οι Wolves, έτσι. Παίζει αύριο με Birmingham το μεσημέρι, γειτονικό ντέρμπι μίσους. Θα το δούμε σήμερα αυτό για να δούμε τι θα παίξουμε και αύριο. West Ham λοιπόν ντέρμπι άσος, πηγαίνουμε με την πολύ καλύτερη ομάδα. Αυτή είναι μια καλή τετράδα για ένα συστηματάκι με ένα λάθος. Όποιος θέλει δύο λάθη μπορεί να προσθέσει και τον αγώνα Union Saint-Gilloise. Charleroi, γκολ. Αύριο θα παίξω, όπως και να έχει το ζήτημα, ένα άσο την Arsenal που θα υποδεχθεί την Chelsea και ψάχνεται η Chelsea. Αύριο όμως αυτό.

Αυτά λοιπόν και με το στοιχηματάκι της ημέρας για να περάσουμε σιγά σιγά προς την αποφώνηση. Πάμε λοιπόν έτσι να τελειώσουμε σιγά σιγά, να τελειώσουμε και σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ. Όπως τα λέει το κορίτσι. Enjoy music, video, radio, games and photos right at the touch of the finger. Όχι τώρα εδώ που τα λέμε σωστό και αυτό, αλλά εγώ τι μπορώ να κάνω ρε παιδί μου.

0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε. Ήμασταν εδώ μαζί με Up Home, είδη σπιτιού, είδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12. Τηλεφωνήστε μας. 2-3-16-00.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
1: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα for All καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία for All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος Excel. Στα for All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα for All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερ έχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Με περισσότερους από 1000 εκθέτες στην Ιαπωνία ως θυμωμένη χώρα, τη συμμετοχή 25 χωρών, 11 θεματικές ενότητες, καθώς και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, εγκαινιάζεται σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η επαιτειακή 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει απόψε στις 8 την κεντρική του ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky αναμένεται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ. Νωρίτερα θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της DEFHEL EXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Απροσπέλαστο είναι από σήμερα το μεσημέρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί το απόγευμα με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης και την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο. Ήδη από την Πέμπτη η τροχιά έχει απαγορεύσει τη στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους, ενώ από τις 3 σήμερα το μεσημέρι και έως την ολοκλήρωση των ποριών θα διακοπεί κυκλοφορία. Την ίδια στιγμή αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός, drones να επιτηρούν την πόλη και το υδροφόρο θωρακισμένο όχημα της ελληνικής αστυνομίας να βρίσκεται σε επιφυλακή. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση. Πρόκειται για τους σταθμούς, νέος σιδηροδρομικός σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο Παπάφη και Ευκλείδης, ενώ θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Παράλληλα, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση σήμερα Σάββατο, όπως και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Τη θέση ότι οι ετωλείς του αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του Βρέφους διατύπωσε ο συνήγορος των γονέων στην υπόθεση της Κυψέλης Χρήστος Ψαράς μιλώντας στην ΕΡΤ. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ο δράστης που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα κρατώντας μαχαίρι και τραυμάτισε έναν αστυνομικό προτού δεχθεί πυροβολισμό στην Κυλιακή χώρα. Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 33χρονος σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στο ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε με κατεύθυνση προς Ρετζίκη εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο και στη συνέχεια σε τσιμεντένιο Λούκι. Ο 33χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κινητικότητα καταγράφεται στον κόλπο του Ομάν καθώς δεξαμενόπλια LNG φέρεται να προετοιμάζονται για διέλευση από τα στενά του Ορμούς υπό την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 5 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Καμιανσκέ στην κεντροδυτική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισκογραφία της ημέρας στο Μέντιο.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
11: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Λίγο μετά τις 9.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης.
16: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Από μια ωραία πόλη που λέγεται Θεσσαλονίκη, έχει μια διεθνή έκθεση η οποία έχει καταντήσει αντιμαχία των διαφόρων πολιτικών αρχηγών. Έχει καταντήσει. Οι πολιτικοί αρχηγοί να έρχονται εδώ και να βγάζουν λόγους και να υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια τον ελληνικό λαό. Μια λοιπόν που μιλήσαμε για λαγούς με πετραχίλια, να στείλω ένα μήνυμα στον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το Τσίπρα δεν καταδέχομαι να στείλω μήνυμα, και να του πω του κυρίου Μητσοτάκη ότι οι Έλληνες τσουρουφλίζονται από την ακριβή ενέργεια και η κυβέρνηση, που πάντα έχει κάτι να πει, μιλάει για κοινωνικό κλιματικό ταμείο. Το κοινωνικό κλιματικό ταμείο ύψος 5 δισεκατομμυρίων 300 εκατομμυρίων παρουσιάζεται ως συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης με κοινωνικό leasing, το οποίο είναι εντελώς ακατανόητο. Ακούγεται μοντέρνο, όλα μοντέρνα είναι για τη σημερινή κυβέρνηση, για τον οικοκυριό και που, μετράει ρήτρα και πάγκο, το ερώτημα είναι απλό. Πάγιο ίσον πεινάω. Ρήτρα ίσον οικονομικά νούμερα και τίποτα άλλο. Τώρα που θα πέσει ο λογαριασμός το χειμώνα, ή θα μοιραστούν συμβολικά γιοταχή σε λίγους δικαιούχους, τα γνωστά παραμύθια. Η Ευρώπη γεμίζει αποθήκες αερίου λόγω της έντασης που υπάρχει κάτω στην Περσία. Η Ελλάδα μπαίνει το φθινόπωρο με πράσινο αφήγημα και χωρίς καθαρή δέσμευση για το ρεύμα. Το ρεύμα θα φτάσει στα ύψη, να ετοιμάσετε την τσέπη σας. Ο Υπουργός Ενέργειας μιλάει για πλαίσιο μέτρων στη διεθνή έκθεση και ζητά υπομονή. Η υπομονή, κύριε Υπουργέ Ενέργειας και κύριε Μητσοτάκη, δεν ζεσταίνει το σπίτι, το παραδάκι ζεσταίνει το σπίτι. Και αφήστε τα παραμύθια έτσι, όσο υπάρχει αυτή η εκπομπή, όσο υπάρχει, ανεξάρτητα δεν τη γουστάρουν ορισμένοι, θα τα λέει. Όταν έρθει η ώρα να μην τη γουστάρουν ορισμένοι, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Ο Υπουργός Ενέργειας μιλάει για πλαίσια και ιστορίες για αγρίους. Απ' την άλλη μεριά, η απολιγνητοποίηση με κεφαλαία γράμματα, το λέω, στη Δυτική Μακεδονία έγινε σημαία και μετά έγινε διάψευση όσων μιλούν για επιστροφή στο εθνικό καύσιμο. Ο Πρωθυπουργός το 18 μας έλεγε ότι ο λιγνίτης είναι εγγυητής ασφαλείας. Το θυμάστε αυτό, κύριε Μητσοτάκη? Λέγατε ότι ο λιγνίτης είναι εγγυητής ασφαλείας. Το 2026 λέει ότι όποιος μιλάει για επιστροφή στο λιγνίτη λέει ψέματα. Το 18 ήταν εγγυητής ασφαλείας ο λιγνίτης, τώρα όποιος μιλάει για λιγνίτη λέει ψέματα. Κυρίες και κύριοι, πράσινη μετάβαση χωρίς φτηνή ενέργεια είναι φόρους στους πολλούς και βιτρίνα στους λίγους. Οι πολλοί πληρώνουν φόρο και οι λίγοι την γλιτώνουν γιατί είναι μέσα στον κόλπο και στα συστήματα. Μας είπε κανείς τίποτε για τις θερινές εκπτώσεις? Μας είπε κανείς ότι οι θερινές εκπτώσεις είναι εκπτώσεις της απελπισίας, όταν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις είχαν χαμηλότερο τζίρο? Μας είπε κανείς για τις κατάμαυρες θερινές εκπτώσεις που κατέγραψε το λιανεμπόριο, με σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις να κλείνουν πάρα πολύ μικρότερο κύκλο εργασιών, με αποτέλεσμα τα ταμεία των επιχειρήσεων να έχουν προβλήματα? Κυρίες και κύριοι, οι φορείς του κλάδου κάνουν ανοιχτά λόγο για αγώνα επιβίωσης χιλιάδων καταστημάτων. Και αν κάνετε μια βόλτα σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, θα δείτε ότι ο αγώνας επιβίωσης χιλιάδων καταστημάτων είναι αλήθεια, διότι θα δείτε κεντρικότατα σημεία καταστημάτων στους πιο εμπορικούς δρόμους της πόλης και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, έχουν βάλει λουκέτο και δεν υπάρχει ζήτηση από κανέναν. Οι εκπτώσεις έπρεπε να διάσουν τα ράφια. Τα ράφια μείνανε γεμάτα. Και όταν ο καταναλωτής μετράει ενίκιο, ρεύμα και καλάθι, τότε δεν κυνηγάει ευκαιρίες, κύριοι της κυβέρνησης που έχετε άγρια μεσάνυχτα από πολιτική, αλλά αναβάλει. Το αποτέλεσμα φαίνεται στο τζίρο. Η πλειονότητα πούλησε λιγότερο μία μικρή μειοψηφία. Η κυβέρνηση ετοιμάζει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να μας πλασάρει, όπως γίνεται κάθε χρόνο με τη Διεθνή Έκθεση, πακέτα ελαφρύσεων, και μιλάει για ανάσες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι ανάσες, κύριε Πρωθυπουργέ, χρειάζονται οξυγόνο, διότι είναι η φύση του σώματός μας τέτοια. Οι υπόλοιπες ανάσες, καλύτερα να λέτε, χρειάζεται παραδάκι.
χρειάζεται παραδάκι τα νοικοκυριά επιχειρήσεις και όχι ανάσες. Οι έμποροι, κυρίες και κύριοι, προσπαθούν να βρουν τελευταίες ελπίδες. Οι έμποροι προσπαθούν να δουν πού να στηρίξουν το διαθέσιμο εισόδημα. Το ερώτημα είναι, τι θα γίνει? Υπάρχει ικανότητα να βρεθούν μέτρα? Υπάρχει ικανότητα να ξυπνήσει η ελληνική αγορά? Υπάρχει ικανότητα να ανέβει το παραδάκι που μπαίνει στις τσέπες του ελληνικού λαού? 6 στις 10 επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι, πέρσι κάτω από βρισκόταν στη στατιστική λεπτομέρεια. Είναι προειδοποίηση ότι η κατανάλωση δεν αντέχει άλλο την ακρίβεια. Πάρτε τα αυτά τα οποία είπα, δώστε το στον κύριο Πρωθυπουργό που θα βγάλει λόγο σήμερα γύρω από τα οικονομικά δεδομένα, για να μάθει ποια είναι η πραγματική κατάσταση της χώρας και όχι τις υπερβολές και τα διάφορα λεκτικά τεχνάσματα τα οποία φιλοσοφούνται για να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Να δώσουμε χαιρετισμού στον κύριο Παύλο Ανδρώνη και στον κύριο Γιώργο Μπούζο. Είστε καλά, τι κάνετε, καλά? Η ζωή των πλουσίων εξαρτάται από την πείνα των φτωχών. Και το κόμπλεξ των αποτυχημένων εξαρτάται από την πορεία των επιτυχημένων. Η πορεία των επιτυχημένων κομπλεξάρει την πορεία του κουραστικού αγώνα των μετρίων. Και για ορισμένους που νομίζουν κάτι, έρχεται η ώρα τους λίγο συντόμως για να απολαύσουν ότι αυτά τα οποία κάνουν θα εξαφανιστούν σε χρόνο μηδέν. Σε χρόνο μηδέν, επαναλαμβάνω. Φτάσαμε στο σημείο ολόκληρη η Ευρώπη να φλέγεται και μια σειρά πολλών σαμποτάζ να ισοπεδώνουν την πολεμική βιομηχανία. Καίγονται εργοστάσια στο ΝΑΤΟ από την Ιταλία μέχρι την Βαλτική. Απ' την άλλη πλευρά, ο πλούτος της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 224 δισεκατομμύρια, κυρίες και κύριοι. Πάρτε ένα χαρτάκι και γράψτε για να κάνετε μαθηματικά. Εσείς που νομίζετε ότι είστε κάποιοι, ενώ στην ουσία είστε πατήριδες, ο πλούτος της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 224 δισεκατομμύρια την περίοδο 19-26, άρα το 73% πήγε στο πλουσιότερο 20%. Το 20% που είναι πλουσιότεροι πήραν το 73% του πλούτου. Το φτωχότερο 50% του ελληνικού πληθυσμού, που είναι η βάση λειτουργίας ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού κράτους, πήρε μόνο το 9% από την αύξηση των 224 δισεκατομμυρίων που αυξήθηκε ο πλούτος στην Ελλάδα το 19 μέχρι το 26. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά είναι στοιχεία που δεν αμφισβητούνται, διότι προέρχονται από μελέτες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Την ίδια εξαετία, το ονομαστικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανέβηκε κατά 34% και το πραγματικό κατά 10,8%. Μία επίδοση που κατατάσσει τη χώρα 19η σε 38 ευρωπαϊκές οικονομίες. Είμαστε 19η σε 38 ευρωπαϊκές οικονομίες. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, τα ποσοστά είναι ο πλούτος που πρέπει να γνωρίζουμε. Τα λόγια λέτε ότι θέλετε, όπως τα πει ότι θέλει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αλλά τα ποσοστά, ότι είμαστε 19 χώρα από τις 38 ευρωπαϊκές οικονομίες, δεν θα μας τα πει αυτά από εδώ. Η αύξηση όμως δεν μοιράστηκε σε πολλούς. Τα δύο πλουσιότερα δεκατημόρια, θα πω, το 20% δηλαδή, πήραν το 73% της νέας περιουσίας. Το φτωχότερο 50% του πληθυσμού πήρε το 9%. Η μεσαία τάξη, που βάζει το χέρι στην τσέπη μετά τις πρώτες 20 μέρες, πήρε μόνο το 9,7%. Το πλουσιότερο πήρε 10%, απορροφώντας το 60% της αύξησης. Δηλαδή 134 δισεκατομμύρια. Και καθένας έγινε 93.000 το κατακεφαλήν περιουσιακό του εισόδημα. Τι ωραίο πράγμα, άμα είσαι ξύπνιος γεμίζει το πορτοφόλι σου. Άμα είσαι ξύπνιος γεμίζουν οι καταθέσεις. Άμα είσαι ζηλόφθον και κομπλεξικός, νομίζεις ότι κάτι είσαι με αυτά τα οποία προσπαθείς να κάνεις για να φαίνεσαι, αλλά το φαίνεσθε έχει σχέση με τους
κατά κατασκευή μπατήριδες. Η ουσία είναι αυτή που μετράει. Η ουσία είναι οι οικονομικές πληροφορίες που μπορείς να πάρεις για κάποιον, ποιος είναι, τι είναι και τι ακριβώς δυνατότητες έχει. Και τι κύρος έχει όταν σηκώνει το τηλέφωνο του για να επηρεάσει καταστάσεις. Κυρίες και κύριοι, το άλλο άκρο, το φτωχότερο μισό του πληθυσμού, προσέθεσε μόλις 5.060 ευρώ κατά κεφαλήν και κατέχει 9,4 του πλούτου, μικρότερο μερίδιο από το 2019. Η μεσαία τάξη, κυρίες και κύριοι, το πλούτο έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η κυβέρνηση συνεχώς μιλάει για ανάπτυξη. Η κυβέρνηση μιλάει συνέχεια για επενδύσεις. Η κυβέρνηση μιλάει για άνοδο του μεσαίου μισθού. Ποιος είναι, παιδιά, ο άνοδος του μέσου μισθού και το ξέρουμε. Υπάρχει ένας άνοδος μέσου μισθού και τον είδαμε. Αν δηλαδή πάει 15 ευρώ ένας μισθός, είναι άνοδος του μεσαίου μισθού, όταν σήμερα ένας άντρας με σουβλάκι κάνει 15 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, η πραγματικότητα είναι ότι η πίτα μεγάλωσε και το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, όπως πάντα, το πήρε αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή. Το πλουσιότερο δέκατο έχει βάλει στην τσέπη του το 60% του πληθυσμού. Η μεσαία τάξη παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Ο πλούτος δεν είναι, κυρίες και κύριοι, μόνο ο μισθός. Ο πλούτος είναι η κατοικία, ο πλούτος είναι οι καταθέσεις, ο πλούτος είναι οι μετοχές, ο πλούτος είναι τα επιχειρηματικά μερίδια. Καταθέσεις, μετοχές, επιχειρηματικά μερίδια. Αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα ακούει η πλούτος για των Ελλήνων, στεναχωριέται πάρα πολύ. Είχαμε μια τρομακτική έκρηξη των τιμών στις κατοικίες. Η συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων εξηγούν γιατί, κυρίες και κύριοι, η αύξηση αυτή οφείλεται στην τεράστια αύξηση των τιμών που πήραν οι κατοικίες. Όσοι έχουν ήδη ακίνητο κεφάλαιο είδανε ότι η περιουσία τους φουσκώνει. Όσοι ζουν από το μισθό και το ενίκιο έχουν ένα πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια, που είναι σημαντικά, τρομερό και τους δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα. Η ανισότητα αυτή δεν είναι στατιστική λεπτομέρεια. Αλλάζει το πολιτικό βάρος ανάπτυξης. Μία χώρα μπορεί να εμφανίζει υψηλότερο καθαρίστο εθνικό προϊόν και ταυτόχρονα να γίνεται μία άνηση και άδικη ως προς το πόσοι και ποιοι θα υποφεληθούν από την αύξηση του πλούτου. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ακούμε εδώ. Ήθελα να ξέρω τι θα πει ο Πρωθυπουργός σήμερα για να τα παραλληλήσουμε αύριο με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Περισσότερος εθνικός πλούτος υπάρχει πάντα σε μια χώρα, αλλά μικρότερο μερίδιο τον εθνικό πλούτο πάει στους πάρα πολλούς. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο ποτέ δεν μπορούμε να το διορθώσουμε.

0: Ένα θέμα το οποίο παρουσιάζει μεγάλη δημοσιότητα είναι η εγκληματικότητα. Κάθε μέρα ακούμε να γίνονται περίεργα και βρωμερά να τα αναφέρει κανείς εγκλήματα, τα οποία έχουν ακόμα να κάνουν και με μέλη διαφόρων οικογενειών. Όσες φορές και να διαβάσει κανείς αυτά τα οποία πληροφορούμεθα, θα δυσκολευτεί περισσότερες φορές για να τα πιστέψει. Αν δεν δυσκολευτείς, πρέπει να κάνεις μια αυτοκριτική, διότι δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα να ακούμε ότι δολοφονούνται βρέφοι μέσα σε οικογένειες, ότι θάβονται βρέφοι μέσα σε οικογένειες, τα εξαφανίζουν, και ότι εξαφανίζουν ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν σύνταξη, λένε οι οικογένειες τους ότι είναι ζωντανοί και αυτοί εξακολουθούν πηγαίνουν και παίρνουν συντάξεις. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, γίνονται με αποτέλεσμα να υπάρχουν του κόσμου τα παραδείγματα, όπου ειδικά τα παιδιά βιώνουν μία φοβερή κόλαση. Δεν μπορώ να κρίνω τη δικαιοσύνη, δεν μπορώ να κρίνω την αστυνομία, γιατί μόνο ένας εξωγήινος θα μπορούσε να προβλέψει τι μπορεί να γίνει σε μία οικογένεια σαν και αυτά που γίνονται και εν συνεχεία να προλάβει και να ειδοποιήσει τις αρχές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά δεν είναι δυνατόν να ακούμε ότι μωρά, μικρά παιδιά κτλ. Βρίσκουν θανάτους με διάφορους ποικίλους και τρομερούς τρόπους. Άρα, τι θα πει φυλακή? Πόσο καιρό κάθεται φυλακή? Όταν πολλοί από αυτούς που συλλαμβάνονται έχουν συλληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν, μπήκαν φυλακή και αφέθηκαν ελεύθεροι. Αυτό προβλέπει ο ποινικός πολιτισμός μας. Η φυλακή. Και σε λίγα χρόνια θα είναι έξω. Και ερωτώ, τι σώοι φυλακές είναι αυτές? Τι σώοι ποινικός πολιτισμός είναι αυτός? Γιατί λειτουργεί έτσι το σύστημα? Γιατί προστατεύονται έτσι αυτοί οι οποίοι είναι κανονικά δίποδα ανθρώπινα τέρατα? Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά πρέπει να βγει μια νομοθεσία η οποία είναι τρομακτικά τιμωρητική για αυτούς οι οποίοι βρίσκουν σαν θύματα τα παιδιά, για αυτούς οι οποίοι βάζουν φωτιές στην περιουσία της χώρας μας που είναι το πράσινο, για αυτούς οι οποίοι είναι τέρατα τα οποία ζουν σε ένα πολιτισμό εκμεταλλευόμενα τους περίεργους νόμους και συνεχεία μετά από λίγο καιρό βγαίνουν ελεύθεροι και κάνουν τα ίδια. Όσο δεν αλλάζει αυτό το σύστημα, τόσο τα τέρατα θα πολλαπλασιάζονται και κάθε μέρα θα ακούμε εγκλήματα τα οποία είναι των άκρων. Και στο τέλος θα μας γίνει συνήθεια και αυτό, όπως μας γίνανε συνήθεια πάρα πολλά άλλα, όπως είναι οι πυρκαγιές, και τότε μη σου πω ότι μπορεί και να μην μας νοιάζει, διότι η συνήθεια, κυρίες και κύριοι, είναι κάτι το οποίο όταν διευρύνεται τότε σταματάει να μας νοιάζει. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εν συνεχεία θα πούμε δύο κουβεντούλες και για την ιδιοκατοίκηση, η οποία έπεσε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο στην Ελλάδα. Θα λέμε, ήδη άσε να λένε όλοι το σπίτι μου, σπιτάκι μου. Οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα. Σπίτια τα οποία είναι πολύ μικρά, 30-35 μέτρα, νοικιάζονται έναντι του 50% ενός βασικού μισθού. Και όλα αυτά τα πράγματα συνεχίζονται να αυξάνονται χωρίς να δίνεται τη δυνατότητα να βρεθεί μια λύση. Υπάρχουν χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα, είναι πολλοί που δεν θέλουν τα ενίκια, υπάρχουν διάφορες βραχυχρόνιες μισθώσεις.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Στρώματα Afroline. με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
9: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
11: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
10: Ο μισθός δεν φτάνει.
11: Απλησίαστα τα ενίκια.
10: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
11: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για 2 ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
16: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
17: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Θέλουμε αρκετούς μήνες ακόμα για να γίνουν εκλογές. Και άρχισαν σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας, με πρώτη και καλύτερη τη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά τη Θεσσαλονίκη, να δημιουργούνται εκλογικοί σεισμοί μεταξύ των διαφόρων κομμάτων τα οποία επιθυμούν να πάρουν πλειοψηφικά ποσοστά στη Βόρεια Ελλάδα, με πρώτο και καλύτερο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο διαπιστώνει ότι υπάρχει μια τεράστια διαρροή ψηφοφόρων προς άλλα κόμματα. Στην Ελλάδα βρέθηκαν 4 υπουργοί της κυβέρνησης για να σταματήσουν τη διαρροή των ψηφοφόρων. Η εντολή βεβαίως ήρθε απευθείας από το στόμα του κυρίου Πρωθυπουργού μερικές μέρες πριν, διότι σήμερα αφυκνείται στη Θεσσαλονίκη για να κάνει τη γνωστή ομιλία που κάνει ο Πρωθυπουργός πριν από την έναρξη κάθε διεθνούς έκθεσης. Δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι, ότι 4 υπουργοί είχαν πρόγραμμα να έρθουν μέσα σε 48 ώρες για να μιλήσουν σε διάφορες τοπικές κοινωνίες, να μιλήσουν για δημογραφικό, για στεγαστικό, για βιώσιμη ανάπτυξη και την άλλη μεριά να μιλήσουν για την πρόοδο για τη χώρα και την προοπτική για όλους. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω είναι το εξής. Είχαν όλη την καλή διάθεση να έρθουν να μιλήσουν. Αλλά από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, ή μπορείς να πεις 48 ώρες για το δημογραφικό και το στεγαστικό. Ή μπορείς να πεις για το δημογραφικό. Να πεις ότι θα μειωθεί ο αριθμός των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, όχι γεμίσει από λαθρομετανάστες. Να πεις ότι πολλές συνοριακές περιοχές, ειδικά προς την περιά της Θράκης, τα πράγματα γίνονται εξόχως επικίνδυνα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ή μπορούν να πούνε για το στεγαστικό. Να βάλουν το χέρι στη τσέπη οι Έλληνες, να δουν ότι είναι γεμάτο εκατομμύρια και να αγοράσουν σπίτια. Κάθε πράγμα έχει τη σειρά του. Κάθε πράγμα έχει την εποχή του. Δεν νομίζω τώρα ότι είναι η εποχή για να αγοράσεις ακίνητα, γιατί τα ακίνητα φτάσανε σε τεράστιες τιμές, σε ασύλληπτες τιμές, ειδικά ακόμα και τα παλιά ακίνητα, γιατί για τα ακριβά καλύτερα να είναι υποτιμές, γιατί θα δημιουργήσουμε και ένα ψυχολογικό πρόβλημα στους ενδιαφερομένους. Απ' την άλλη μεριά, ένα θέμα το οποίο μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι μιλάνε με ένα τίτλο «Πρόοδος για τη χώρα και προοπτική για όλους». Τι θα πει πρόοδος, κυρίες και κύριοι? Πρόοδος θα πει να υπάρχει μια σωστή βιομηχανία. Πρόοδος θα πει να υπάρχει ένας οργανωμένος, ευέλικτος και προσοδοφόρος σχετικά με χρήματα τουρισμός. Πρόοδος θα πει να εκμεταλλεύεσαι το πλούτο που έχει η γη μας και μας τον έδωσε ο Θεούλης και να έχεις τεράστιες ποσότητες αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Εδώ ακούμε το αντίθετο. Οι πόλεις έχουν γεμίσει, αμέτρητες χιλιάδες στρέμματα είναι εγκαταλειμμένα, δεν καλλιεργούνται και με την κτηνοτροφία γνωρίζετε το γνωστό πρόβλημα το οποίο έχει αναστατώσει την Ελλάδα, έχει στείλει στα βάθη της υποληψίας την πρεοκοπία. Για την άλλη μεριά, το ερώτημα το οποίο προσπαθώ να βρω μια λέξη που είναι να μην είναι ακραία, είναι δυνατόν ότι σε μια μέρα η οποία είναι γεμάτη με υπουργικές ομιλίες αρκεί για να αντιστραφεί μια τάση που χτίζεται εδώ και καιρό? Δεν γνωρίζουν αυτοί οι κύριοι που ήρθαν εδώ οι υπουργοί και μιλάνε επί 2 μέρες ο καθένας και λέει τις απόψεις του, ας πούμε, σου λέει καλοπροαίρετα? Δεν γνωρίζουν ότι τα θεμέλια λειτουργίας του ελληνικού κράτους δεν έχουν ισχυρότητα για να αντέξουν σε προβληματισμούς? Ένα πράγμα το οποίο χτίστηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό και ταλαιπωρεί εδώ και πάρα πολύ καιρό τον ελληνικό πληθυσμό, είναι δυνατόν με ομιλίες 2 ημερών από 4 υπουργούς να διορθωθεί? Είναι δυνατόν εν έτη 2026 που η ηλεκτρονική και η διαστημική τεχνολογία πάνε στα ύψη, η ρομποτική πάει στα ύψη, τα καινούργια οπλικά συστήματα πάνε στα ύψη, τα καινούργια αεροπλάνα εκπλήσουν με αυτά τα οποία θα δούμε σε καιρό, να μιλάμε στη χώρα μας για θέματα τα οποία είναι τριτογενή και έπρεπε να γίνουν εδώ και δεκαετίες? Εάν νομίζουν ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα επηρεάσουν τον κόσμο για να πάρουν την εξουσία,
ας τους δώσουμε χωρίς να επηρεάσουν κανέναν. Δεν χρειάζεται. Διότι η Ελλάδα, ο Θεός ο ίδιος να κατέβει, εάν δεν βάλει μυαλό το σύστημα και δεν εφαρμόσει τη λειτουργία του κράτους με σωστούς νόμους και σωστές εφαρμογές του νόμου, τότε δεν πρόκειται να γίνουμε κράτος τον αιώνα τον άπαντα, διότι χτιστήκαμε με θεμέλια τα οποία είναι εντελώς αδύνατα για να επιβιώσει η χώρα μας, όπως επιβιώνουν με τα προβλήματα άλλες χώρες στην Ευρώπη.

Από την άλλη μεριά υπάρχει και μια οικονομική παρακμή η Δύση. Την άλλοτε κρατεά Δύση, η οποία παρακμή γίνεται πλέον τόσο εμφανής ώστε ακόμα και κορυφαίοι οικονομολόγοι αρχίζουν να αναγνωρίζουν το δυτικό οικονομικό μοντέλο, αρχίζει να αντιμετωπίζει επικίνδυνα και πλέον του σοβαρού οικονομικά προβλήματα. Για δεκαετίες ολόκληρες τα δυτικά μέσα ενημέρωσης παρουσίαζαν την οικονομία στην Αμερική και στην Ευρώπη ότι είναι τα πρότυπα των προτύπων σχετικά με την ανάπτυξη και την ευημερία. Με ισχυρές αγορές, υψηλές αποδόσεις και ένα γενναιόδωρο κοινωνικό κράτος που μπορούσε να χρηματοδοτήσει συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές παροχές. Σήμερα όμως τι γίνεται, κυρίες και κύριοι? Σας λέει κανένας ότι η κατάσταση αλλάζει δραματικά? Τα ίδια μέσα μαζικής ενημέρωσης που αναγνώριζαν ότι το οικονομικό μοντέλο της Δύσης είναι τρομακτικά υψηλό, δεν διαβάζεται ότι αρχίζουν να αναγνωρίζουν πλέον ότι τα δημόσια οικονομικά πιέζονται, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης αντιμετωπίζουν ολόκληρα μεγαλύτερα προβλήματα και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, η υγεία σας δηλαδή, επαναλαμβάνω, αυξάνεται επικίνδυνα? Ενώ η γύρανση που αυξάνεται στους πληθυσμούς επιδεινώνει την κατάσταση, μια κατάσταση που λέγεται επιδείνωση, διότι αυξάνονται τα παραδάκια που χρειάζονται για να μπορούν οι ηλικιωμένοι που είναι αμέτρητοι σχέση με το παρελθόν να έχουν υγιεινή περιποίηση από τα κράτη τους. Και όμως, σύμφωνα με τα παραμύθια της καλημάς που σερβίρουν οι πολιτικοί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για πανικό. Η λύση ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Και μαζί με αυτοί έχουν βρεθεί και οι υπεύθυνοι για την κρίση. Οι υποτιθέμενοι υπεύθυνοι. Εκτός αν η λύση που βρήκανε είναι να αρχίσουν να σκάβουν τους δρόμους, τα λαγκάδια, μπας και είναι θαμμένα δισεκατομμύρια για να αντιμετωπίσουν το οικονομικό πρόβλημα των χωρών. Κυρίες και κύριοι, σε όλες τις χώρες όπως στην Αμερική υπάρχουν φερέφανα που ενημερώνουν τον κόσμο, περέφανα ολιγαρχίας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δημοσιεύματα και να λένε ότι οι ηλικιωμένοι και οι φτωχοί ευθύνονται για την οικονομική κρίση. Δεν είναι δυνατόν με εκπληκτικό θράσος να υποστηρίζεται ότι περιμένουν από την κυβέρνηση να τηρήσει τις υποσχέσεις για καταβάλει συντάξεις τους. Ωστόσο, το αμερικανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθεί. Γι' αυτό και η κυβερνητική εφημερίδα Washington Post προτείνει η μείωση των συντάξεων ή ακόμα καλύτερα να μην καταβάλλονται συντάξεις. Και πάντα από την Αμερική ξεκινούν τα πάντα. Απ' την άλλη μεριά λένε οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν μόνοι τους. Οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν μόνοι τους για τα πάντα. Και καλύτερα να δώσουμε εντολή στους ασθενείς να μην αρρωσταίνουν, μια που δεν έχουν λεφτά για να πληρώνουν από την τσέπη τους τα πάντα. Αντιλαμβάνετε, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει ένα ξέσπασμα ταξικού μίσους. Αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα δεν πάει καλά στην κοινωνία και θα το ζήσουμε. Στη Γερμανία λένε ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα είναι άρρωστο. Άρρωστο είναι το συνταξιοδοτικό σύστημα, τα ακούσουμε και εδώ λίγα συντόμως. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί λένε ότι η στρατιωτικοποίηση της Δύσης με τις τεράστιες δαπάνες είναι το πραγματικό πρόβλημα. Βρίσκονται ορισμένοι που τώρα ξυπνήσαν και λένε ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα είναι αυτό το οποίο επιβαρύνει τις οικονομίες των χωρών. Σε αυτό έχουν δίκιο. Και από την άλλη μεριά, εκατομμύρια αντιμετωπίζουν μια θεραπεία σοκ. Η κλίμακα της καταστροφής που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άτομα στη Δύση είναι συγκλονιστική, όπως γίνεται και στην Ελλάδα. Και σε λίγο ο λαός θα πληρώνει για την θεραπεία του, γιατί θα φτάσει σε λίγο καιρό μία μέρα θεραπεία στο νοσοκομείο να είναι περίπου 5, 6 με 7 χιλιάδες ευρώ, διότι τα κοστολόγια αυξάνονται. Πώς θα επιβιώσουν οι ηλικιωμένοι όταν οι συντάξεις είναι τόσο προβληματικές που δεν επαρκούν ούτε στις θέρμανσεις?
Ή θα αρχίσουμε να μιλάμε για δικαιοσύνες που σύμφωνα με διάφορους τα γράφουν αυτά μιλάνε για θεραπείες σοκ. Κυρίες και κύριοι, η κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης, λένε ορισμένοι οικονομολόγοι που είναι αρπακτικά και βοηθεί των εκατομμυριούχων. Κυρίες και κύριοι, η κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης, λένε ορισμένοι οικονομολόγοι που είναι αρπακτικά.

υγείας και τα λοιπά, όταν στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόμα καμία απολύτως συζήτηση για αυτό το θέμα? Μήπως επειδή δεν συζητάμε τίποτε στην Ελλάδα, πάει να πει ότι η Ελλάδα βρίσκεται εκτός κινδύνου? Αντίθετα, σημαίνει ότι η επόμενη φάση συζήτησης μπορεί να αφορά λιγότερο τις οριζόντιες περικοπές και περισσότερο το πώς θα χρηματοδοτούνται στο μέλλον οι συντάξεις, η υγεία και η μακροχρόνια φροντίδα σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που η γέροι, ο γυρασμένος πληθυσμός, όσο πάλι αυξάνεται και υπάρχει μια περιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία για να βρεθεί το παραδάκι για να ταΐζει την τεράστια αύξηση των μεγάλων ηλικιών, που εκτός από μια συνταξιούλα της πλάκας δεν έχουν τίποτα άλλο απολύτως για να προσέξουν τη ζωή τους. Σε όλες τις χώρες λοιπόν όλοι ψάχνουν να βρουν θεραπεία σοκ. Η Ελλάδα θα παραμείνει θεατής? Δεν νομίζω. Και το χρήσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα ανοίξει αυτή η συζήτηση, αλλά πόσο γρήγορα θα φτάσει στην Ελλαδίτσα μας και ποιο θα είναι το κόστος για τους συνταξιούχους και τους εργαζομένους και τους φορολογουμένους, το κόστος το οποίο έχει σχέση με την υγεία. Γιατί στην Ελλάδα, όπως έχει αποδειχθεί επανειλημμένα στο παρελθόν, πολλές ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις δεν αργούν να γίνουν ελληνικές πραγματικότητες. Κάθε μέρα συχνά και πυκνά ακούμε τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να αναφέρεται και να λέει για το έξοχο κατασκευαστικό θέμα το οποίο έχουν οι μονάδες υγείας, λέει, τα νοσοκομεία κτλ. Δηλαδή χτίζουν, λέει, και εξοπλίζουν. Δεν μας λέει όμως απολύτως τίποτα για την έλλειψη επιστημόνων, ειδικά σε μικρά μέρη, για τους ακριβούς, για τα ακριβά κοστολόγια που έχουν η παραμονή τους σε μέρη όπως είναι μικρά τα νησιά και τα λοιπά, και δεν φτάνει η μισθή που παίρνουν, και μας δείχνει όταν πρόκειται να πάει σε ένα νοσοκομείο για να δείξει ότι τα ντουβάρια και τα έπιπλα είναι καλά. Με ντουβάρια και έπιπλα δεν θεραπεύονται οι άρρωστοι. Οι άρρωστοι θέλουν γιατρούς οι οποίοι υπάρχουν, γιατροί όμως να μην έχουν οικονομικό πρόβλημα, γιατροί οι οποίοι να κάνουν το καθήκον τους αμοιβόμενοι σχετικά με αυτό το οποίο πρέπει να αμοιφθούν.

Με το ΠΚΠ τι γίνεται ρε παιδιά? Είμαι της γνώμης ότι πρέπει να βρουν μια πλατεία και να την ονομάζουν πλατεία ΠΚΠ. Είμαι της γνώμης ότι πρέπει να βρουν μια λεωφόρο, όπως αλλάξαν το όνομα της Λαγκαδά, το κάνα Θοδωράκι. Να βρουν λοιπόν μια άλλη λεωφόρο, τη Μοναστηρίου Παμψχάνη, και να την πούνε ΠΚΠ. Γιατί το ΠΚΠ το ακούμε κάθε μέρα και μας έχει γίνει τεμάχιο της πνευματικής μας κατασκευής. Κατά δίκη 22 κατηγορημένων ζητάει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Γιατί ρε παιδιά, τι κάνανε? Για παράνομες δηλώσεις εκτάσεων με σκοπό την ίσπραξη αγροτικών ενισχύσεων από το ΠΚΠΕ. Κάνανε αυτοί οι άνθρωποι παράνομες δηλώσεις εκτάσεων, δηλαδή ψεύτικες εκτάσεις στις περιφανείς σαν μεγαλύτερες για να πάρουν πιο πολύ παραδάκι. Δημιουργήσαν ένα κεφάλαιο για να θησαυρίζουνε, δημιουργώντας συγχρόνως ένα εξευθελιστικό σκάνδαλο για την πατρίδα μας γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις που αφορά τους κατηγορουμένους. Εγώ ξέρω ότι οι κατηγορούμενοι προφυλακίζονται. Οι κατηγορούμενοι ακούμε το πρόβλημά τους σε δημοσιεύματα, εδώ δεν ακούμε τίποτε. Το μόνο που ακούμε ότι η πλειοψηφία των κατηγορουμένων είναι από την Κρήτη, όπως δηλώνουν οι ιδιοκτήτες, ή όπως λένε για τις μισθωμένες εκτάσεις που έχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να εμφανίζονται ως δικαιούχοι ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι συγκεκριμένες εκτάσεις είναι ένα παραμύθι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί αφού τοποθετηθούν υψηλού επίπεδου ιδιωτικοί detective. Μιλάμε για δηλωμένες εκτάσεις, μιλάμε για τόπους κατοικίας, μιλάμε για εισαγγελικές πλευρές, μιλάμε για ζωικά κεφάλαια, μιλάμε για πραγματοποίηση αγροτικών εργασιών, μιλάμε

για ένα σύστημα το οποίο το μόνο που έχει να κάνει είναι να μην ονομάζονται οι κατηγορούμενοι, να βλέπουμε έναν αριθμό κατηγορουμένων να κυκλοφορεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την άλλη μεριά να βλέπουμε λέγοντας ότι η δίκη συνεχίζεται και αναμένεται να βγει μια απόφαση από το δικαστήριο. Όπως συνεχίζεται και η δίκη να Τέμπη και κανένας δεν γνωρίζει, επειδή δεν γίνονται δημοσιεύματα, τι ακριβώς συμβαίνει με τα Τέμπη. Είδατε τι εύκολα τα ξεχνάμε όλα στην Ελλάδα. Όταν συμβεί ένα δράμα, ένα τεράστιο δράμα, 2-3 μέρες γράφουν τα πάντα. Κυριαρχούν στις ειδήσεις. Πλήση του κεφάλου. Υπερβολές άνευ προηγουμένου. Και μόλις περάσουν 3 μέρες, ξεχνιέται το θέμα, διότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, όπως έλεγε ο φίλος σας, ο κύριος πρώην πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, κτλ. Έχω ένα άρθρο εδώ πέρα το οποίο μιλάει για αχαριστία και για κακοήθεια. Αυτό το πράγμα θα το αναπτύξουμε σε δεδομένη στιγμή, διότι σεισμίσους εθέρες και σεισμίσεις κοινωνίες δημιουργούνται από άλλα θέματα. Οι κακοήθειες μαζί με, οι κακοήθειες μαζί με τους αχάριστους, έρχεται η ώρα που αντιλαμβάνονται τι κάνανε και τότε ζητάνε μετάνοια. Ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με αυτά τα θέματα έχει να κάνει και με το απίθανο πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για γνήσιο πολιτικό σύστημα όταν έχουμε 300 βουλευτές και δεν το διορθώνουν με τίποτα. Πέφτει το παραδάκι, πέφτουν οι κούρσες, παίρνουν οι φθορές, οι φρουρές, πέφτουν τα πάντα. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση με 70 υπουργούς και υφυπουργούς και έπρεπε κάθε μέρα να είναι πρωτοσέλιδο, κάθε μέρα πρέπει να είναι στα δελτία ειδήσεων τα κεφαλαία γράμματα. 70 υπουργοί και υφυπουργοί. Και κάθομαι και ψάχνω κυβερνήσεις χωρών με πληθυσμούς 100, 200, 300, 400, 500 εκατομμύρια και τέτοιο κυβερνητικό αριθμό δεν έχουν. Μπορεί να έχουν αρμόδιες υπηρεσίες με το κατάλληλο προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό για να κυβερνούν τη χώρα, αλλά 70 πολιτικοί σε μια χώρα τι χρειάζονται, ρε παιδιά? Είναι δυνατόν να λες εδώ υπουργός, αναπληρωτής υπουργός, υφυπουργός. Ένα υπουργείο δηλαδή να έχει 5 υπουργούς. Τι κάνουν όλοι αυτοί? Εφόσον το Υπουργείο έχει έναν δρόμο να ακολουθήσει, λέμε Υπουργείο Ενέργειας, ασχολείται μόνο με την ενέργεια. Υπουργείο Δικαιοσύνης, μόνο με τη δικαιοσύνη. Γιατί να έχει 5 ανθρώπους που να ασχολούνται με τη δικαιοσύνη, όταν η δικαιοσύνη είναι μονόδρομος?

Φτάσαμε στο σημείο να πληροφορούμεθα ότι ο πολιτισμός στην Κίνα λειτουργεί με διαστημική λογική, μια λογική που προκαλεί σεισμούς στους εθέρους, όταν ειδικά αεροπλάνα των Κινέζων ανεφοδιάζουν με έναν μυστήριο τρόπο τα Αιγυπτιακά Ραφάλ. Είναι μια εικόνα που έχει προκαλέσει διεθνή αίσθηση και αποδεικνύει ότι η Κίνα είναι το απόλυτο μέλλον του κουμάντου στον πλανήτη όταν λίγα συντόμως θα έρθει η ώρα. Υπάρχουν δύο αεροσκάφη τα οποία συνεργάζονται στον αέρα και με ειδικές συνθήκες τροφοδοτούν τα ραφάλ τα οποία βρίσκονται στον αέρα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία για μας είναι εξωγήινα, τα οποία για μας είναι να τα διαβάζουμε σε μυθιστορήματα, και ότι στην Ελλάδα ποτέ δεν καταλάβαμε ότι μόνο αν ισχυροποιηθεί το κράτος, ισχυροποιηθεί η παραγωγή τροφίμων, ισχυροποιηθεί ο τουρισμός, ισχυροποιηθούν οι επιστήμες, οι βιομηχανίες, τότε θα μπορούσε να τιμήσει το όνομα Ελλάδα από τη μια και συγχρόνως να γίνει μια πανίσχυρη οικονομική χώρα. Δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα να ακούμε τι έκανε ο Δένδιας, τι έκανε ο Μητσοτάκης, τι είπε ο ένας για τους Τούρκους, τι είπαν οι Τούρκοι για μας, τι είπε ο Δένδιας για τους άλλους. Πιάστε και πέστε την αλήθεια. Αν όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δένδιας που ετοιμάσανε μια ειδική επιχείρηση αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων, γιατί δεν πάνε να βγάλουν τα πετρέλαια από το Αιγαίο Πέλαγος? Γιατί δεν πάνε να βγάλουν τα πετρέλαια από το Ιόνιο Πέλαγος? Πότε θα βγουν τα ρημάδια? Όταν η χώρα έχει τεράστια μπατυρλίκια. Μπατυρλίκια τεράστια. Δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Γιατί δεν εκμεταλλεύεται τον πλούτο τους, τον πλούτο της η χώρα? Φοβάται τους Τούρκους? Ας βγουν και να το πούνε. Δεν ενεργούμε λόγω Τούρκων. Ας συμμαχήσουν με ξένες χώρες για να γίνει συνεκμετάλλευση με μεγάλες χώρες, οπότε οι Τούρκοι τότε θα κουνηθούν. Για ποιο λόγο δεν βγαίνει ο πλούτος της χώρας μας που βρίσκεται στις θάλασσες, που βρίσκεται στα χωράφια, που βρίσκεται κάτω από τη γη, και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, το αέριο, είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα όπως πολύτιμη λίθη, χρυσάφια, ασίμια και διάφορες άλλες μορφές ενέργειας, τις οποίες γνωρίζουμε όλοι, τις έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρει στο πολιτικό σύστημα το μέλλον της Ελλάδος, δεν ενδιαφέρει στο πολιτικό σύστημα να περνάει καλά και χωρίς προβλήματα ο ελληνικός λαός, αλλά στο πολιτικό σύστημα ενδιαφέρει πώς να περνάνε καλά αυτοί και κανένας άλλος. Γιατί κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν σήμερα, μετά από αυτά που σας είπα στην αρχή, να μην έχετε καταλάβει ότι το χρήμα το οποίο έρχεται στην Ελλάδα σε ένα τεράστιο ποσοστό πάει στους λίγους και σε ένα μικρό ποσοστό μοιράζεται, λες και είναι ζητιανιά, την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Έρχεται η έκθεση. Υπάρχει ομιλία σήμερα. Τι προσδοκάρα για να πάρει η Νέα Δημοκρατία από τις παροχές που θα υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του? Για την άλλη μεριά, επειδή ο Έλληνας είναι έξυπνος αλλά δεν έχει δραστηριότητες αντίδρασης για να εκμεταλλευτεί την εξυπνάδα του, μπορεί να πει κάποιος τι σόη έκθεση είναι αυτή που έχουμε στη Θεσσαλονίκη και μυαλό δεν βάζουμε? Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί που θα μας κουβαληθούν εδώ στην Ελλάδα για να αρχίσουν να υπόσχονται τα μαλλιά της κεφαλής τους προς τον ελληνικό λαό, όταν οι περισσότεροι είναι φαλακροί και τα μαλλιά τα οποία έχουν λίγα και δεν φτάνουν για τους Έλληνες? Τι δουλειά έχει η οικονομική κατάσταση του λαού με τα εγκαίνια της Διεθνής Έκθεσης? Τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση? Θα αρχίσει πάλι να εκφράζει προσδοκίες αισιόδοξες? Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα δούμε και τις αισιόδοξες προσδοκίες.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Μεταξύ άλλων, την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Νωρίτερα θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Δεφελέξπο και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Απροσπέλαστο είναι από σήμερα το μεσημέρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί το απόγευμα με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης. Ήδη από την Πέμπτη η τροχέα έχει απαγορεύσει τη στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους, ενώ από τις 3 σήμερα το μεσημέρι και έως την ολοκλήρωση των ποριών θα διακοπεί η κυκλοφορία. Την ίδια στιγμή αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός, drones να επιτηρούν την πόλη και το υδροφόρο θωρακισμένο όχημα της ελληνικής αστυνομίας να βρίσκεται σε επιφυλακή. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης, ενώ θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Παράλληλα, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όπως και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση του κοινού και των επισκεπτών της έκθεσης. Τη θέση ότι οι εντολείς του αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ευθύνη για το θάνατο του βρέφους διατύπωσε ο συνήγορος των γονέων στην υπόθεση της Κυψέλης, Χρήστος Ψαράς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ο δράστης που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα κρατώντας μαχαίρι και τραυμάτισε έναν αστυνομικό προτού δεχθεί πυροβολισμό στην Κυλιακή χώρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κινητικότητα καταγράφεται στον κόλπο του Ομάν, καθώς δεξαμενόπλια LNG φέρεται να προετοιμάζονται για διέλευση από τα στενά του Ορμούζ υπό την προστασία αμερικανικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 5 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Καμιανσκέ στην κεντροδυτική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
6: Είσαι τρελή αν περιμένει.
5: Ο Νίκος Βέρτη στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
6: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
5: Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Κάνεις πως δεν με άρεσε.
5: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Πλάκα έχει υπόθεση. Το ζαχαροπλαστείο Νικηφόρο Φωτεινή, όλοι το γνωρίζετε. Είναι ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο σας προσφέρει εκπληκτικές γεύσεις. Οι οποίες γεύσεις χαρακτηρίζονται για την ποιότητα και την απόλαυση. Μάρθα Γραμμενίδου και χαλιά φέσα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Νίκος Παπανησικολάου, Γεια Σταρ. Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Τα Γεια Σταρ είναι εκπληκτικά τηλεφωνικά κέντρα. 2310-330-400 τηλέφωνο. Ματσέλης Πασίγνωσος Αγίου Δημητρίου 138. Το κατάστημα το οποίο εκπληρεί μια τεράστια ποικιλία γεύσεων από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Ειδικά από το εξωτερικό, από ειδικά νησιά του Ειρηνικού, φέρνει γεύση, ο οποίος είναι πρωτογενές για την ελληνική νοστιμιά. Λέω Κουκουλιά. Πασίγνωστο. Το καλοχώρι. Τα φυλάκια μου στη Βαλεντίνα και στην Ελευθερία. Μονώσης Γουματζίδης. Τέλειος, ο πρώτος, δεν υπάρχει δεύτερος. Πυλάκια στο φίλο μου τον Ακτσί στα Σέρας. Να πιείτε το καφέ σας στο κατάστημα Espression στην Παπαναστασίου 90 κάτω τα γραφεία του ΟΤΕ. Του ΟΑΣΤ. Απ' την άλλη μεριά, το δημόσιο χρωστάει περίπου 4 δισεκατομμύρια στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, πρέπει το δημόσιο να δώσει 4 δισεκατομμύρια στα νοσοκομεία. Με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να παρουσιάζονται σαν ένας μεγάλος ασθενής. Το κράτος δεν πληρώνει και δεν το κυνηγάει κανένας. Ο πολίτης όταν δεν πληρώνει, το κράτος σε κυνηγάει. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι δεν αξίζει ο κόπος να χαλάει κάποιος τα λαρίκια του, δημιουργώντας την μέθοδο της επανάληψης εδώ και δεκαετίες. Ενώ η καλύτερη λύση αυτό το διάστημα, έχουμε καιρό ακόμα, ήταν να ασχοληθούμε με τα κόλπα της πολιτικής, μια και παρακαλάνε, για να δούμε από διαφορετικό ύφος και εμείς τη λειτουργία του κράτους, και όχι να προσπαθούμε να μεταεβάσουμε τη δυσφορία που υπάρχει από τους πολίτες απέναντι σε ένα μηχανισμό που λέγεται ελληνικό δημόσιο, το οποίο κάνει ό,τι γουστάρει, καρφώνει τη λέξη δημοκρατία μπροστά σας, μπροστά του, και δεν έχει καμία απολύτως συνέπεια. Κυρίες και κύριοι, το κράτος χρωστάει λήξη πρόθεσμες οφειλές. Υπάρχουν εκκρεμείς επιστροφές φόρων προς πολίτες που καθυστερεί να σε επιστρέψει. Υπάρχουν τα νοσοκομεία, τα οποία σηκώνουν ένα τεράστιο κομμάτι του οικονομικού βάρους και δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά, διότι έχουν να παίρνουν 2 δισεκατομμύρια και το κράτος ξύνεται. Ξύνεται το κράτος όταν έχει πρόβλημα ο πολίτης. Και κατηγορούμε όλοι τα νοσοκομεία, τον Γεωργιάδη, τον Α, τον Β. Αλλά κανείς δεν μας λέει ότι το κράτος χρωστάει δισεκατομμύρια στα νοσοκομεία και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά τους. Για ποιο λόγο η εφορία και τα ΚΕΑΟ επιταχύνουν κατά σχέση στους πολίτες? Το κράτος θέλει οι πολίτες να έχουν πειθαρχία, να κάνουν κλαρίνο, να πήγαν να πληρώνουν. Αλλά το ίδιο το κράτος είναι χειρότερο από τους πολίτες, οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν γιατί έχουν προβλήματα, και αθετεί το ίδιο τις προθεσμίες τις οποίες έχει απέναντι στους προμηθευτές. Υπάρχουν επιστροφές φόρου που πρέπει να επιστραφούν στο λαό, που είναι πιο ξεραμένες και από τις διάφορες λίμνες που υπάρχουν πάνω στις παγωμένες περιοχές του πλανήτη. 800 εκατομμύρια. Το δημόσιο βεβαιώνει συνέχεια με ανακοινώσεις όταν τα πληρώσει, αλλά δεν πληρώνει απολύτως τίποτε. Πάρτονα και κράτα το στον αέρα. Μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης ποτέ ότι τα νοσοκομεία καθυστερούν πληρωμές σε φάρμακα, υλικά και υπηρεσίες? Μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης για την καθυστέρηση που γίνεται σχετικά με τις ακριβές προμήθειες Και υπάρχει χειρότερη περίθαλψη, διότι είναι πλέον λίγοι προμηθευτές οι οποίοι συνεργάζονται με το κράτος. Σας είπε ποτέ κανένας ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει πλεονάσματα? Ένα πλεόνασμα, ξέρετε πως χτίζεται? Πάνω σε απλούς λογαριασμούς. Δηλαδή παίρνουν τους απλούς λογαριασμούς και χτίζουν πλεόνασμα και σου λέει το κράτος έχει τόσα δισεκατομμύρια. Δεν λέει όμως ότι αυτά τα δισεκατομμύρια τα χρωστάει. Αυτό λέγεται λογιστική νίκη. Αυτό λέγεται διοικητική νίκη. Ή αυτό λέγεται γράψτε όλα στα παλαιότερα των υποδημάτων σου οικονόμα και μην δίνει σημασία σε κανέναν. Πού είναι η εθνική συνείδηση αυτή τη χώρα όταν υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες οι οποίες δεν διοχετεύονται και δεν αναφέρονται πουθενά? Για να κάνουμε ένα διάλειμμα να μιλήσουμε με έναν Εμμανουηλί, τον Χάρη τον Εμμανουηλίδη. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης 95 και 5. Να αλλάξουμε ελάχιστα τη ροή.
0: Δεν έχω χρόνο, μόνο 2 λεπτά.
1: Ακριβώς, να αλλάξουμε λίγο τη ροή της εκπομπής. Έφτασε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Πάοκ Ντιέγκο Κώστα. Νέο μεταγραφικό απόκτημα του δικεφάλου. Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ. Μπορεί ο κόσμος να δει φωτογραφίες και βίντεο από το metrosport.gr. Έχει καθυστέρηση λίγο η άφηξή του γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με τις βαλίτσες. Είχαν χαθεί κάποιες. Ο ίδιος συνοδευόμενος από την σύζυγό του και την οικογένειά του έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να περάσει απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από το δικέφαλο με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι από το σύλλογο της Κράσνονταρ.
0: Πάρα αυτά. Πολύ ωραία είδηση. Σε τιμά. Έδωσες μια είδηση στους παοξίδες οι οποίοι θα χαρούν γιατί αυτός ο παίκτης είναι πολύ καλός από ό,τι έχω μάθει.
1: Ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αρκετά πράγματα στο βιογραφικό του, πρωταθλητής.
0: Είναι και μάλιστα είναι παίκτης απόδοσης.
1: 100% και με στοιχεία που λείπαν από το ρεστορ του ΠΑΟΚ, καθώς έχει δύναμη, έχει ηγετικό χαρακτήρα και να πούμε ότι είναι και ένας παίκτης ο οποίος έχει κατακτήσει και πρωταθλήματα και στην Βραζιλία αλλά και στην Ρωσία. Και με τον σύλλογο της Κράσνονταρ έχει 71 παιχνίδια, 4 γκολ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Πήραμε και μία είδηση απευθείας για την άφηξη του παίκτη να ενημερώσουμε τους παοξίδες, οι οποίοι είναι λίγο στεναχωρημένοι. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μία ειδική επιτροπή στο κράτος, το οποίο ασχολείται με τις καθυστερήσεις. Αυτή η ειδική επιτροπή αποτελείται από ανθρώπους με 2 πόδια και 2 χέρια. Άρα πληρώνονται μισθούς. Αυτή η ειδική επιτροπή για τις καθυστερήσεις που δεν έλυσε το πρόβλημα, θα μας δώσει καμία αναφορά τι συμβαίνει για να δικαιολογήσει το μισθό που παίρνει? Δεν γίνεται να πανηγυρίζεις, κυρίες και κύριοι, σε μια χώρα όταν το νοσοκομείο δεν πληρώνει τον προμηθευτή και η ΑΕΔ δεν επιστρέφει φόρο στον επαγγελματία. Η φερεγγιότητα δεν είναι μονόδρομη, αγαπητοί κύριοι της κυβέρνησης, αγαπητέ ελληνικέ λαέ. Υπάρχει μια παροιμία, θα το επαναλάβω και δεν με ενδιαφέρει αν στεναχωριέστε, που λέει ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Την Ελλάδα το ψάρι βρωμάει από το σώμα, από εμάς δηλαδή. Είναι δυνατόν να μιλάμε για φερεγγιότητα και να λέει το κράτος η φερεγγιότητα είναι μονόδρομος? Η φερεγγιότητα δεν είναι μονόδρομος. Έχει φερεγγιότητα ο λαός, πηγαίνει προς τη μία πλευρά, συναντάει τη φερεγγιότητα του κράτους που έρχεται την άλλη πλευρά, πληρώνει τις υποχρεώσεις του, το κράτος έχει ταμείο και ο πολίτης περνάει καλά. Αν καθυστερήσει το κράτος, κυρίες και κύριοι, γίνεται καμιά κατάσταση, καμιά κατάσχεση? Αν καθυστερήσει ο πολίτης, γιατί γίνεται κατάσχεση? Αν αυτό λέγεται δημοκρατία, τότε νομίζω έστω και στην ηλικία που είμαι τώρα θα αλλάξω την ιδέα μου περί δημοκρατία ή θα το κάνω μονοκρατορία, θα κοιτάω μόνο τον εαυτό μου. Γι' αυτό από εδώ και πέρα θα μάθετε πράγματα και θάματα που θα το διασκεδάσετε με αυτά τα οποία θα ακούσετε. Γιατί εμφανίστηκαν πολύ ξύπνοι στην πιάτσα, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την καλοσύνη μου, αλλά θα έρθει η ώρα η οποία θα γελά και το παρδαλό κατσίκι. Και το παρδαλό κατσίκι. Γιατί εμένα δεν με χαρτζηλικόριο Μυτιλινέως. Άλλους χαρτζηλικόριο Μυτιλινέως. Κυρίες και κύριοι, τι προσδοκά η Νέα Δημοκρατία να πάρει από τις παροχές της ΔΕΘ? 1 με 2 μονάδες. Και τι θα γίνει αν το πάρει αυτό το πράγμα? Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ερχόμενη για να βγάλει λόγο ο Καραμαλής εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προσδοκάει πολιτικό όφελος? Δηλαδή τα εγκαίνια της έκθεσης κάθε χρόνο έχουν σαν στόχο από τα κόμματα και τους αρχηγούς των κομμάτων που έρχονται να μιλήσουν το πολιτικό όφελος? Το λαϊκό όφελος ποιος θα το δει? Με το να λένε οι πολιτικοί παραμύθια της Καλλιμάς, δεν γεμίσουν οι τσέπες. Οι τσέπες γεμίζουν με παραγωγή χρημάτων τα οποία μοιράζονται στον κόσμο. Επομένως, η κυβέρνηση έχει αισιοδοξίες ή προσδοκίες? Τι θα γίνει δηλαδή? Οι κάλπες απέχουνε μήνες. Το 27 θα γίνουν εκλογές, εκτός θα γίνει κάτι και το ξέρουμε. Ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και στην κάλπη θα μεσολαβήσουν γεγονότα. Γιατί τόσο πολύ αγωνιά είναι όλοι τους για το τι θα γίνει με τους ψηφοφόρους Βόρειου Ελλάδος? Πολύ αγωνιά είναι, άπαντες. Γιατί η πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Βορείου Ελλάδος στρέφεται σε μικρά κόμματα. Και θα με θυμηθείτε. Πώς θα κλείσουν οι πληγές? Πώς θα γυρίσουν οι απογοητευμένοι, που είναι ένα 30-40%? Πώς θα ανέβει η εκτίμηση ψήφου όταν οι τσέπες είναι άδειες? Εμφανίστηκε ο Τσίπρας. Υπάρχει ο Σαμαράς. Εγώ λέω ο Σαμαράς να πάει σπιτάκι του για να απολαύσει τα γεράματά του. Ο Τσίπρας μπορεί να μην υπάρχουν μέσα να υπενθυμίζουν το παρελθόν του σαν πρωθυπουργός, αλλά υπάρχουν ορισμένοι που έχουν τη δυνατότητα να υπενθυμίσουν το παρελθόν του σαν πρωθυπουργός. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο Τσίπρας να είναι το δεύτερο κόμμα. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, Στάλιν. Φτάσαμε σημείο, η διεθνής έκθεση κάθε χρόνο να αποτελεί όχι μία επιχειρηματική προβολή, αλλά μία πολιτική προβολή. Υπάρχει μία ευθεία μέχρι να έρθει κάλπη, είτε είναι κοντά είτε είναι μακριά. Αλλά ένα καλό δεκαήμερο στη Θεσσαλονίκη, ένα καλό δεκαήμερο πολύ ωραίων λόγων που θα βγάλουν οι πολιτικοί στη Θεσσαλονίκη, δεν θα ακυρώσει ούτε το χειμώνα της ακρίβειας, ούτε τις πανάκριβες τιμές που υπάρχουν τώρα, ούτε τις διάφορες δίκες που τρέχουν, ούτε το πανάκριβο πετρέλαιο και την πανάκριβη βενζίνη που βλέπεις την τιμούλα επάνω 2,20 και λες αμάν θεούλη μου τι γίνεται εδώ πέρα. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι, όσο κοντά και να είναι η τελική ευθεία, η κάλπη ακόμα είναι μακριά. Η κυβέρνηση μπορεί να αγοράζει χρόνο, καλά κάνει, αυτή είναι η επιχειρηματική διπλωματία, είναι πάντα να αγοράζεις χρόνο για να οργανώσεις τον οικονομικό χρόνο που χρειάζεσαι. Αλλά η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι μπορεί να αγοράσει χρόνο, γιατί ο χρόνος που αγοράζει δυστυχώς δεν έχει αποτέλεσμα. 1,5 με 2% και να πάρει θα είναι ένα μαξιλαράκι, όχι νίκη. Με 1,5% δεν έχουμε νίκες, έχουμε μαξιλαράκια για να κοιμόμαστε λίγο πιο άνετα το βράδυ για να σκεφτόμαστε την πολιτική μας στεναχώρια.

Φτάσαμε στο σημείο να μαθαίνουμε ότι απολύθηκε ένας τεράστιος αριθμός εργαζομένων από τη Volkswagen, της οποίας η παραγωγή αυτοκινήτων μειώθηκε τρομακτικά και θα αρχίσει να ασχολείται με άλλα θέματα γύρω από την τεχνολογία. Όταν η Volkswagen και η Mercedes έχουν τέτοια προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι η παροιμία που λέει τα ψηλά στα χαμηλά και τα χαμηλά στα ψηλά εφαρμόζεται απόλυτα. Τι χρόνος κανένας δεν μας είπε γιατί έχασαν την λάμψη τους οι βαθμολογίες των οίκων αξιολόγησης στην Ελλάδα, αλλά και σχεδόν σε όλα τα κράτη. Η οίκη αξιολόγηση, όπως ξέρετε, είναι αυτή οι οποίοι κάνουν μετρήσεις και βγάζουν τα πιθανά ποσοστά των κομμάτων αν έρθει η ώρα να γίνουν οι εκλογές. Φτάσαμε σημείο η οίκη αξιολόγηση να βαθμολογούν τις επιδόσεις οικονομίας και το χρέος, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, τα ελλείμματα, οι πλεονάσματα και τις διεθνείς παραμέτρους που επιδρούν στην οικονομία. Πώς είναι δυνατόν να το κάνουν αυτό, κυρίες και κύριοι, οίκη αξιολόγηση? Αν ο οίκος αξιολόγησης μπορεί να βαθμολογήσει την οικονομία, τα χρέη κτλ., θα έκαναν και επιχειρήσεις οι ίδιοι. Μια που βαθμολογούν και αξιολογούν, θα μπορούσαν λέγοντας ότι θα βάλω 10 εκατομμύρια σε μια δουλειά και θα τα κάνω 15. Διότι έχουν την ικανότητα της αξιολόγησης. Όταν όμως δεν έχεις αυτή την ικανότητα της δυνατότητας ρευστού για να κάνεις μια επιχείρηση, τότε δεν μπορείς να κάνεις υπολογισμούς με τη ρευστότητα άλλων επιχειρήσεων και ποιο είναι το μέλλον της κερδοφορίας της ζημιογονίας άλλης επιχειρήσης. Στο μόνο το οποίο δεν υπάρχει οίκος αξιολόγησης είναι το παραδάκι. Στις εκλογές υπάρχει οίκος αξιολόγησης, αλλά στο παραδάκι δεν υπάρχει οίκος αξιολόγησης. Διότι είναι άλλα τα μάτια του γαμπρού και άλλα της κουκουβάγιας. Μπορεί μερικοί να θέλουν να φαίνονται ότι βγάλαν λεφτά, αλλά όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τότε θα αρχίσει το παρακαλυτό με μία λαμπάδα την οποία θα κρατάνε στα χέρια τους. Φτάσαμε στο σημείο ούτε ακόμα στο χρηματιστήριο να υπάρχει προληπτική διαβάθμιση. Ένα χρηματιστήριο το οποίο χαίρομαι που αναβαθμίζεται, που έχει σωστή αναβάθμιση, ανεξάρτητα αν μερικές εταιρείες έχουν χάσει τη βαρύτητά τους. Υπάρχει και κάποιος διεθνής γεωπολιτικός κίνδυνος, αλλά αυτά είναι θεωρίες οι οποίες θέλουν πάρα πολύ χρόνο για να αναπτυχθούν. Η Moody's στις 18 Σεπτεμβρίου 26 αξιολόγησε την Ελλάδα με σταθερές προοπτικές. Η SOP αξιολόγησε την Ελλάδα με θετικές προοπτικές. Η Standard & Poor's αξιολόγησε την Ελλάδα με σταθερές προοπτικές. Και η Fitch αξιολόγησε την Ελλάδα με προοπτικές σταθερές. Αυτά είναι πάρα πολύ καλά, ειδικά για το χρηματιστήριο, το οποίο σιγά σιγά ανεβαίνει. Προτιμώ να ανεβαίνει το χρηματιστήριο σιγά σιγά παρά να ανεβαίνει με τον τρόπο που ανέβαινε στο παρελθόν, με αποτέλεσμα τεράστιος αριθμός, λόγω των κυρίων Λαλιώτη και της κυβέρνησης Παπανδρέου, να καταστραφεί οικονομικά όταν έφτασε στο σημείο να κερδίζει μέχρι και 500%. Είχε γίνει μια ωραιότατη κομπίνα, με αποτέλεσμα άνθρωποι του περιβάλλοντος της εποχής εκείνης να κάνουν εταιρείες χωρίς να έχουν τα κατάλληλα οικονομικά δεδομένα, να τις βάλουν στο χρηματιστήριο με μέσον, να κερδίσουν τις 4 πρώτες μέρες που τότε το χρηματιστήριο απογειωνόταν σαν πύραυλο στα ύψη, να ρευστοποιήσουν την 4η-4η μέρα, να πάρουν το παραδάκι και ο Κοσμάκης να μείνει μετοχές, να ελπίζει μέχρι στο τέλος οι εταιρείες κλείσαν και καταστραφήκαν. Να στείλω τα φιλάκια μου στον Πόλη, το Γιάννη. Το Γιάννη επίσης, το Δημήτρη, το Βασίλη και τον Κυπριανό, οι οποίοι είναι ένα σωστό υπαλληλικό προσωπικό, καθώς και το Βασίλη Αργυριάδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος συνεργείου της εταιρείας GAA Motors SA, η οποία έχει τα αυτοκίνητα Renault. Δεν μ' αρέσει αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη. Δεν μ' αρέσει να φλέγεται η Ευρώπη ποικιλόμορφα.
Υπάρχουν πυρκαγιές που βλέπεις τη φλόγα διότι καίγεται το κτίριο. Υπάρχουν πυρκαγιές που δεν βλέπεις καμία φλόγα, αλλά βλέπεις την καταστροφή της επιχειρήσεως σε χρηματιστηριακό, οικονομικό και επίπεδο μετρητών. Μιλάμε για μυστεριώδη περιστατικά, ειδικά σε εγκαταστάσεις αμυντικών βιομηχανιών. Εκρήξεις, πυρκαγιές, απόπειρες εμπρισμού. Την Πολωνία, την Εσθονία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία. Όλα ξεκίνησαν από την Τσεχία. Στις 19 μια μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε εργοστάσιο. Διότι αυτό το εργοστάσιο έβγαζε όπλα για το Ισραήλ. Την Ιταλία τα ίδια. Τεράστιες εκρήξεις στη Βουλγαρία. Τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, με τον κόκκινο κόκορα και τις κόκκινες γραμμές? Ο κόκκινος κόκορας είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί και οι κόκκινες γραμμές είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν φωτιές. Πού βρίσκονται τόσα δισεκατομμύρια και δίνουν λεφτά στην Ουκρανία για να πολεμάει? Ποιο δελτίο ειδήσεων βγήκε και σας είπε ότι οι Αμερικάνοι πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει 3 εκατομμύρια, να πληρώσει 3 εκατομμύρια χρέη της Ουκρανίας επειδή οι Αμερικανοί δεν δίνουν φράγκο? Ποιος το είπε αυτό? Ξέρετε τι θα γίνει αν συμβεί αυτό? Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αφού δώσουμε προηγουμένως τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Μπούζο. Είσαι καλά, Μπούζο? Ο οποίος είναι και διευθυντής εδώ πέρα. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της
2: 105,1. Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Στη Διεθνή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση για όλους. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σύντα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
13: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
12: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμπλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
19: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Νίκο τον Νικολόπουλο από την Πάτρα. Τι κάνει η Πάτρα, καλημέρα κύριε Νικολόπουλε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και χαίρομαι ειλικρινά που βρίσκομαι στη συχνότητά σας, αλλά προπαντός γιατί σε αυτή την παρέα που είναι μεγαλύτερη, απείρως μεγαλύτερη από ό,τι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που η πόλη βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής λόγω της ΔΕΘ, αν μου επιτρέπεις, αν και εσύ τώρα για μένα έχεις τόσα κάνει, να ξεκινήσω με μια φράση που ίσως ακούγεται σκληρή, αλλά επειδή στο μαξί μου ακούνε την εκπομπή, την καταγράφουν και δίνουν σημειώματα, ήθελα να τους θυμίσω σήμερα, μέρα που είναι, χρονιάρα μέρα που έλεγε η γιαγιά μου, ότι έχουμε καταλάβει πού οφείλεται ο πανικός που επικρατεί αυτές τις ημέρες. Με τον Αντώνη Σαμαρά απέναντί τους φαίνεται ότι το κακό πάει να τριτώσει για τη Μητσοτάκης ΑΕ. Και γιατί το λέω? Διότι ο Αντώνης Σαμαράς απέδειξε ότι δεν φοβάται τη σύγκρουση με μια πολιτική δυναστεία. Συγκρούστηκε με τον μεγάλο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Στη συνέχεια στην εσωκομματική αναμέτρηση κέρδισε τη θυγατέρα Θεοδώρα Ντόρα Μπακογιάννη Παύλα Μητσοτάκη το 2009. Ναι. Παρότι σχεδόν όλο το σύστημα τότε την παρουσίαζε βέβαια η νικήτρια. Και σήμερα φαίνεται ότι, όπως όλα δείχνουν, γι' αυτό και ο πανικός έχει εξελιχθεί και φανερωθεί ενώπιόν μας που δείχνει ο Μητσοτάκης και το Μαξίμου, φαίνεται ότι από τις δημοσκοπήσεις που τώρα πια δεν είναι κρυφές, να μέχρι και η εφημερίδα Δημοκρατία τις έχει δημοσιεύσει, πως όσο και μικρό ποσοστό να θέλουν να πάρει ο Σαμαράς, θα είναι κάτω από το 25% ο Μητσοτάκης και άρα λοιπόν θα κερδίσει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Β', τον μικρό, και θα τελειώσουμε με την Αγία Οικογένεια. Ωραία. Με τη δυναστεία Μητσοτάκη.
0: Μισό λεπτό λίγο. Ο Στάλιν έλεγε, όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ξεχνάμε πάρα πολλά πράγματα. Μήπως πρέπει να ξεχάσουμε και αυτά που έκανε ο κύριος Σαμαράς όταν ήταν κυβέρνηση και συνεργαζόταν με τον κύριο Βενιζέλο?
1: Κοίταξε Κώστα, πρώτος τώρα εγώ δεν θα μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό. Ναι, δεν χρειάζεται ούτε.
0: Εγώ δεν είπα να πούμε διαφορετικό, αλλά υπάρχουν ορισμένες νομολογίες.
1: Από αυτό που είπες εσύ τώρα δηλαδή, αυτό λέω διαφορετικό. Εγώ παρετήθηκα. Εγώ δεν παίρνω πίσω την κριτική που έκανα τώρα. Αλλά αυτή την ώρα πράγματι και εσύ σαν ένας όριμος, ας μου επιτρέψεις να πω, ένας σοφός μέσα στα πολιτικά πράγματα, όντως έχεις δικαίωμα και σε μένα ακόμα να πεις ότι δεν χρειάζεται ούτε υπερβολές ούτε μυθολογία. Αλλά τα πολιτικά γεγονότα.
0: Εσύ ενήργησες σαν παντελονάτος πολιτικός. Υπέβαλες την παρέτηση. Δεν βλέπουμε υποβολή παρετήσεων εάν δεν πιεστεί κάποιος. Εσύ
1: και
0: χωρίς πίεση την υπέβαλες.
1: Και σήμερα λοιπόν έρχομαι ακούγοντας και αυτό που λες εσύ, να πω παιδιά συγγνώμη. Τι άλλο περιμένουμε δηλαδή για να καταλάβουμε ότι πρέπει όντως να αλλάξει το καθεστώς. Εμείς δεν θέλουμε να, εγώ φαντάζομαι και εσύ, δεν θέλουμε να ιτηθεί η ιδεολογία μας, δεν θέλουμε να ιτηθούν οι αξίες μας, κάθε άλλο. Αλλά να, αυτοί εδώ οι τύποι που κυβερνάνε σήμερα, όλο αυτό το τρικολόρε παρεάκι, γιατί δεν ξέρεις ποιος είναι τώρα. Δεν είναι μόνο που είπε ο εκπρόσωπος του Σαμαρά από το Λάος. Εδώ είναι από την ΚΝΕ, εδώ είναι από το ποτάμι. Βγήκε ο Χάρης Θεοχάρης να λέει τι θέλει βάση, λέει, της δεξιάς. Ο Χάρης μωρά από το ποτάμι. Θα μας πει τι θέλουμε εμείς.
0: Εγώ το έχω πει κατά επανάληψη. Νέα Δημοκρατία και εσύ όμικρον έψιλον. Εγώ το έχω πει.
1: Μα έτσι είναι. Και τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε φορά που η οικογένεια Μητσοτάκη θεώρησε ότι έχει τελειώσει πολιτικά με τον Καραμαλή, ας πούμε, που έτριβε τα χέρια της και έλεγε α, ωραία, έφυγε από τα πόδια μας. Με το Σαμαρά βλέπουμε λοιπόν ότι επιστρέφουν στο κέντρο των εξελίξεων. Γιατί υπάρχει η ανάγκη η λαϊκή. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα βλέπουμε την αγωνία να είναι τόσο έντονη.
0: Ναι, αλλά κύριε Νικολόπουλε, η Νέα Δημοκρατία ψηφίστηκε δύο φορές. Παρόλα αυτά που λέμε, δύο φορές ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό με τα ποσοστά που ψηφίστηκε. Και με ένα ρεκόρ αποχής το οποίο κανείς δεν το κρίνει, κανείς δεν το συζητάει, που για μένα είναι προσβολή για τη δημοκρατία να μην ψηφίσει το 50% του κόσμου.
1: Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο πραγματικά πολιτικό ζήτημα. Και να μην θεωρηθεί ότι τώρα κολακεύω εσένα, αλλά εδώ είναι το μεγάλο πολιτικό ζήτημα. 1 εκατομμύριο ψήφοι. Και δεν φταίει για την κατάρρευση των ψήφων κανένα Σαμαράς. Ακούμε συνεχώς το επιχείρημα ότι ο Σαμαράς θα στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Ποια αυτοδυναμία? Το είπες τώρα εσύ. Επισήμως κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει πολιτική συζήτηση, υπάρχουν προσδοκίες.
0: Γιατί καθυστερεί, κύριε Νικόλοπουλε?
1: Θα σας πω αμέσως, αλλά να μείνω λίγο σε αυτό το πολύ σοβαρό που είπες. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023, η Νέα Δημοκρατία πήρε 2.115.000 ψήφους και ποσοστό 40,56. Στις ευρωεκλογές του 2024 πήρε περίπου 1.125.000 ψήφους και 28%. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο έχασε σχεδόν 990.000 ψηφοφόρους. Αυτούς δεν τους πήρε ο Σαμαράς. Δεν υπήρχε κόμμα Σαμαρά, δεν τους πήρε ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής δεν ήταν υποψήφιος. Τους έχασε ο Μητσοτάκης με τις επιλογές του. Με την ακρίβεια, τη φορολογική πίεση, με την αλαζονία, με την απομάκρυνση από τις ιδέες της παράταξης, με τη μετατροπή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα σημειτικό πασόκ γαλάζιας απόκρουσης. Έτσι λοιπόν δεν μπορείς να διώχνεις από το σπίτι τους τους ανθρώπους που το έχτισαν και μετά να φωνάζεις ότι κάποιος άλλος σου αδειάζει το σπίτι.
0: Πολύ ωραία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία λέτε, και είναι σωστά, δημιουργείται αυτομάτως ένα πολιτικό πρόβλημα, το οποίο σαν βάση του έχει ότι κινδυνεύει κανένα κόμμα να μην πάρει πάνω από 25%. Οπότε θα έχουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: απλή αναλογική.
0: Το δεδομένο να έχουμε συμμαχικές κυβερνήσεις.
1: Ναι, ναι. Είπα απλή αναλογική, γιατί και αυτό τον εκλογικό νόμο αυτό τον ψήφισε. Έτσι, να μην τρελαθούμε, να μην το ξεχνάμε. Και τι γίνεται τότε, όπως είπες, εάν κανένα κόμμα δεν περνάει το 25%, έχουμε απλή απλούστατη αναλογική.
0: Και τι γίνεται?
1: Έχουμε λοιπόν 75 το ανώτατο. Βουλευτές στο Μητσοτάκη, το προηγούμενο Σάββατο στο Μαξίμου, τους πήγαν οι δημοσκοπήσεις, λέει ρε παιδιά, λίγο πριν πάμε στη ΔΕΘ, τόσα δισεκατομμύρια θα λέμε, θα ρίξουμε, θα κάνουμε, για να δούμε πώς είμαστε πρώτη ΔΕΘ και να δούμε μετά από 10 μέρες, αφού πούμε όσα πούμε σήμερα, τι θα πιάσουμε.
0: Πού θα βρουν τα δισεκατομμύρια, τα γεννήσουνε?
1: Ναι, ναι, είναι τα λεφτόδεντρα που λέει ο Πρωτοσάλτε. Εκεί λοιπόν όμως έπαθαν πλάκα, γιατί συνειδητοποίησαν αυτό που είπες τώρα, ότι ο δικός τους εκλογικός νόμος τους φέρνει στους 75 βουλευτές. Για φαντάσου στη Θεσσαλονίκη που σας φέρνουν και ξένους εκεί παρήσακτους να πολιτευτούν, που δεν τους ξέρει η πόλη. Φαντάσου τώρα τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, της Νέας Δημοκρατίας, που θα βγαίνει ένας-δύο στις εκλογικές περιφέρειες. Το καταλαβαίνουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται τώρα. Γιατί η παράταξη νομίζανε ότι είναι ιδιωτική εταιρεία, αλλά η παράταξη δεν είναι τέτοιο. Δεν πληρονομείται, δεν μεταβιβάζεται με συμβολογραφική πράξη και κυρίως δεν μπορεί να ανήκει σε καμιά οικογένεια. Η παράταξη ανήκει στον κόσμο.
0: Κύριε Νικολόπουλε, μισό λεπτό. Οτιδήποτε νομίζουν ότι είναι η παράταξη, έχουν απόλυτο δίκιο, διότι υπάρχει μία αντίληψη από το λαό, η οποία δεν είναι σωστά τοποθετημένη στο θέμα των αντιδράσεων. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε σε άλλες χώρες σημαντικότερους πολιτικούς να τιμωρούνται ακόμα και με ποινικά αδικήματα, όπως ο Γάλλος πρώην πρόεδρος, όπως ο γνωστός γερουσιαστής στην Αμερική, όπως άλλοι σε άλλες χώρες, έχω ολόκληρο κατεβατό εδώ πέρα, και εδώ να μην υπάρχει καμία τιμωρία στον πολιτικό. Όταν δηλαδή αυτή τη στιγμή λέμε ότι τα νοσοκομεία έχουν να παίρνουν, χρωστάει το κράτος χρήματα στα νοσοκομεία, το κράτος δεν έχει ευθύνη για τα χρέη. Γιατί ο Παπαζαφυρίου και ο Νικολόπουλος όταν χρωστάνε έχουν ευθύνη για τα χρέη τους και τους κυνηγάνε, και το κράτος δεν το κυνηγάει κανείς που δεν πληρώνει τα νοσοκομεία? Τι σοή δημοκρατία είναι αυτή, θέλω να μάθω.
1: Ναι, ναι. Πραγματικά θα μπορούσε τόσο πολλά να πει κανένας, τα οποία τα βιώνει ο πολίτης, ο καθένας από το σημείο που βρίσκεται. Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται και τα εθνικά θέματα, όπου εδώ λοιπόν ναι μεν έρχεται η δικαίωση του Καραμαλή, του Σαμαρά, του Βελόπουλου, που τα λέει τα εθνικά θέματα, να μην ξεχνιόμαστε, αλλά τι να το κάνουμε, το θέμα είναι να προλαβαίνουμε το κακό. Αυτοί λοιπόν δεν ακούνε τις προειδοποιήσεις. Εσένα να ακούγανε, αδερφέ, κάθε Σαββατοκύριακο τα όσα λες. Εκεί λοιπόν θα καταλάβαιναν. Εδώ έχουμε φτάσει, άλλαξαν λέει το όνομα στο Καστελόριζο.
0: Ναι, ναι.
1: Και καλά, και ο συνταξιούχος ακόμα μπορεί να, ο δεξιός, να κουβεντιάζει στο καφενείο αν θα του δώσει κανένα αντίδωρο, αν θα του δώσει σήμερα κανένα ψίχουλο.
0: Και την οδόμονα στηρίωτος εσόν, την αλλάξαν, την κάνανε ενός παλιού τροβαδούρου, Αλλά εγώ την ξέρω μοναστηρίο ακόμα. Και μοναστηρίο τι λέω.
1: Και σε εμά, να σα πω την αλήθεια, είπανε πλατεία Δημοκρατία.
0: Συνέχεια αλλάζουν δρόμο, δεν μπορώ να τα καταλάβω.
1: Η κεντρική πλατεία μα, αλλά όλοι τη λένε πλατεία Γεωργίου, του βασιλέως Γεωργίου.
0: Οδό Θεοδωράκη τη βγάλανε τη μοναστηρίο, τώρα θυμήθηκα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι όλα αυτά τα επιπόλαια, όπως οι ήρεμες θάλασσες, που δεν ήταν στρατηγική.
0: Τι μπορεί να αλλάξει, κύριε Νικολόπουλο, όταν είναι έτσι κατασκευασμένος ο ελληνικός λαός? Σε ποιο μέρος του κόσμου το 50% απέχει από τις εκλογές λέγοντας «Έλα μωρή, τι να πάω να κάνω να ψηφίσω», ενώ ξέρει ότι το μοναδικό όπλο που έχει ένας πολίτης σε μια δημοκρατία είναι το ψηφοδέλτιό του?
1: Εγώ νομίζω ότι ήδη έχει απαντήσει όμως, Κώστα, ο κόσμος. Ενώ αν δεχτούμε αυτό που ακούς και εσύ κάθε μέρα, ή αν θες και τις μετρήσεις, αλλά αυτό που ακούς εσύ, τα μηνύματα που μου λες ότι παίρνεις κάθε Σαββατοκύριακο, που είναι πάρα πάρα πολύ ενδεικτικά κατά που πηγαίνουν τα πράγματα. Και να σου πω και κάτι, και ο κάθε Σαββατοκύριακο, που είναι πάρα πάρα πολύ ενδεικτικά κατά που

0: Θεσσαλονικιό, τον βουλευτή της Θεσσαλονίκης, τον Κώστα Καραμαλή, τον άνθρωπο που εξακολουθεί να συμβολίζει για ένα μεγάλο τμήμα της λαϊκής κεντροδεξιάς, την πολιτική μετριοπάθεια, την κοινωνική ευαισθησία, την εθνική αξιοπρέπεια, μόνο που ο Κώστας Καραμαλής δεν θα βρίσκεται σήμερα στην πρώτη σειρά. Δεν θα βρίσκεται στη δεύτερη, δεν θα βρίσκεται ούτε στην τελευταία, θα βρίσκεται στην Ξάνθη. Και την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στο Βήμα του Βελιδίου, ο Καραμαλής θα συμμετέχει στην παρουσίαση του βιβλίου ενός, αν κάνω καλά, αν θυμάμαι καλά, Μπλιάτκα, για το Μίμηδο Μάζο και τον Αντώνη Αντωνιάδη. Ο στρατηγός και ο κανονιέρης, λέει, ο κοντός και ο ψηλός.
1: Για ποιο λόγο να βρίσκεται το Καραμαλής εκεί που δεν βρίσκεται?
0: Το μεγαλείο της φιλίας. Ένα λεπτό, συγγνώμη, την ανοχή σου. Τυχαίο. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του. Στην πολιτική όμως συμβολισμοί έχουν βάρος και ο συγκεκριμένος συμβολισμός φωνάζει. Και φωνάζει γιατί πάει με την και του λαού την γνώμη αυτή που αναζήτησες λίγο πριν. Ο Καραμαλής δεν χρειάζεται να εκδώσει ανακοίνωση. Δεν χρειάζεται να υψώσει τον τόνο της φωνής του. Δεν χρειάζεται να περιφέρεται στα τηλεοπτικά παράθυρα. Κάνει κάτι πολιτικά πολύ πιο επώδυνο. Δεν νομιμοποιεί με την παρουσία του μια φιέστα από την οποία τον χωρίζει πλέον μεγάλη πολιτική απόσταση. Ο Σαμαράς στέλνει το μήνυμά του με λέξεις. Ο Καραμαλής με μια άδεια καρέκλα. Και πιστέψτε με, ορισμένες άδειες καρέκλες κάνουν περισσότερο θόρυβο από ένα ολόκληρο βελίδιο γεμάτο επαγγελματίες χειροκροτητές.
1: Ωραία, συμφωνώ. Εγώ έχω να πω το εξής. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο. Επειδή εγώ λόγω των επαγγελματικών μου απασχολήσεων έκανα δεκάδες ταξίδια στο εξωτερικό σε πολλές χώρες εκθέσεις, ποτέ δεν είδα καμία έκθεση, όσο μεγάλη και να ήταν, να έχει πολιτικά δεδομένα. Εδώ πέρα έχουμε έκθεση και θα έρθουν οι πολιτικοί μια τον άλλο να έχουν χωροφυλακοποίηση τη Θεσσαλονίκη, έχει χιλιάδες αστυνομικούς, με αποτέλεσμα η έκθεση να χάνει κάθε λογική. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το καταργήσουμε και να βάλουμε μυαλό επιτέλους.
0: Ξέρεις ότι με έχεις βάλει πολλές φορές στον πειρασμό. Τώρα ολοκλήρωσα ένα τρίτο μου έργο. Χριστιανοδημοκρατικά τετράδια λέγεται, αλλά κυρίως αναφέρεται στα ιδεολογικά μας ζητήματα, όχι σε κομματικά. Και το είπα έτσι για να μην έχει καμία παρεξήγηση, όπου όταν μιλάω μαζί σου κρατάω σημειώσεις μετά από κάθε εκπομπή, γιατί ήθελα να βγάλω και ένα μανιφέστο. Γιατί εσύ με τις ατάκες σου και με τις επισημάνσεις όπως αυτή που έκανες τώρα, θα μπορούσες να κυκλοφορήσεις ένα manual για έναν πολιτικό που θέλει πραγματικά με ασφάλεια να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο χωρίς μεγάλο στόμα. Αυτά τα πολύ σοβαρά και απλά, αλλά πολύ σοβαρά, που λες, μα δεν βλέπουν αυτό. Μα δεν υπάρχει έκθεση πουθενά στον κόσμο και εδώ περιμένουμε σήμερα τη ΔΕΘ και τα πακέτα.
1: Και μιλάμε για τεράστιες εκθέσεις του εξωτερικού. Ναι. Αυτό δεν είναι τίποτα εδώ πέρα.
0: Εδώ όμως κάθε Σεπτεμβρίο παρακολουθούμε σχεδόν την ίδια παράσταση. Η κυβέρνηση αποκαλύπτει ξαφνικά τις δυσκολίες της, ανακαλύπτει τις δυσκολίες της κοινωνίας, ανακαλύπτει τους συνταξιούχους, τους πολίτες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες. Για λίγες μέρες η πραγματικότητα μετατρέπεται σε PowerPoint. Τα προβλήματα γίνονται δηλαδή διαφάνειες, οι φόροι βαφτίζονται δημοσιονομικός χώρος και η επιστροφή ενός μικρού ελάχιστου μέρους από όσα μας πήραν, από όσα πήραν από τον πολίτη, παρουσιάζεται ως γενναιόδορη παραγωγή.
1: Δεν μου λέτε, επειδή είσαι έμπειρος στην πολιτική, η έκφραση ενισχυμένη αναλογική έψαξα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Στην Τουρκία 96% πήρε ο Ερντογκάν και ξανά έκανε εκλογές για να πάρει 100-1. Και ρωτώ, τι σοή δημοκρατία είναι αυτή όταν την λέξη αναλογική τη μετατρέψει σε ενισχυμένη αναλογική για να δικαιολογήσουμε με το ωραίο λεξιλόγιο που έχουμε το 41% είναι πλειοψηφία και κάνουμε κυβέρνηση, το 41% βγάζει πλειοψηφία κυβέρνηση με 155. Αυτό είναι δημοκρατία? Αν δεν τα σταματήσουμε αυτά, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε δημοκρατία και θα είμαστε ραδιοφωνικοί κοτσομπόλιδες όλοι.
0: Να σου πω, να βάλω λίγο πιπέρι, ή θα με μαλώσεις πάλι?
1: Όχι, δεν σε μαλώσω.
0: Γιατί θα είναι δημοκρατία τώρα μεθαύριο που θα βγει ο Κασιδιάρης από τη φυλακή ενδεχομένως να δούμε διάφορες απαγορεύσεις? Αυτό θα επιτρέπεται?
1: Τι απαγορεύσεις να δούμε? Ελεύθερος πολίτης θα είναι.
0: Μα ακριβώς. Αλλά εσύ νομίζεις ότι έτσι θα πάνε όλα ομαλά? Μέχρι σήμερα τουλάχιστον δείχνουν ότι τη δημοκρατία την εννοούν όπως θέλουν. Ξεχνάς ότι μέχρι και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με διάφορα τερτύπια είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες εκλογές. Θέλω να πω λοιπόν ότι μα πράγματι τι είναι όλα του τα δουάλα τελικά? Δεν μπορεί κανένας να σταματήσει το λαό. Γιατί εγώ θέλω να είμαι και πάντα.
1: Μα δεν ψηφίζει ο λαός, Νίκο μου.

0: Εντάξει, αλλά
1: δεν είδα κανένα να έχει μια μαγνητική έλξη κάποιος για να πει το λαό έλα να ψηφίσει και να τον πείσει να έρθει με εθνικά λόγια, με μαγνητικά λόγια.
0: Ναι, και εδώ είναι αυτό που πραγματικά ζητάει ο λαός. Όταν ακούς να λέει και μετά το Μητσοτάκη ποιος, είναι η αναζήτηση του λαού, όπου εδώ πέφτει η ευθύνη, έχεις δίκιο πραγματικά σε εκείνους τους πολιτικούς που λένε ωραία, θες, ψάχνεις να βρεις ποιος θα είναι μετά το Μητσοτάκη, ωραία, έρχομαι εγώ να με αξιολογήσεις. Γιατί όντως δεν φτάνει να πανηγυρίζει η κυβέρνηση για τους αριθμούς. Όταν η κοινωνία μετρά την καθημερινότητά της, μιλάει για αυξήσεις, δηλαδή ο Μητσοτάκης και ο πολίτης συγκρίνει την αγοραστική του δύναμη. Αυτά όλα λοιπόν δεν γίνονται με αυτή όλη την προπαγάνδα που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και μαθαίνουμε πώς γίνεται η προπαγάνδα. Δεν ξέρω πόσα παίρνει εσύ στην
1: εκπομπή. Ναι, αλλά
0: 136 εκατομμύρια η ΔΕΗ να έδωσε φέτος διαφήμιση στα μέσα ενημέρωση.
1: Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να μου πεις μία.
0: Και εσύ καθόλου από εκεί.
1: Θέλω να μου πεις μία χώρα στον κόσμο η οποία έχει τρεις οικογένειες μονίμως που κυβερνούν τα τελευταία 70-80 χρόνια την Ελλάδα. Πες μου έναν εκτός από τον Μπους, που ήταν ο μπαμπάς και ο γιος, πες μου έναν Αμερικανό πρόεδρο που από σώη κυβερνούσε την Αμερική. Τη Γαλλία, στην Αγγλία, οπουδήποτε. Εδώ πέρα έχει γίνει κληρονομικό δικαίωμα. Είχαμε τους βασιλιάδες διαδόχους και τώρα έχουμε διαδόχους οικογένειες.
0: Ναι. Έχουμε τώρα κοινοβουλευτική λοιπόν. Και όχι βασιλευωμένη δημοκρατία. Αλλά. Τι να πω, βρε Κώστα, δεν μπορώ να απαντήσω στα ερωτήματά σου, γιατί τα ίδια λέω κι εγώ. Αλλά δεν θέλω και να σταματώ την προσπάθειά μου, τον αγώνα μου. Θέλω δηλαδή.
1: Γι' αυτό σε εκτιμάει ο κόσμος, αφάνταστα.
0: Να συνεχίζουμε δηλαδή να λέμε, όχι, ρε φίλε, δεν μπορεί το ΙΔΕΘ, όπως είπες, να είναι λογιστήριο προεκλογικών εντυπώσεων. Πρέπει να είναι ένας τόπος που θα μιλάμε για την παραγωγή, για την οικονομία. Για την ανάπτυξη που την ψάχνουμε και δεν την βρίσκουμε. Θέλουμε μόνιμες λύσεις. Θέλουμε ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση. Θέλουμε έλεγχο των ολιγοπολίων. Θέλουμε φτηνότερη ενέργεια και μας είπαν από χτες ο κύριος, πώς τον λένε, Εξάρχου, αλλήμονό σας λέει, τι έρχεται τώρα το χειμώνα του άκτορα. Θέλουμε στήριξη της ελληνικής παραγωγής και βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο.
1: 2,5 ευρώ θα φτάσει η βενζίνη.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Ποιος Μητσοτάκης να σταθεί, ρε αδερφέ, τώρα, με συγχωρείς, το καταλάβω.
1: Κανένας δεν μπορεί να σταθεί.
0: Υπάρχει κάτι βαθύτερο τώρα και από την οικονομία και είναι και αυτή η μετάλλαξη. Σήμερα πάλι η εφημερίδα Δημοκρατία για μια ακόμα μέρα μιλάει για αυτή την ατζέντα που θέλουν να περάσουν στα παιδιά μας, στη Δευτέρα Δημοτικού.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν στα νέα σχολικά βιβλία. Μα χρειάζεται σοβαρότητα. Υπάρχει λοιπόν, τώρα το ξέρουν όλοι οι Έλληνες, που δημοσιεύονται εικόνες και αναφορές που φέρονται να εισάγουν το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών ακόμα και στη Δευτέρα Δημοτικού.
1: Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να πήρε δημοσιότητα? Σε τι χώρα ζούμε, ενώ υπάρχουν άλλα θέματα τώρα που θα αρχίσουν στα σχολεία που έπρεπε να έχουν δημοσιότητα?
0: Ακριβώς. Αλλά άρα η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν, όπως πολύ σωστά νομίζω τώρα παρότρινες, να παρουσιάσουν καθαρά ολόκληρο το υλικό, τα κριτήρια εγκρίσεως και το παιδαγωγικό σκεπτικό. Δεν πρέπει ούτε να κρύβονται ούτε να βαφτίζουν κάθε γονική αγωνία.
1: Θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα παγκοσμίως με την ενέργεια. Η Ελλάδα αποδεδειγμένα και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και οπουδήποτε αλλού και στο στέρεο έδαφος και στο θαλάσσιο έδαφος έχει τεράστια αποθέματα ποικίλου πλούτου εκτός από το πετρέλαιο κτλ. Είναι τόσο σπουδαίο μυαλό να βρούμε δυνάμεις του πλανήτη να συνεργαστούμε μαζί τους ώστε η Τουρκία να κάνει το κορόιδο και να μας απειλεί συνέχεια, να μας ξεφτελίζει συνέχεια με αυτές τις εξευθελιστικές δηλώσεις που τελικά είδαμε και μια σωστή απάντηση από το Δένδια?
0: Πράγματι εδώ νομίζω ότι μπορούμε να ελπίσουμε ότι κάτι υπάρχει. Με τις συγκυρίες, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και με τις σωστές συμμαχίες. Και το λέω γιατί και πάλι με αισιοδοξία θέλω να κινηθώ και να πω ότι το πραγματικό δίλημα είναι όπως το έβαλες εσύ. Δεν είναι όπως το βάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ή χάος ή όπως θα επιχειρήσουν πάλι να μας πούν. Το δίλημα είναι αν πραγματικά μπορούμε να έχουμε μια εθνική κυβέρνηση που να έρθει και να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα με λύσεις που υπάρχουν.
1: Μα Νίκο μου, όλοι μιλάνε για τον πλούτο μας και πλούτο δεν βλέπουμε. Θεωρία επισκόπου και καρδία μιλωνά. Εάν έχεις αυτό το πλούτο, έπρεπε σήμερα να είσαι πανίσχυρος με τα διάφορα παγκόσμια συμφέροντα που θα έβαζες γύρω-γύρω σε ανασπίδα. Ναι. Και εδώ εμείς ξυνόμαστε στην κυριολεξία.
0: Ναι, εμείς ακούμε λοιπόν προχτές τα εγκαίνια εκεί στο μετρό των Μητσοτάκη να λέει στον Εξάρχου και στους άλλους δύο-τρεις μεγαλοεργολάβους, εθνικούς εργολάβους τους λέγαμε κάποτε, αλλά μην γελάτε, ετοιμαστείτε να πάρετε και την υπόλοιπη δουλειά. Τι ήταν δικιά του δουλειά, δεν θα γίνει δηλαδή διεθνής διαγωνισμός. Είναι τούτο εδώ, ελάτε πάρετε τούτη τη δουλειά. Εμείς θέλουμε μια οικονομία για τους πολλούς, όπως λες. Η ανάπτυξη που εμφανίζεται μόνο στους μέσους όρους δεν μας βολεύει. Και θέλουμε βεβαίως και βουλευτές με φωνή και συνείδηση, όχι υπαλλήλους χειροκροτητές.
1: Ακριβώς.
0: Θέλουμε λοιπόν, αυτά τα θέλουμε πραγματικά. Δεν είναι δικά σου μόνο και δικά μου. Απόδειξη ότι τόσες εκατοντάδες χιλιάδες παρακολουθούν την εκπομπή σου. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Γι' αυτό και λέω λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, μια και φτάνουμε στο κλείσιμο, να κλείσω όπως ξεκίνησα. Με τον Σαμαρά απέναντί του, στο κακό για τη Μητσοτάκης ΑΕ θα τριτώσει. Ευτυχώς, και θα γίνει λοιπόν μια εθνική κυβέρνηση. Όχι επειδή η πολιτική είναι η οικογενειακή βεντέτα, ούτε επειδή η χώρα έχει ανάγκη από εκδίκηση, αλλά επειδή η ιστορία έχει ένα παράξενο τρόπο να επιστρέφει μπροστά σε όσους θεωρούν ότι μπορούν να την αγνοούν. Και αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι ο Σαμαράς ή ο Βελόπουλος ή ο Νικολόπουλος πρέπει να τελειώσει. Όχι, δεν χρειάζεται να τελειώσει κανέναν. Οι κυβερνήσεις τελειώνουν από τα δικά τους λάθη, από την αλαζονία τους, από την απόσταση που δημιουργούν από την κοινωνία. Και ο Μητσοτάκης δεν κινδυνεύει επειδή μιλάει ο Σαμαράς. Κινδυνεύει επειδή δεν ακούει το λαό, δεν ακούει εσένα. Μα δεν άκουσε ποτέ όσα του έχουν πει οι σύμμαχοι, οι φίλοι του. Δεν κινδυνεύει επειδή απουσιάζει ο Καραμαλής από τη ΔΕΦ. Κινδυνεύει επειδή η απουσία αυτή εκφράζει την απόσταση εκατοντάδων χιλιάδων παραδοσιακών ψηφοφόρων. Δεν κινδυνεύει λοιπόν από ένα κόμμα που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά κινδυνεύει από την ίδια την κοινωνία που δεν αντέχει άλλο να ακούει ότι η ευημερία ενώ δυσκολεύεται να πληρώσει το λογαριασμό της. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν ο Πρωθυπουργός μπορεί να έχει τα φώτα, τις κάμερες, την κυβερνητική χοροδία, αλλά στην Ξάνθη ο Καραμαλής.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ο καφές σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Με περισσότερους από 1.000 εκθέτες στην Ιαπωνία ως θυμόμενη χώρα, τη συμμετοχή 25 χωρών, 11 θεματικές ενότητες, καθώς και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, εγκαινιάζεται σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η επετειακή 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη Διεθνή Έκθεση έφτασε νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή εγγενείων. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί στη συνέχεια με τη διοίκηση της ΔΕΘΕΛ Expo και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Στις 8 ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky, αναμένεται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Απροσπέλαστο είναι από σήμερα το μεσημέρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί το απόγευμα με αφορμή τα εγγένεια της έκθεσης. Σύμφωνα με την Τροχέα, από τις 3 το μεσημέρι και έως την ολοκλήρωση των ποριών θα διακοπεί κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Την ίδια στιγμή αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός, drones να επιτηρούν την πόλη και το υδροφόρο θωρακισμένο όχημα της ελληνικής αστυνομίας να βρίσκεται σε επιφυλακή. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάθη και Ευκλείδης, ενώ θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Παράλληλα, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση σήμερα Σάββατο, όπως και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
10: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
9: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
10: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
11: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
14: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
17: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
19: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
18: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
19: Για ποιο αυτοκίνητο?
18: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
21: Αποκλειστικά στον Μασούτη, βόιος κιμάς σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 9,90. Φυστικό βούτυρο Μασούτης 280 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και μέλι 900 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
23: Λίγο μετά τις 11, ώρα για σπουδές. Ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
26: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
27: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω τον αγαπημένο μας τον κύριο Κοτάκη. Καλημέρα, κύριο Κοτάκη.
1: Καλημέρα που έγινα, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Εγώ νόμιζα ότι είστε τόσο ερωτευμένος με τον κύριο Πρωθυπουργό που θα είστε εδώ δίπλα του σήμερα.
1: Πλανάστε πλάνη νυκτράν.
0: Στην Αίγινα.
1: Εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη όλο το χρόνο εκτός από την έκθεση. Κάποιοι άλλοι έρχονται στην έκθεση και λείπουν όλο το χρόνο.
0: Δεν μου λέτε, πριν μπούμε στα πολιτικά, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. 3.000 μεγαλοφύλατες χρωστούν 12 δισεκατομμύρια στο ΕΦΚΑ, αλλά ραβασάκια, σύμφωνα με πληροφορίες, στέλνουν μόνο στους μικρούς που χρωστάνε λίγα. Αυτά τα δισεκατομμύρια είναι στραγάλια. Δηλαδή ζούμε σε μια χώρα που έχει χρέη δισεκατομμυρίων. Μπορεί να πάρει δισεκατομμύρια και δεν τα παίρνει. Και τα πάντα είναι σε ένα μπουκάλι χαρτί, σε ένα μπουκάλι με χαρτί, τα οποία κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Από ό,τι φαίνεται, κύριε Παπαζαφυρίου, λεφτά υπάρχουν, που είχε πει κάποτε κάποιος.
0: Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν.
1: Αρκεί κανείς να τα διεκδικήσει.
0: Νόμοι υπάρχουν.
1: Από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν και νόμοι, αλλά δεν υπάρχουν αυτοί που πρέπει να εφαρμόζουν τους νόμους. Γιατί αυτοί που πρέπει να εφαρμόσουν τους νόμους έχουν σχέσεις διαπλοκής με αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν τους νόμους.
0: Για ποιο λόγο διώκεται ένας πολίτης ο οποίος χρωστάει χρήματα και δεν διώκεται ένας κυβερνητικός που κυβερνάει τη χώρα ο οποίος δημιουργεί χρέη, γιατί τα χρέη δημιουργούνται από τα διάφορα κόμματα. Δεν δημιουργούνται από τον αέρα.
1: Γιατί δεν έχει κονέ με τον Υπουργό και παραπάνω, κύριε Παπαδάκη.
0: Δηλαδή μια χώρα θέλει κονέ, δεν θέλει νόμους.
1: Δεν έχει, αυτό είναι το ζήτημά μας, ότι εδώ η πατρίδα μας είναι μια χαλαρή παρέα. Από ολίγους που έχουν συγχωνευτεί οι εξουσίες, δηλαδή η εκτελεστική, η νομοθετική, δίδεται η εντύπωση για τμήμα της δικαστικής, για τμήμα της δημοσιογραφικής, εγώ δεν ξέρω ούτε τους εαυτούς μας, έτσι, για τμήμα της εκκλησιαστικής. Είναι, κάνουν όλοι παρέα μεταξύ τους αυτές οι εξουσίες, τα βρίσκουν μεταξύ τους, τα ρυθμίζουν μεταξύ τους, και όσοι δεν είναι μέσα σε αυτό το κύκλο της ρύθμισης, όπως οι ασφαλισμένοι για τους οποίους μου λέτε, δεν τη χάνουν τον ευεργετημά
0: του. Αυτό, αυτό λέγεται δημοκρατία.
1: Προφανώς και όχι. Αυτό λέγεται ολιγαρχία.
0: Ακριβώς. Με τη βιτρίνα της δημοκρατίας.
1: Άρχουν οι ολίγοι.
0: Μου λέει κάποιος από το Βέλγιο ότι υπάρχει ένα βιβλίο με 70 σελίδες, το οποίο περιλαμβάνει σχετικά οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς με τη λειτουργία του κράτους. Και μου έλεγε επίσης ότι εσείς έχετε ολόκληρες αποθήκες με βιβλία σχετικά με τη λειτουργία του κράτους και δεν μπορείτε να βρείτε την άκρη. Αυτή η πολυνομοθεσία και με το παραμικρό να αλλάζουν, να. Μήπως ένα σύστημα το οποίο μπλοκάρει τη λέξη λογική, τη λέξη εφαρμογή των νόμων, και έχουμε μια χώρα η οποία έχει δημοκρατία, την οποία την κυβερνάει το 41% που είναι μειοψηφία.
1: Στην Ελλάδα έχουμε τους Ναπολεόντιους, ουσιαστικά την Ναπολεόντια φιλοσοφία. Ο νόμος ουσιαστικά, δηλαδή η δίκη τι κάνει, εφαρμόζει ό,τι επιτρέπει ο νόμος. Ενώ σε άλλες προηγουμένες δημοκρατίες η δίκη εφαρμόζει ό,τι δεν απαγορεύει ο νόμος. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εδώ έχουμε βιβλία αποθήκης, όπως λέτε, πολυνομία, κωδικοποιείται που και που, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, γιατί κανείς μπορεί να κάνει το κανονικό και το ανάποδο στην Ελλάδα με την ίδια πιστικότητα. Έχουμε δικαστήρια επίσης που μπορούν να κάνουν το κανονικό και το ανάποδο, γιατί δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο. Οπότε ένα πρωτοδικείο μπορεί να αποφασίσει Α για μια υπόθεση στη Θεσσαλονίκη και ένα πρωτοδικείο στην Κρήτη για την ίδια υπόθεση μπορεί να αποφασίσει Β. Αυτή είναι η κατάσταση που
0: υπάρχει. Ναι, αλλά κάθε κράτος λειτουργεί πρώτον με την ομολογία την οποία έχει και δεύτερον και με την ποιότητα του λαού που φοβάται, σέβεται και εφαρμόζει τους νόμους. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε μια φοβερή αδιαφορία για τα πάντα. Βλέπουμε κάθε μέρα και διαβάζουμε τέρατα και σημεία. Είμαστε το μοναδικό κράτος το οποίο ανακάλυψε μια λέξη, την είπα και προηγουμένως, ενισχυμένη, μια έκφραση ενισχυμένη αναλογική και κυκλοφορεί μια ψηφία.
1: Πού γίνονται τα πράγματα. Κοιτάξτε, κύριε Παπαζαφυρίου, το κράτος πολλές φορές δεν εφαρμόζει το ίδιο αυτά τα οποία ψηφίζει.
0: Γιατί δεν το εφαρμόζει?
1: Γιατί βρίσκεται σε αναλλαγή. Διότι σας το εξήγησα και πριν. Γιατί βρίσκεται σε ευθεία διαπλοκή πολλές φορές με κάποιους οι οποίοι είναι οι χρηματοδότες των κομμάτων.
0: Ναι, αλλά αυτό γίνεται όταν ορισμένοι νομίζουν το κράτος είναι η ιδιωτική τους επιχείρηση.
1: Γιατί έχετε την εντύπωση ότι οι πολλοί δεν το αισθάνονται έτσι?
0: Εγώ τα λέω, ξέρω εγώ τι αισθάνεται, αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω με την απλή ελληνική, να απαντήσετε ελληνικά για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Αλλά επειδή μου λέτε για την ενισχυμένη αναλογική, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία, επειδή έχει πάρει κεφάλαιο Φάραντζ, ο οποίος δεν είναι ούτε το κόμμα των συντηρητικών, το οποίο βρίσκεται σε πνεϊταρίστια, ούτε το κόμμα των εργατικών, το οποίο προσπαθεί να ξανασηκωθεί. Αλλά επειδή έχει πάρει κεφάλαιο Φάραντζ, εκεί έχουν, όπως ξέρετε, ενισχυμένη αναλογική, η οποία δίνει και πλειοψηφία για τη Μεγάλη Βρετανία, συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Με 35-37%. Ο Στάρμερ βγήκε με 34%. Τώρα τι πάνε να κάνουνε? Επειδή δεν τους αρέσει που είχε το Φάραντζ, πάνε να ψηφίσουν απλή αναλογική. Τιμίο? Όχι. Όχι. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει πάντοτε και η άλλη πλευρά.
0: Ναι, αλλά η Βρετανία είναι και μεγάλη χώρα.
1: Αυτό λέμε.
0: Έχει γράψει την ιστορία της και έχει βάλει γερά θεμέλια. Εμείς θεμέλια δεν έχουμε ακόμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο ελληνικός λαός θεμέλια έχει. Αλλά μου είπατε και πριν γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Και γιατί πολλές φορές και δεν υπάρχει και σεβασμός στον νόμο. Τι να κάνει ο πολίτης, κύριε Παπαζαφυρίου, όταν ξέρει ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι? Βρωμάει.
0: Εγώ νομίζω βρωμάει. Στην Ελλάδα δεν βρωμάει από το κεφάλι, βρωμάει από το σώμα.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, προχτές θα σας πω ένα παράδειγμα. Έγινε ο κακός χαμός και δικαιολογημένα, γιατί βγήκε ένας τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι θα πρέπει να δούμε τι έχουν οι θηρίδες και να το φορολογήσουμε βάσει το περιθώριο.
0: Αυτός έπρεπε να πάει σπίτι του την άλλη μέρα.
1: Ναι, ακούστε όμως τώρα. Σωστά. Αλλά γιατί λέω, γιατί το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Για ρωτήστε. Στις ρυθμίσεις που βάλανε οι πολιτικοί στον εαυτό τους για το πόθεν έσχες, εξαιρούνται τα μετρητά και τα τιμαλθή από το πόθεν έσχες που έχουν στο σπίτι τους? Σας λέω λοιπόν ότι εξαιρούνται, κύριε Παπαζαφυρίου. Έρχονται λοιπόν τώρα και κάνουν μάθημα σε αυτό που κάνει το λάθος στο ΣΥΡΙΖΑ, που του λένε είσαι απαράδεκτος που ζητάς να ελέγχονται οι θηρίδες. Αυτοί οι οποίοι όλοι μαζί έχουν εξαιρέσει αυτά τα οποία θα έβαζαν στις θηρίδες τα μεγάλης αξίας, που είναι πίνακες, εργατέχνης. Το μεγαλύτερο ξέπλυμα, ξέρετε, στην Ελλάδα γίνεται με εργατέχνη σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Τη μαλφή, μετρητά. Και ήταν τα αρέθα. Όταν αυτά τα ακούει ο κόσμος και τα ξέρει, εσείς τι λέτε ότι θα κάνει? Θα σεβαστεί τον νόμο? Γιατί να το σεβαστεί τον νόμο όταν η ηγεσία του δίνει αυτό το παράδειγμα?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά η ιστορία είναι ότι δεν πρέπει. Άρα πρέπει να ονειρευόμαστε μια καλύτερη Ελλάδα.
1: Αυτή τη στιγμή με αυτά τα οποία βλέπω δεν ξέρω αν μπορεί να την ονειρευόμαστε, διότι έχουμε μια εξουσία η οποία απαγορεύει το όνειρο. Σήμερα το βράδυ θα ανακοινωθούν παροχές και θα είναι και γενναίες, έχω να σας πω. Έχω εικόνα εδώ και καιρό για το πόσο γενναίες θα είναι οι παροχές. Με τη διαφορά ότι θα ανακοινωθούν παροχές στον Πρωθυπουργό περίπου σχεδόν κοντά ένα χρόνο πριν τις εκλογές, ίσως και λιγότερο, που θα αφορούν τους αγρότες που τους βασανίσανε, τους ελεύθερους επαγγελματίες που τους βασανίσανε, τους οικογενειάρχες και τους τρίτεγνους που τους βασανίσανε. Έτσι σας λέω μερικά παραδείγματα. Τους δημοσίους υπαλλήλους που τους βασανίσανε, ειδικά τον κόσμο που είναι στο ΕΣΥ και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους στρατιωτικούς. Δηλαδή έρχεται τώρα η πολιτεία να σου πει, αφού σου ρίχνε ξύλο επί 7 χρόνια, τώρα που παίζεται η καρέκλα της, ότι τώρα ξέρει, σε θυμήθηκα. Και ότι δεν είναι αυτό που νομίζει.
0: Ναι, δεν θα πει όμως ότι ισχύουν από αύριο. Από το χρόνο ισχύουν.
1: Όχι, μερικά θα είναι άμεσα. Σας λέω, κοιτάξτε, εγώ λέω πάντα την αλήθεια. Δηλαδή, αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν για τις συντάξεις, νομίζω θα είναι περίπου 400 ευρώ, από τα 200 θα είναι 400. Για τους δημοσίους υπαλλήλους παίζει, και θα είναι και, μπορεί να είναι και μόνιμα. Για τους δημοσίους υπαλλήλους παίζει να είναι από 400 έως και πολύ παραπάνω. Έχουν ένα κοινό ταμείο για την υπογεννητικότητα, στο οποίο θα τσοντάρει και το κράτος και οι οικογένειες, ούτως ώστε όταν κάποιος ενηλικιώνεται, δεν χρειάζεται να το πω τώρα περισσότερα, να μπορεί, ενώ έχει γεννηθεί τώρα από εδώ και πέρα, να μπορεί να βρίσκει ένα έτοιμο ποσό για να ανοίξει, για να προχωρήσει τη ζωή του. Δεν είναι κακό αυτό. Έτσι, θέλω να είμαι πάρα πολύ καθαρός.
0: Είπε κανείς ότι είναι κακό.
1: Αλλά.
0: Το ταμείο τι λέει?
1: Θα έχουν μέτρα για τη μείωση της φορολογίας των αγροτών. Θα έχουν μέτρα για τη μείωση της φορολογίας των τριτέγνων. Αλλά τους συγχαίρω και τους αποδοκιμάζω ταυτόχρονα. Τους συγχαίρω γιατί το κάνουν, έστω και τώρα, αλλά και τους αποδοκιμάζω γιατί είχαν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια 7 χρόνια αυτόν τον κόσμο και τώρα τον θυμούνται τώρα που ψάχνουν την ψήφο του.
0: Πολύ ωραία. Και πώς θα αντικατασταθούν οι τεράστιες ζημιές που υπέστησαν αυτές οι οικογένειες όλα αυτά τα χρόνια που πολλοί χρωστάνε, κάνουν, ράνουν με αυτά τα μέτρα τα οποία θα τους δώσουν σήμερα. Θέλει μια δεκαετία.
1: Αυτά τα οποία ζητάνε οι κύριοι Παπαζαφερίου, αυτές οι οικογένειες, έχουν πάει σε αυτούς που κλείνουν την Εγνατία και τη μονοδρομούν. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Συνοηθήκαμε.
0: Βεβαίως.
1: Δεν λέω σε αυτούς μόνο, έτσι, αλλά και σε άλλους. Δηλαδή, σε όλους όσοι είναι, όπως σας είπα και πριν, η μεγάλη παρέα, που παίρνει πολλές φορές τα έργα και πολλές φορές πριν αρχίσουν τα έργα, αρχίζουν και καταπίπτουν ρήτρες, οι οποίες κάνουν σε ποσό όσο η μία παροχή για τη σύνταξη.
0: Ωραία, για να επαναλάβω κάτι που το είπα και προηγουμένως. Υπάρχει κανένα μέρος του κόσμου όπου κατά τη διάρκεια μιας διεθνής έκθεσης που έχω πάει σε καμιά πενταριά σε όλο τον κόσμο, μετατρέπεται σε πολιτική ιστορία και σε ανακοινώσεις πρωθυπουργού? Δεν έχω δει κανένα πρωθυπουργό σε καμία έκθεση ποτέ. Μόνο εδώ γίνονται αυτά.
1: Η ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης συνδέθηκε καταρχήν όταν πήγαιναν τα πράγματα καλά με την οικονομική ανάπτυξη του Βορρά, με το γεγονός ότι ερχόντουσαν κάθε φορά οι πρωθυπουργοί και ανακοίνωναν την οικονομική πολιτική για την επόμενη χρονιά. Αλλά από ένα σημείο και μετά αυτό στράβωσε και μετατράπηκε από την ανακοίνωση της οικονομικής πολιτικής σε γενικές γραμμές σε εμπόριο ψήφου. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Αυτό εμπόριο ψήφου, τι θα το κάνουμε?
1: Και επίσης μετατράπηκε και σε επίσκεψη στα πολιτιστικά κέντρα των καταπιεσμένων αξιωματούχων των Αθηνών, οι οποίοι στην Αθήνα δεν
0: μπορούν. Τι να το κάνουμε το εμπόριο ψήφου?
1: Τα αποσβήκα στη Θεσσαλονίκη είναι πάντως σίγουρα καλύτερα.
0: Τι να το κάνουμε το εμπόριο ψήφου, λοιπόν, όταν κυβερνάει το 41% και το παίζουμε δημοκρατία?
1: Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Θα το ξανασυζητάμε συνέχεια.
1: Το ζήτημα δεν είναι αν κυβερνάει.
0: Αλλιώς δεν χρειάζεται να συζητάμε και να λέμε ότι έχουμε δημοκρατία. Έτσι είναι η δημοκρατία.
1: Σε αυτό, εγώ, όπως ξέρετε, έχω συγκεκριμένη άποψη. Το πρόβλημά μου εμένα δεν είναι το 41, αλλά πώς κυβερνάει το 41. Δηλαδή, αν το 41 αυτό συγκροτήθηκε από ψήφους, οι οποίοι αντιστοιχούν και στην κοινωνική σύνθεση και άλλων κομμάτων, όχι απόλυτα, έτσι. Από ψήφους που ήταν αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, οικογενειάρχες, βιομήχανοι, ακτοπλόοι, εφοπλιστές κτλ. Σε αυτά τα χρόνια που κυβερνάς, ποιους νοιάζεσαι? Μήπως μόνο τους βιομήχανους, τους ακτοπλώους, τους εφοπλιστές?
0: Μισό λεπτό, κύριε Κοτάκη, επειδή είστε εκτιμητέος άνθρωπος, τι θα πει το 41% βγάζει 115 βουλευτές και συνεχεία με την ισχυμένη αναλογική γίνεται 155. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Ξέρετε καμιά δημοκρατία να λειτουργεί έτσι?
1: Έτσι κι αλλιώς στις επόμενες εκλογές, από ό,τι φαίνεται, αυτό το νούμερο, κύριε Παπαζαφυρίου, με το κιάλι το βλέπουν όλοι. Αυτό το ποσοστό.
0: Α, μια που είπαμε με το κιάλι, αν πάρουν 25% 3-4 κόμματα, τι γίνεται?
1: Αν πάνω 3-4,25% εξαρτάται, είναι σχετικά εύκολα τα πράγματα. Θα συνεργαστούν δύο και το ένα θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Αν πάνω από 25%.
0: Βλέπετε τέτοιο σκηνικό?
1: Όχι, αλλά αυτό το οποίο μπορώ να δω είναι, αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο, του δεύτερου από τον τρίτο και του τρίτου από τον τέταρτο να μην είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να είναι δηλαδή όλοι κοντά. Είναι σαν να βλέπει κανείς τη βαθμολογία της Super League, τα αθλητική. Μικρές διαφορές μεταξύ πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου κτλ. Δεν είναι αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λέω μικρές, μην φανταστείτε τώρα ένα-δύο μονάδες, έτσι για να μην τρελαθεί ο κόσμος. Αλλά όταν έχουν εκπαιδευτεί όλοι τους να ακούνε για διψήφια 13, 14, 15, άμα το δεις αυτό να είναι 8-9, δεν είναι το ίδιο πράγμα, ή 7-8.
0: Αν έχουμε αποχή πάλι 45-50%. Ή θα προλάβουν να πάρουν τα ποσοστά που πρέπει να
1: κυβερνήσουν? Αν έχουμε αποχή, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Μας ακούει ο κόσμος. Άμα ξέρει λοιπόν ότι αν απόσχει, ας πούμε, δυναμώνει τον πρώτο και δεν πάει, πάει να πει ότι αν έχετε τον πρώτο.
0: Έτσι, μετά τέτοια καψόνια που τράβηξε ο ελληνικός λαός δεκαετίες, δεκαετιών, επί δεκαετίες.
1: Ξέρετε το εξής. Χθες μιλούσα με έναν κορυφαίο δημοσκόπο. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Τα νούμερα που βλέπεις στην εκτίμηση ψήφου για το πρώτο κόμμα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μπορεί να υπάρξουν αύριο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας κινούνται από 24% έως 26%.
0: Πολλοί λένε δεν υπάρχει το 2 μπροστά.
1: Στην εκτίμηση ψήφου. Ναι, σας λέω τώρα τι μου λέει ο δημοσκόπος. Πράγματι, ειδικά στη Μακεδονία, υπάρχουν περιοχές που γράφει 1. Και ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία, τα πράγματα πήγε προχθές ο κύριος Διαπετρίδης, τους είπε ότι κάναμε βίαιη απολιγνητοποίηση. Δηλαδή, παραδέχθηκε ότι η κυβερνητική παράταξη έκανε βιαιότητες. Σας λέω όμως και πάλι, ότι αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα νούμερα. Το δεύτερο πράγμα που μπορούμε να πω όπως είναι ότι ο κόσμος έχει αποφασίσει ότι θα γίνουν δεύτερες εκλογές, οπότε θα ψηφίσει με βάση τη διαμαρτυρία.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή θα δούμε μια βουλή η οποία μπορεί να φτάσει για να είναι και περισσότερο από αυτά τα κόμματα που υπήρχαν αυτή τη στιγμή σήμερα.
0: Κύριε Κοτάκη.
1: Ναι.
0: Είμαστε το 2026. Ναι. Εδώ και δεκαετίες ολόκληρες ακούμε ότι η Ελλάδα κατασκευαστικά είναι μια ευλογημένη χώρα η οποία μπορεί να παράγει κτηνοτροφικά και γεωργικά προϊόντα για να κάνει τεράστιες εξαγωγές και να έχει ένα τουρισμό που να έχει πάνω από 50-60 δισεκατομμύρια έσοδο και έχει 20.
1: Ναι.
0: Είναι μια χώρα η οποία δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερα μεγάλες βιομηχανίες όταν έχει αυτό τον πλούτο ο οποίος έχει σχέση με τη μάσα και τη χάψα. Είναι μια χώρα με στρατηγικό σημείο και με μια θάλασσα η οποία είναι στρατηγική σημασία. Δεν έχουμε ακούσει καμία μορφή εκμετάλλευση τη χώρα. Η χώρα ήδη εισάγει κρέατα και σιτάρια και κριθάρια και πάει από το κακό στο χειρότερο. Είναι δυνατόν αυτή τη χώρα να μην βρίσκονται ικανοί άνθρωποι να την πάνε μπροστά όταν τρεις οικογένειες έχουν γίνει οι μόνιμοι διοικητές τη χώρα με αποτέλεσμα ικανότατοι άνθρωποι να αποφεύγουν να ασχοληθούν με την πολιτική γιατί ξέρουν ποια θα είναι η κατάδεια του? Κανένα ικανό δεν ασχολείται με την πολιτική.
1: Θα σας πω πρώτα ένα παράδειγμα και μετά θα σας πω τι νομίζω πρέπει να γίνει. Επειδή αναφερθήκατε στην κτηνοτροφία. Αυτή τη στιγμή, προχτές νομίζω ότι έχει και αυτό το θέμα η ελευθερία της Λάρισας που ανοίξει στον όμιλό μας, που εκφύγει την ευθεία για τη δημοκρατία. Έχει εμφανιστεί εταιρεία στο νομό της Θεσσαλίας για να παράγει κρέας 3D. Το ακούσατε?
0: Ακριβώς.
1: Κρέας 3D.
0: Ακριβώς. Χημικό λέγεται αυτό το κρέας.
1: Με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει για την υγεία των καταναλωτών. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν...
0: αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει να πει ράβια.
1: Εκεί πάμε στο δεύτερο, στις διαπλοκές. Και μετά πάμε και στο τρίτο όμως. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι εγκλωβισμένος σε μεγάλο βαθμό στα δικά του τα θέματα. Είναι ένα βουνό κάθε μέρα. Και για να μπει στο δεύτερο, να ασχοληθεί με το δεύτερο μεγάλο βουνό που είναι η πολιτική, το παρακολουθεί μεν, αντιδρά, αλλά δεν έχει στο τέλος της ημέρας δυνάμεις. Ξέρετε ότι υπάρχουν τώρα παιδιά, τώρα με στην Αίγυπτο μου λένε χθες το βράδυ, που έρχονται να κάνουν διακοπές με ένα πενιντάρικο στην τσέπη. Με ένα πενιντάρικο στην τσέπη. Και λέει ο αρμόδιος υπουργός ότι μια χαρά μαυρισμένη γυρίσαμε όλοι από τις παραλίες.
0: Ναι.
1: Μόνο που εσύ δεν πήγες με το πενιντάρικο, μην πω τώρα πώς έχεις στην τσέπη σου, θα του έλεγα τον.
0: Από τη στιγμή λοιπόν
1: χρειάζεται, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, να διαμορφωθεί μια νέα συνείδηση στον κόσμο για αυτά τα πράγματα. Όσο εγκλωβισμένος και αν είσαι στα θέματα τα οικογενειακά, τα προσωπικά σου, επιχείρησης σου, όλα κλπ.
0: Ποιος θα τη δημιουργήσει αυτή?
1: Αυτά αρχίζουν πολλές φορές από κάτω και μετά φτάνουν πάνω, όχι τα ανάποδο. Γιατί στην Ελλάδα τι κάνουμε, ψάχνουμε σωτήρες. Ποιος θα μπει μπροστά?
0: Ποιος είπε ότι ψάχνουμε σωτήρες?
1: Αυτό για αυτό.
0: Ψάχνουμε ικανούς ανθρώπους οι οποίοι
1: όλη,
0: θα.
1: Όλη η συζήτηση είναι ψάχνει να βρει μεσία και να μπει κάποιος μπροστά, γιατί εγώ θα βγω μπροστά να.
0: Κύριε Κοτάκη, λίγοι ικανοί άνθρωποι ασχολήθηκαν με την πολιτική και τους φάγανε. Είναι το δημοκρατικό μας σύστημα τέτοιο, το οποίο είναι μια επιχείρηση η οποία ελέγχει όλα τα συστήματα και δεν μπορεί κανείς να πάει μπροστά. Εδώ πέρα έχουν γίνει όργια. Τι θέλετε να μιλήσουμε για τις τοποκληφίες και για τα.
1: Επειδή εσείς παλιά μου έχετε πει ότι είστε παλαιοκαραμανλικός, σας λέω το εξής. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν φτωχόπεδο από την πρώτη, κατέβηκε στην Αθήνα και τους τσάκησε όλους. Είχε την ψυχική ορμή και τσάκησε.
0: Αλλά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είχε έρθει εδώ μια φορά στην πλατεία στο Βαρδάρι. Με πήρε, πήγαμε με τα πόδια μέχρι στο σιδηρικό σταθμό. Μου είπε αυτό το δρόμο, μου είπε για τη μοναστήριο και του λέω: Πρόεδρε, επειδή είναι φαρδί αυτό το κομμάτι, κάντο με μεσαία λωρίδα. Στην αρχή ήθελε να το κάνει έναν δρόμο, χωρίς μεσαία λωρίδα, με γραμμές. Και το έκανε μεσαία λωρίδα και βλέπει έναν δρόμο τώρα, ο οποίος είναι σύγχρονος. Έκανε και το σταθμό. Και μου λέει, ακούω γιατί είσαι στην περιοχή και τα ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Τι σημαίνει το παράδειγμα που λέτε, όταν η πολιτική έχει αυτή για να ακούει την.
0: Ναι, αλλά Καραμαλής κάθε μέρα έπαιρνε τους υπουργούς για να δουν αν η ώρα 7 είναι στο γραφείο τους.
1: Βλέπετε λοιπόν ότι από κάτω λοιπόν θα βρεθεί η λύση. Γιατί και ο Καραμανλής δεν ήταν η προφανής λύση το 1955. Σας θυμίζω ότι το Στεφανόπουλο, ο Στεφανόπουλος περίμενε να γίνει πρωθυπουργός και τους προέκυψε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
0: Με την εμπειρία που βλέπετε που έχετε.
1: Ο οποίος έκανε πήγε και ξύλωσε τις γραμμές του τραμ.
0: Ακριβώς. Τι βλέπετε με την εμπειρία που έχετε, τι εξέλιξεις βλέπετε στο πολιτικό
1: γύρο. Ή να μην σας θυμίσω πόσα έργα στη Θεσσαλονίκη όπου και αν πάτε. Άσχετα τώρα αν περιορίστηκε όλη η
0: ιστορία. Τα είχε κάνει ο Καραμανλής.
1: Ένα άγαλμα εκεί που του κάνανε. Τι να πω, πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Δηλαδή έχουν υπογραφεί Καραμανλή τώρα.
0: Ατυχώς.
1: Αλλά τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, όταν θέλει ο πολιτικός, αφήνει το αποτύπωμά του, αρκεί να έχει επαφή έτσι με τον λαό.
0: Μήπως πρέπει να έχει και επιβλητική προσωπικότητα και να επιβάλλεται.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Χρειάζεται στιβαρούς πολιτικούς οι οποίοι να δράσουν όμως σε ένα καινούριο πλαίσιο. Γιατί η κοινοβουλευτική δημοκρατία όπως έχει εξελιχθεί σήμερα δεν μας πάει μπροστά. Δεν θα δυσηγούμε, μην γίνει καμιά παρεξήγηση για την κατάσταση του πολιτεύματος, αλλά χρειάζεται προεδρική δημοκρατία.
0: Ωραία. Και επειδή...
1: Προεδρική δημοκρατία.
0: Ωραία, και επειδή πρέπει να κλείσουμε, για πέστε μου, πώς είναι δυνατόν να είμαστε το μοναδικό μέρος του κράτους που με 10 εκατομμύρια κατοίκους έχουμε 70 υπουργούς.
1: Αυτό να το δει στον κύριο Μητσοτάκη που πριν από τις εκλογές του 19 υποσχέθηκε να φτιάξει μικρό και ευέλικτο σχήμα το οποίο τελικά κατέληξε να είναι 70 ποδαρούσα.
0: Άρα η υποσχεσιολογία είναι ένα ελάττωμα των κυρίων πολιτικών μας οι οποίοι δεν τηρούν ποτέ.
1: Όχι, να σας πω τι έχουν οι πολιτικοί μας. Πιστεύουν ότι αν βάλεις, ας πούμε, δεν έχεις ποσοστά αυτή τη στιγμή καλά στο νομό Πιερίας. Και πιστεύεις ότι αν βάλεις υφυπουργό από το νομό Πιερίας. Ο οποίος να μπορεί να κάνει τα ρουσφέκια και τα λοιπά, ότι αυτό θα σε σώσει. Δεν σώζεσαι.
0: Αυτό λέγεται διακυβέρνηση κράτους, για να πάμε μπροστά. Αυτό λέγεται.
1: Ο Ερντογάν έχει 15 υπουργούς κάρτους.
0: Αυτό λέγεται πολιτική κομπίνα, την οποία την εκμεταλλεύονται, παραμυθιάζουν το λαό, ο Έλληνας πολύ
1: εύκολα. Ξεκίνησε αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: 100% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επαγγελματικό ταξίδι. Διημέρη απόδραση. Οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται. Μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Σας το έλεγα!
10: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια Ελληνική.
11: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
12: Μετροπολής! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να στείλω στους χαιρετισμούς μου στον Κώστα τον Πιτσάρη και να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Φλωρά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη που έχει την τιμητική της σήμερα.
0: Α, θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για την τιμητική της.
1: Μα είστε το επίκεντρο του κόσμου. Όποτε γίνεται η ΔΕΘ, έρχονται όλοι επάνω. Ακούμε τα παραμύθια, σας ακούω τόση ώρα που λέτε. Πραγματικά δεν πρέπει να υπάρχει στον πολιτισμένο κόσμο άλλη έκθεση που ουσιαστικά γίνεται για να έρθουν οι πολιτικοί και να πούνε κάποια πράγματα.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία, πουθενά.
1: Να πουλήσουν παραμύθια. Δηλαδή αυτή δεν είναι διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι πολιτική έκθεση της Ελλάδος. Πρέπει να αλλάξει και το όνομα. Μια κοροϊδία. Και το πιο τραγικό βέβαια είναι ότι κάθε φορά έρχονται πάνω για να μας πούνε τα σχέδιά τους για να διαχειριστούν τη φτώχεια μας. Δηλαδή, σας άκουσα πριν, ήταν τόσο, ξέρετε, κύριε Παπαζαφυρίου, καταρχήν δεν ξέρω αν είπα καλημέρα στους ακροατές μας, μου διέφυγε, τη λέω τώρα. Αναφερθήκατε πριν σε ένα τρίπτυχο, εξαγωγές, τουρισμός και αγροτικός τομέας και σε όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα, όπου πραγματικά να κάνω μια ερώτηση. Τόσα χρόνια στη ΔΕΘ που έρχονται όλοι μεγάλοι και τόσα λένε, για αυτούς τους τρεις βασικούς τομείς πυλώνες, γιατί δεν κάνουν κάτι ουσιαστικό, ούτως ώστε να μην διαχειρίζονται τη φτώχεια με επιδόματα, αλλά να αυξήσουν τον πραγματικό πλούτο της χώρας.
0: Σωστόν.
1: Θέλω να πω ότι ντρέπομαι για αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν μου λέτε πώς είναι δυνατόν μια χώρα με την ευλογία, την κατασκευαστική που μας έδωσε ο Θεός σχετικά με την παραγωγή, με την πολυπαραγωγή προϊόντων που λείπουν από άλλες χώρες. Έχουμε φτάσει στο σημείο από τα 10 εκατομμύρια πληθυσμό στα 6 να ζουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ποιος θα είναι γεωργός επιτέλους?
1: Με γαργαλάτε πολύ, γιατί έχω ασχοληθεί επισταμένα. Ξέρετε, έχω κάνει μια, θα έλεγα, ολοκληρωμένη, με την έννοια όχι ότι είναι η καλύτερη, αλλά μια πρόταση η οποία εκτείνεται σε 40 σελίδες περίπου, που η λογική της είναι, ξέρετε, θα σας πω, αυτό λέγεται αποκέντρωση καταρχήν που λέτε. Θα πω στον κόσμο να σκεφτεί κάτι. Όλοι μιλάνε για αποκέντρωση, δηλαδή να μην είναι όλοι μαζεμένοι στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά κανείς ποτέ δεν βάζει ένα στόχο και να πει: θέλω σε 20 χρόνια, όπως λέει το δικό μου σχέδιο, 1 εκατομμύριο πολίτες από τα δύο αστικά κέντρα να φύγουν και να πάνε στην περιφέρεια. Το οποίο αυτό τι σημαίνει? Μακροπρόθεσμη πολιτική. Σε κανένα κόμμα δεν ταιριάζει να του πεις μια πολιτική για 20 χρόνια. Όλοι τι λένε? Κάτσε να πω κάτι που σε 2-3 χρόνια που θα έχουμε εκλογές θα έχει πραγματοποιηθεί ή θα είναι κοντά να πραγματοποιηθεί. Και το αποτέλεσμα τι είναι? Δεν υπάρχει στρατηγική για την αποκέντρωση.
0: Δεν μου λέτε. Ένα πρόβλημα το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ είναι η εθνική συνείδηση και η επαγγελματική αξιοπρέπεια. Για να είσαι σήμερα πολιτικός πρέπει να έχεις εθνική συνείδηση και επαγγελματική αξιοπρέπεια και επαγγελματική συνείδηση. Εάν εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ μεγάλο επιχειρηματία να λέει τόσα πολλά όσο λένε οι πολιτικοί. Τον Ωνάση τον άκουσα να μιλάει πιο λίγο από όλους και να είναι ο πιο πλούσιος από όλους. Γιατί οι πολιτικοί βασίζονται μόνο στο λέγειν και όχι στο πράττειν?
1: Διαφωνώ ότι δεν έχουν οι πολιτικοί μας επαγγελματική συνείδηση. Είναι άριστοι επαγγελματίες.
0: Στο να είναι πολιτικοί. Στο να είναι πολιτικοί.
1: Έτσι. Ξέρουν τι θέλει τελικά ο πελάτης.
0: Ναι, αλλά ο πολιτικός πρέπει να έχει επαγγελματική συνείδηση για τον πολίτη.
1: Σωστά. Το είπα ειρωνικά όπως.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει. Δηλαδή έχουν καταλάβει, ξέρετε, πάρα πολλοί μπαίνουν καλόπιστα στην πολιτική. Και νομίζω ελάχιστοι παραμένουν να έχουν καλή πίστη. Οι πολλοί μπαίνουν μέσα, βλέπουν τα ωφέλη της καρέκλας που είναι καθημερινά, όλοι να καταλάβουμε ότι ένας βουλευτής όπου και αν πάει είναι τσάμπα, δεν πρόκειται ποτέ να κάτσει σε ένα τραπέζι και να πληρώσει, δεν πρόκειται ποτέ να πάει διακοπές και να πληρώσει. Ένα θέμα που ανέδειξα πρόσφατα, έτσι με αναρτήσει στα social media, είναι ότι πρέπει, πού πάνε οι βουλευτές διακοπές? Δηλαδή αλήθεια είναι μια απορία και οι πολιτικοί πού πάνε, και μιλάω βεβαίως για αυτούς που διαχειρίζονται χρήμα, ή για τους σημαντικούς της αντιπολίτευσης. Είναι δυνατόν να φιλοξενούνται δωρεάν σε ξενοδοχεία πολυτελείας και αυτό να μην γίνεται γνωστό? Δεν είναι αυτό σχέση διαπλοκής? Μαθαίνουν λοιπόν και ζουν πάρα πολύ καλά. Μπαίνουν μέσα στο μέλι. Το μέλι είναι η Βουλή. Γι' αυτό ζούμε αυτή την τραγωδία. Μην μου διαφύγει κάτι, γιατί το είπατε πολύ γρήγορα προηγουμένως, σας άκουγα να μιλάτε με τον Μανώλη τον Κοτάκη. Η Ελλάδα είναι ευλογημένη γιατί βρίσκεται, είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που διασταυρώνονται τρεις ήπειροι. Είμαστε στη διασταύρωση της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια χώρα. Ακόμα και η Τουρκία δεν είναι ακριβώς στο σημείο που είμαστε εμείς. Ευλογημένη χώρα που δυστυχώς έχει καταλήξει στο να περιμένουμε τα επιδόματα να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Τρομερός αγώνας, ποιος θα δώσει μεγαλύτερα επιδόματα. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει.
0: Πολύ ωραία. Όταν διαβάζουμε στην εφημερίδα σήμερα ή μάλλον σε ένα τέτοιο στο διαδίκτυο ότι κάποιος αγόρασε 6 εκατομμύρια περιουσία και είναι πολιτικός και το πόθεν έσχες έχει καταργηθεί στην κυριολεξία, υπάρχει μόνο το πόθεν και όχι το έσχες. Είναι δυνατόν να μιλάμε για πολιτική όταν η έκφραση πόθεν έσχες που είναι πολιτικό σημείο της δημοκρατίας μας να μην εφαρμόζεται?
1: Μα το είπε και ο Κοτάκης πριν. Έχουν εξαιρέσει τον εαυτό τους από τα μετρητά και τα άλλα τους πίνακες και τα λοιπά που έχουν σε πόθεν έσχες τους. Κοιτάξτε, αυτό είναι γνωστό και να σας πω κάτι. Το να συνεχίσουμε να τους βρίζουμε, δηλαδή ο κόσμος λέει.
0: Δεν τους βρίζουμε, τους κρίνουμε.
1: Είπατε πολύ, εγώ θαύμασα την προηγούμενη κουβέντα. Γιατί ακριβώς το ερώτημα είναι γιατί δεν αλλάζουν τα πράγματα. Αυτή την απορία την έχει και απλώς ο κόσμος. Και σου λέει, αφού δεν αλλάζουν, πάλι στους ίδιους θα πάμε. Τσίπρα, Πασόκ.
0: Ο κόσμος δεν πρέπει να αλλάξει τον κόσμο. Ή ισχύει αυτό που έλεγε ο Στάλιν? Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών.
1: Ας πω, εκεί είναι η ιστορία. Όταν λέμε ότι φταίνε οι πολιτικοί, είναι το μεγαλύτερο σφάλμα. Και είναι και η ασφάλεια των πολιτικών. Οι πολιτικοί χαίρονται όταν ο λαός λέει ότι αυτοί φταίνε. Γιατί σου λέει, αφού εμείς φταίμε, μόνο εμείς είμαστε εδώ. Ποιο θα διαλέξει έναν από εμάς? Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι η ευθύνη είναι δικιά του. Το φταίξιμο είναι δικό μας. Εγώ το είχα ξαναπεί και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε. Πρέπει να πάει να ψηφίσει και να μην ψηφίσει κανένα από τα σάτια κόμματα. Τόσο απλά. Θα μου πεις, μα τι, μα να ψηφίσει κάτι άλλο. Και όπως είπε σωστά, αυτά που μετέφερε ο Μανώλης ο Κοτάκης από τους δημοσκόπους, η πρώτη Κυριακή πρέπει να είναι ένα σοκ. Γιατί σίγουρα θα υπάρχει πρώτη και δεύτερη, ένα σοκ για το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να ψηφιστεί οποιοδήποτε δεν ανήκει στο σάπιο σύστημα. Ο καλύτερος σου φίλος να είναι, πρέπει να καταλάβεις σαν ψηφοφόρος, ότι όταν ψηφίζεις έναν που είναι μέσα σε αυτούς που κυβέρνησαν τη χώρα, η οποία είναι τελευταία στην Ευρώπη,
0: ασθενεί
1: κυβερνήτες, όταν ψηφίζεις τον καλύτερό σου φίλο, που σου έκανε και εξυπηρετήσεις κτλ., στο ίδιο αποτέλεσμα θα πάνε. Φανταστείτε λοιπόν τι σοκ θα γίνει στο πολιτικό σύστημα αν όλα τα κόμματα που είναι υποψήφια και δεν κυβερνήσανε πάρουν ξαφνικά ένα 30-35%. Τα μικρά κόμματα. Δεν μιλώ για τη δεύτερη Κυριακή, γιατί σίγουρα εκεί δουλεύουν άλλες λογικές και άλλες δυνάμεις. Και ο κόσμος θα σκεφτεί να κυβερνηθούμε ή από ένα κόμμα ή από μια σύμπραξη κομμάτων. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι δυνατόν ο κόσμος να κοιτάζει αλλού και να μην κοιτάζει στον καθρέφτη ότι η ευθύνη είναι δικιά μας. Άρα λοιπόν το μήνυμα στις εκλογές είναι πήγαινε να ψηφίσεις και ψήφισε οτιδήποτε εκτός του σάπιου συστήματος. Ναι, θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Φυσικά και θα κυβερνηθεί η χώρα. Αυτό το παραμύθι της κυβέρνησης, ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση, είναι δυνατόν? Υπάρχει χώρα που να κυβερνάται επειδή ξυπνάει σήμερα το πρωί καλά ένας άνθρωπος?
0: Όχι.
1: Υπάρχουν οι μηχανισμοί, υπάρχουν.
0: Υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί.
1: Θεωρητικά υπάρχουν, ένα λεπτό. Δηλαδή. Ο φορολογικός μηχανισμός υπάρχει, είναι μια ανεξάρτητη αρχή.
0: Δεν είπε κανείς το αντίθετο, αλλά διαβάσαμε προηγουμένως ότι ένας αριθμός λίγων επιχειρηματιών χρωστάει δεκάδες εκατομμύρια και δεν τους κάνουν τίποτα. Λειτουργούν οι μηχανισμοί ή είναι κολλητική αρρώστια όπως οι πολιτικοί λειτουργούν και οι μηχανισμοί?
1: Ο μηχανισμός λειτουργεί σωστά όπως του λέει ο πολιτικός. Δηλαδή ο πολιτικός τι του λέει, κυνήγα το μικρό το ψάρι και το μεγάλο το ψάρι επειδή με χρηματοδοτεί, άφησε το συνάδελφο.
0: Μισό λεπτό, δεν υπάρχει νομολογία στο κράτος, επειδή του λέει ο πολιτικός. Υπάρχουν νόμοι στο κράτος που πρέπει να εφαρμόζονται με πρόσωπο καλύτερο από τους πολιτικούς. Δεν μπορεί να λέει ο πολιτικός στον υπάλληλο τι θα κάνει.
1: Ο νόμος υπάρχει. Ο θεσμός υπάρχει. Ποιος πρέπει να αλλάξει? Ο πολιτικός. Γιατί δυστυχώς επηρεάζει πράγματα και κατά.
0: Συνέπειες έχει ο πολιτικός όταν δεν εφαρμόζει τους νόμους?
1: Καμία.
0: Από εκεί ξεκινάει η ιστορία.
1: Έχουν φτιάξει το σύστημα που δεν θα έχουν καμία συνέπεια.
0: Δεν μου λέτε, μήπως στο παρελθόν της κατασκευής του λαού από Καποδίστρια και μετά, όταν λέγαμε έχεις ένα μπάρμπα στην Κορώνια, πρέπει να έχεις μέσον για να βρεις δουλειά, οι ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες ήταν σοφές από το παρελθόν, αν θυμάστε. Μήπως όλοι εκείνοι οι οποίοι επί χρόνια ήταν οι κοτσαμπάσιδες και κάναν κουμάντο επί 400 χρόνια με τους Τούρκους και σκοτώσαν συνεχεία τον Καποδίστρια, δημιουργήθηκε ένα τέτοιο σύστημα στην Ελλάδα το οποίο να νομίζουμε ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά η δημοκρατία να είναι μόνο κατ' όνομα όταν η μειοψηφία μετατρέπεται σε δημοκρατία, όταν τα ποσοστά είναι εντελώς δυσανάλογα με την πραγματικότητα?
1: Ναι. Καταρχήν είμαι στο στρατόπεδο του ότι δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας. Νομίζω ότι είστε και εσείς σε αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί? Ας πούμε ότι δεν με ενδιαφέρει το γιατί. Πολίτης είμαι και τη βλέπω ότι δεν λειτουργεί δημοκρατία. Ότι πολύ λίγοι κυβερνάνε, ότι οι λίγοι είναι πάμπλουτοι, υπάρχουν λίγοι που είναι ζάμπλουτοι σε αυτή τη χώρα.
0: Σωστόν.
1: Υπάρχουν πολλοί, υπάρχει ένα 20-30% γύρω από όλους αυτούς, από αυτό το σύστημα, όπου περνάει καλά και ένα 60 με 70% όπου δυστυχεί.
0: Το πόθεν έσχες που είναι.
1: Η δημοκρατία δεν είναι η έννοια στη δική μου τώρα, στο Γιώργο το Φλωρά, στο μυαλό μου. Δεν είναι ότι πάω και ψηφίζω κάθε 4 χρόνια. Η δημοκρατία είναι πόσο ευτυχισμένη είναι η μεγάλη μάζα του λαού.
0: Ακριβώς.
1: Και στην Ελλάδα η μεγάλη μάζα του λαού δεν είναι ευτυχισμένη.
0: Ακριβώς.
1: Ξυπνάει το πρωί και σκέφτεται αν θα μετακινηθεί γιατί δεν έχει χρήματα να βγάλει το μήνα. Και αυτές τις, να μην πω τώρα τη φράση, που μας λένε και μας κοροϊδεύουν, πήγαμε μαυρίσαμε στην παραλία, άρα έχουμε λεφτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω, θα μπορούσα να την πω πολύ εύκολα.
0: Μήπως ο τρομερός αριθμός προβλημάτων που έχει ο ελληνικός λαός τον έχει κάνει ανίκανο να αντιδράσει, διότι από το πρωί μέχρι το βράδυ σκέφτεται πώς να επιζήσει και δεν μπορεί να αντιδράσει. Διότι είδαμε μία αντίδραση με την Καριστιανού, η οποία ήταν πρωτοφανής με 2 εκατομμύρια κόσμο, αλλά παρόμοια αντίδραση για τα συμφέροντα του λαού δεν έχουμε να δούμε από τότε που γεννηθήκαμε.
1: Μου επιβεβαιώνεται αυτό που είπα πριν, ότι οι πολιτικοί κάνουν άριστα τη δουλειά τους και είναι άριστα επαγγελματίες. Ένας λαός που έχει λύσει τα προβλήματα του προς το ζήν, δεν έχει ανάγκη τον κάθε τυχαίο. Τη χάρπαστο που τον βάζει στη λίστα ο αρχηγός του κόμματος επειδή είναι πιστός και υπάκουος και γίνεται πολιτικός. Δεν τον έχει ανάγκη. Ποιος έχει ανάγκη τον πολιτικό? Αυτός που σκέφτεται πόπο να με βοηθήσει να βγάλω κάτι παραπάνω, να τοποθετήσω το παιδί μου, να διοριστεί το παιδί μου, να πάρω μια δουλειά, μια απευθείας ανάθεση. Αυτός έχει ανάγκη τον πολιτικό. Αυτό λοιπόν είναι εσκεμμένο. Ο κόσμος αυτό πρέπει να το καταλάβει. Η φτώχεια η οποία ζει μεγάλο μέρος του λαού είναι επιδίωξη της κυβέρνησης. Διαχρονικά. Γιατί πρέπει να είσαι φτωχός. Αν δεν είσαι φτωχός, σηκώνεις το κεφάλι και λες τι λέτε κερατά που θα μου κάνεις αυτό ή που μου είπες αυτό. Βγήκε ο άλλος και πανηγύριζε που πήρε τα γυαλιά 600 ευρώ Άδωνης. Βγήκε η άλλη η Μιχαηλίδου η Δόμνα με παπούτσια 900 ευρώ στη φωτογραφία. Τους βλέπεις αυτούς που ο βασικός μισθός είναι 750-760. Αν λοιπόν ήσουν με άνεση θα τους πέταγες πέτρες. Σε εισαγωγικά πέτρες, δεν λέω κάτι να κάνουμε βία.
0: Σωστά.
1: Αλλά θα τους έφτυνε στα μούτρα, δεν θα τους μίλαγες, δεν θα σηκώνεσαι όρθιος να λες περάστε κύριε Υπουργέ, περάστε κύριε Βουλευτά. Τι λέτε? Θα του λέγες ρε κεράτα, εσύ μας δουλεύεις, εδώ κάνεις τέτοια πράγματα. Αναφερθήκατε πριν σε νόμους, το έχουμε ξαναπεί που μιλήσαμε. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει, γιατί μιλάτε για νομολογία, νομοθεσία κτλ., ότι αυτό το σύστημα των πολιτικών, τον νόμο που ισχύει, δεν στον έχει να τον βλέπεις. Όποιος πολίτης σήμερα θέλει να δει ένα νόμο που ισχύει, δεν μπορεί να τον δει τόσο απλά. Η Βουλή ψηφίζει τους νόμους και οι νόμοι που ισχύουν σήμερα, την Κυριακή, δεν υπάρχουν πουθενά διαθέσιμοι παρά μόνο αν πληρώσει συνδρομή. Δηλαδή για να μάθεις τι νόμος ισχύει και να είσαι ενήμερος, πρέπει να πληρώσεις την Ελλάδα. Ή να ρωτήσεις το δικηγόρο σου που έχει τη βάση. Άρα, βασικό στοιχείο της δημοκρατίας είναι να γνωρίζεις τι νόμος ισχύει.
0: Ακριβώς.
1: Και μας το κρύβουνε. Εγώ έστειλα κύριε Παπαζαφίλη, έχει τη βάση. Άρα, βασικό στοιχείο της δημοκρατίας είναι να γνωρίζεις τι νόμος

0: ξέρω, ο βασικός νόμος της χώρας, το Σύνταγμα. Ποιος Έλληνας πολίτης γνωρίζει το Σύνταγμα? Ποιος?
1: Κανένας.
0: Γιατί δεν το διδασκόμαστε το Σύνταγμα στα σχολεία, για να βγουν οι νέοι έξω στην κοινωνία και να πούνε, μισό λεπτό ρε παιδιά, το Σύνταγμα είναι αντίθετο. Το Σύνταγμα λέει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι. Αυτός εδώ γιατί είναι διαφορετικός? Εδώ γιατί συλλαμβάνουν το παιδί του Θεοδωρικάκου, του Υπουργού, που είναι Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Το συλλαμβάνουν το παιδί, νέο παιδί. Δεν πάω στη λογική του τι έκανε, πάω στη λογική του τι έγινε. Που είχε ναρκωτικά με την παρέα του. Λίγα-λίγα για ατομική χρήση, ατομική χρήση. Και πέφτουν τηλεφωνήματα από τον αρχηγό της αστυνομίας και εξαφανίζουν την υπόθεση. Άρα το Σύνταγμα δεν εφαρμόζεται. Όταν λοιπόν τα νέα τα παιδιά, η νέα γενιά θα ήξερε το Σύνταγμα, θα έλεγε δεν μας δουλεύετε. Οι Έλληνες είναι ίσοι. Υπάρχουν πράγματα, θάματα τα οποία λέει το Σύνταγμα και δεν τα εφαρμόζεται. Μας δουλεύετε. Ναι, δεν έχουμε δημοκρατία. Είναι τόσο απλό.
1: Υπήρχε παλιά ένα μάθημα στο σχολείο, τα παλιά χρόνια, Αγωγή του Πολίτη. Ένα μικρό βιβλίο. Το οποίο βιβλίο ήταν το δυνατότερο και πιο μορφωτικό βιβλίο που υπήρξε ποτέ στο σχολείο. Γιατί αυτό το πράγμα έλεγε πώς να φέρεσαι, πώς να μιλάς, πώς να κάνεις, πώς να ράνεις. Και θυμάμαι την νεολαία και τότε ήταν ζωηρή και το ένα και το άλλο, αλλά η φρασιολογία που χρησιμοποιείται σήμερα και ο τρόπος που ζει σήμερα η νεολαία δεν έχει καμία σχέση με την τότε νεολαία. Γιατί ακόμα βάλανε χέρι και στην μόρφωση της νεολαίας, η οποία είναι εντελώς φτωχή εν σχέση με το παρελθόν?
0: Ναι, γιατί το δίπτυχο του ελέγχου του κόσμου διαχρονικά αιώνες τώρα είναι ότι ο λαός πρέπει να είναι φτωχός και αμόρφωτος. Αυτό δεν τα ανακαλύψαμε εμείς. Αυτό γινόταν, βλέπουμε ταινίες που ήταν πριν 100-200 χρόνια, που ήταν οι βασιλείς, οι θεοδάτες και τα
1: λοιπά. Δεν
0: είναι φτωχό και αμόρφωτο τον κόσμο.
1: Ναι, αλλά αυτές οι χώρες γίνανε πανίσχυρες και εμείς είμαστε ένα τίποτα ακόμα. Εν σχέση με αυτές.
0: Είπατε τώρα με βάζετε σε άλλο. Θα σας πω το παράδειγμα της Πολωνίας.
1: Βεβαίως.
0: Η Πολωνία πριν 30 χρόνια είχε ΑΕΠ 160 δις και σήμερα, μετά από 30 χρόνια, έχει 1,13.
1: Ακριβώς, έτσι, μπράβο.
0: Η Πολωνία.
1: Έτσι,
0: μπράβο. Εντάξει, η Ελλάδα πριν 30 χρόνια είχε ΑΕΠ 160 δις περίπου και σήμερα έχει 240.
1: Δηλαδή μηδέν, εν σχέση με το παρελθόν.
0: Δηλαδή γιατί μιλάμε, γιατί περηφανευόμαστε για τους Έλληνες που κάναν ιστορίες, που κάναν την αυτιλία είναι πρώτη κτλ. Αλλά όταν έρχεται η ώρα της συλλογικής απόδοσης είμαστε στον πάτο. Το γιατί είναι ό,τι είπαμε πριν. Εμείς το επιλέγουμε. Πολιτικοί, οι εκλογές είναι τα πάντα.
1: Λοιπόν, ποιες εκλογές, μισό λεπτό, ποιες εκλογές θα κυβερνάει η μειοψηφία με την ενισχυμένη αναλογική? Βρίστε μου ένα μέρος, μισό λεπτό λίγο, βρίστε μου ένα μέρος, όχι στον πλανήτη. Βρέστε μου ένα μέρος στο διάστημα, σε όλους τους πλανήτες που κυβερνάει η μειοψηφία με πλειοψηφική λογική.
0: Προσέξτε όμως, το αποδεχόμαστε σαν λαός.
1: Τι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά?
0: Όχι, να πάμε, ναι, να πάμε στις εκλογές και να ψηφίσουμε οποιονδήποτε δεν έχει κυβερνήσει τη χώρα. Τόσο απλά. Αυτό πρέπει να λέει όποιος θέλει.
1: Γιατί υπάρχει τόση μεγάλη αποχή από τον κόσμο, ο οποίος το μεγάλο όπλο που λέγεται ψηφοδέλτιο το περιφρονεί και λέει δεν μου έρθει να ψηφίσω τώρα, τι δεν αξίζει ο κόπος?
0: Εξηγείται πολύ απλά. Γιατί έχει πιστεί ο κόσμος ότι όλοι είναι ίδιοι. Πάρα πολλοί πολιτικοί φροντίζουν και το επιβεβαιώνουν αυτό. Δηλαδή όχι μόνο η συμπολίτευση, αυτή που κυβερνούν, αλλά και η αντιπολίτευση. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω ενέργειες από την αντιπολίτευση οι οποίες να πείσουν. Έχουν γίνει σκάνδαλα σκανδάλων.
1: Τρώγονται μεταξύ τους.
0: Όχι, να πούμε το διατάφτα, γιατί από λόγια ο κόσμος, ο πολύς ο κόσμος, έχει χορτάσει από λόγια. Ξέρετε, άμα κάτσετε να μετρήσετε πόσα λόγια έχουν υποθεί στη Βουλή, όσες λέξεις, ή στα κανάλια, μιλάμε για δισεκατομμύρια κουβέντες. Και σου λέει τελικά τι γίνεται, τα ίδια και τα ίδια. Μαλώνουν, πάμε στην πράξη. Τελείωσε τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει γίνει σκάνδαλο, το ξέρει όλος ο κόσμος που ασχολείται, ότι γίνανε πάρα πολλοί διαγωνισμοί, ουσιαστικά με απευθείας ανώθεση. Το κατέγγειλε η αντιπολίτευση. Και ρωτώ, κύριε Παπαζαφυρίδου, γιατί δεν πήγανε οι ίδιοι, αφού έχουν νομικούς συμβούλους, λεφτά, γιατί δεν πήγανε τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, γιατί δεν πήγανε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ολοκληρωμένους φακέλους να καταθέσουν και να πούνε αυτά τα 15-20 έργα? Είναι προφανές ότι δεν υπήρχε ανταγωνισμός και έγινε απευθείας ανάθεση.
1: Και μια που είπατε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό που γίνεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συνεχείς παρεμβάσεις στα όρια που γίνονται στην Ελλάδα, ο ΠΚΠ και τα λοιπά, δεν μας έχουν εξευτελίσει διεθνώς?
0: Τι εννοείτε, η ξεφτίλα είναι υποκειμενικό ζήτημα.
1: Υποκειμενικό ζήτημα, κατηγορούνται.
0: Θα την αντιληφθείς.
1: Μα εδώ πέρα

0: Είχαν, ξέρω εγώ, 10 στρέμματα και παρουσιάζαν ότι είχαν 1000 στρέμματα. Τους καλύπταν οι πολιτικοί.
1: Είμαι στην ξεφτύλα τη διεθνή. Δηλαδή, μπορεί να είσαι ο χειρότερος του κόσμου.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί να μην σε νοιάζει η ξεφτύλα, γιατί ακριβώς δεν σε νοιάζει.
0: Μάλιστα.
1: Την πολιτική μας ηγεσία δεν την νοιάζει, είναι προφανές. Εντάξει, η ξεφτύλα, οι σφαλιάρες διεθνώς για την κυβέρνηση Μητσοτάκη έρχονταν παντού. Ένα απλό να πούμε ότι επί πόσα χρόνια ο Τραμπ δεν τον έχει δει μία φορά παρά μόνο τυχαία στους διαδρόμους.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση και από το στόμα μου την πήρατε την ερώτηση. Το κύρος στην εξωτερική πολιτική που έχει η Τουρκία, η οποία γίνονται ακόμα και μεγάλες συγκεντρώσεις πολιτικών στην Άγκυρα για να βγάλουν αποφάσεις. Εμείς γιατί περιφρονούμεθα εντελώς και δεν έχουμε ούτε μια καλημέρα με τους μεγάλους ηγέτες?
1: Γιατί δεν μας έχουν ανάγκη, γιατί μας κρατάνε από παντού. Γιατί την κυβέρνησή μας την κρατάνε από παντού.
0: Και την έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε μια βάση δικιά τους.
1: Έτσι, έτσι. Γιατί είμαστε δεδομένοι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό στείλανε και πρέσβη αυτό που στείλανε. Μάλιστα. Σε αντίθεση με. Διάβασα σήμερα το πρωί, χθες η Αμερική τιμώρησε μια τουρκική τράπεζα, έβαλε κυρώσει μια τουρκική τράπεζα γιατί διευκολύνει τη ροή χρημάτων του Ιράν. Βρήκα ανακοίνωση, η οποία σε σελίδες είναι περίπου 2 σελίδες, που ουσιαστικά από το επίσημο, δεν θυμάμαι τώρα την αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία απολογείται στο τουρκικό κράτος που αναγκάστηκε να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει και λέει και λέει. Μα είναι αστείο, γιατί στην Ελλάδα τα ελληνικά μέσα παρουσιάζουν την ελληνική κυβέρνηση ότι έχει ένα φανταστικό
0: κύρος
1: σε όλη την περιοχή.
0: Μια λοιπόν που είπαμε για τράπεζες, εκεί στη Θράκη. Έχει γίνει μια τουρκική τράπεζα η οποία στην τελευταία τριετία ίδρυσε και 4-5 υποκαταστήματα σε διάφορες περιοχές. Δίνει σε όλους τους Έλληνες, άρα Τούρκους στην καταγωγή, δάνεια, με αποτέλεσμα να αγοράζονται τα πάντα από αυτά. Ήλεξε κανείς, ακούσατε σε κανένα δελτίο ειδήσεων ότι υπάρχει αυτή η τράπεζα εκεί πέρα? Τουρκική τράπεζα.
1: Εγώ το έχω ακούσει, γιατί δεν βλέπω τα δελτία ειδήσεων.
0: Ναι, τι ρόλο ακριβώς παίζει αυτή η τράπεζα? Δίνει δάνεια μόνο σε Έλληνες υπηκόους, γιατί εδώ ζουν, αλλά είναι Τούρκοι κανονικά.
1: Ναι, είναι αυτοί που έχουν τουρκική σύνδεση.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και
0: δεν τους ενδιαφέρει η οικονομική τους δυνατότητα, αν μπορούν να πληρώσουν το δάνειο ή όχι, γιατί σε τελευταία ανάλυση, αν δεν πληρωθεί το δάνειο, θα κατάσχουν το σπίτι και θα πάει στην τουρκική επικράτεια.
1: Αυτό που μόλις αναφέρατε είναι κάτι το οποίο εντάσσεται στο λόγο για τον οποίο τον Ερντογάν τον σέβονται και εμάς μας έχουν για να μην πω που μας έχουν. Γιατί έχει μια τεράστια εξωτερική πολιτική, στρατηγική πολλών ετών, μέσα στα πλαίσια και αυτή τι είναι, τους φέρνει κοντά του και ισχυροποιεί τον πόλο εντός της Ελλάδος.
0: Δεν μου λέτε, γιατί δεν ξεκινάει μια εκστρατεία να πιέσουν τους Έλληνες πολίτες όμορφα και ωραία και με πολιτισμό, ότι το όπλο τους είναι να ψηφίζουν με αποτέλεσμα να γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς όταν έχουμε 45 με 50% αποχή?
1: Ποιος να την κάνει την εκστρατεία?
0: Το πολιτικό σύστημα.
1: Μα τι, μας συμφέρει το πολιτικό σύστημα να μην ψηφίζουν?
0: Τότε να με συγχωρείτε.
1: Η αποχή είναι η επιδίωξη του πολιτικού.
0: Τότε δεν μπορούμε να χαρακτηριστούμε σαν φυσιολογικά λειτουργούσα χώρα.
1: Μα δεν είμαστε. Η δημοκρατία μας δεν λειτουργεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ξεκάθαρο και υπάρχει μετάλλαξη. Όποιος μπαίνει με καλές, όχι όποιος, το παίρνω πίσω, πολλοί από αυτούς που μπαίνουν με καλές προθέσεις στην πολιτική μεταλλάσσονται, γιατί το σύστημα είναι τόσο ισχυρό, το δέλεαρ είναι τόσο ισχυρό και γίνονται μετά και αυτοί λένε: α, κοίτα από κάτω οι από αυτούς.
0: Ωραία. Ωραία. Άρα αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέω από το πρωί συνέχεια, ότι κανένας ικανός άνθρωπος δεν έχει διάθεση να ασχοληθεί με την πολιτική, διότι ο ικανός άνθρωπος έχει και ισχυρή συνείδηση. Και ξέρει ότι θα έχει κόντρα αμέσως με αυτό το σύστημα το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα και σκοθεί να φύγει. Και προκειμένου να φύγει, να ασχοληθεί, αποφεύγει να ασχοληθεί, με αποτέλεσμα οι ικανοί να μην έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, μέσα στην πολιτική, για να μην η λέξη ικανή, υπάρχουν πάρα πολλοί ικανοί άνθρωποι μέσα στην πολιτική σήμερα. Απλά είναι όλοι μέσα στο σύστημα.
0: Αν είσαι στο σύστημα, δεν είσαι και ικανός, γιατί υπηρετείς τη χώρα σου.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το είπα ικανή.
0: Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Σκεφτείτε ένα απλό, ότι ποιος επιλέγει τον υποψήφιο βουλευτή, ο αρχηγός του κόμματος.
0: Σωστά.
1: Μα ο αρχηγός, Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης, ποιον θα βάλει μέσα, έναν που θέλει να ανατρέψει το σύστημα? Όχι βέβαια. Θα βάλει έναν που θέλει να κάνει αναπαραγωγή του συστήματος. Έναν που τον χρησιμοποίησε, που έκανε εξυπηρετήσεις κτλ. Οπότε χαζός είναι. Και το σύστημα αναπαράγεται. Επανάσταση είναι η λύση, εισαγωγικά, όχι με όπλα. Οι επαναστάσεις δεν γίνονται έτσι απλά. Δυστυχώς, όποιον πείτε, εγώ θα κάνω την επανάσταση, έλα μαζί μου, θα πει: εντάξει, τώρα δεν μπορώ σήμερα, θα πάω για άλλο. Αύριο ξέρει, είμαι απασχολημένο, πήγαινε εσύ και θα σε στηρίξω. Πού δεν έσκεσαι, στο τέλος της ημέρας, Άσε τώρα, επαναστάσεις δεν γίνονται ατομικά.
0: Δεν μου λέτε τι εξέλιξεις βρίσκεται στις εκλογές όταν βλέπουμε εδώ πέρα ότι πάνω από 25% δεν έχει δημοσκοπήσει κανένα κόμμα, που εγώ νομίζω ότι ορισμένα κόμματα, ακόμα και το πρώτο που λέει 26% έχει κάτω από
1: 20%. Ναι. Να σου πω καταρχήν την εκτίμησή μου για το χρόνο των εκλογών.
0: Ναι.
1: Από αυτά που βλέπω και από τα μέτρα και από το ότι όλα συγκεντρώνονται πάρα πολλές παροχές προς το τέλος του έτους. Είδα τώρα ο Άδωνης ο Γεωργιάδης πήρε 3 άτομα στο πολιτικό του γραφείο να τον ενισχύσουν για τις εκλογές.
0: Με ποιο δικαίωμα?
1: Όχι, δικό του πολιτικό γραφείο.
0: Α, στο δικό του πολιτικό γραφείο, μάλιστα.
1: Στο δικό του, στο πολιτικό γραφείο.
0: Ναι,
1: 3
0: ναι.
1: άτομα τα πήρε στο τέλος Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Για εκλογές το Μάρτιο δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γίνεται αυτό. Εγώ βλέπω εκλογές μέσα στο 26. Και γιατί βλέπω, καταρχήν γιατί η συγκυρία οικονομικά τον ευολεύει αυτή τη στιγμή το Μητσοτάκη, δίνει πάρα πολλά τώρα και υπόσχεται και για τη συνέχεια. Άρα ο κόσμος θα ζεσταθεί. Είδαμε τη... άλλη απόδειξη είναι αυτό που έκανε η ΔΕΗ προχθές.
0: Πόσοι μήνες μείναν από το 26?
1: Γιατί μπορεί να προκηρύξει και να έχουμε εκλογές τον Νοέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Χαλαρά. Και μάλιστα η αιτία θα βρει 100%.
0: Τι έκανε η ΔΕΗ, για πέστε για τη ΔΕΗ.
1: Η ΔΕΗ, η οποία είναι ελέγχεται από το δημόσιο, έχει καταστατική πλειοψηφία του δημόσιου, ανακοίνωσε ότι κατεβάζει την τιμή της στα 11 λεπτά σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, 11 λεπτά την κιλοβατόρα. Τι καλά το κάνει η ΔΕΗ, ανταγωνισμός είναι. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και κάνει βίντεο και λέει: είδατε, εμείς το καταφέραμε αυτό, η κυβέρνηση. Γιατί την κάναμε υγιή τη ΔΕΗ με κέρδη, και πέρσι είχε πολλά κέρδη η ΔΕΗ και πρόπερσι είχε, φέτος θυμήθηκε να ρίξει την τιμή λίγο πριν τις εκλογές. Λέει αυτό είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής. Τώρα τις ρίχνει τις τιμές. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι οι εκλογές έρχονται τώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ο εξής. Με το που θα προκηρύξει τις εκλογές, αν επιβεβαιωθεί η θεωρία μου ο Μητσοτάκης, σταματάνε όλα τα δικαστικά. Και επειδή γνωρίζει πολύ καλά ο Μητσοτάκης τι έρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που ο ΠΚΠΕ, κύριε Παπαζαφυρίου, οι διώξεις που γίνανε ήταν μόνο.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ.
10: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας. Σήμερα 5 Σεπτεμβρίου και θα μπορούσα να πω είναι μια ιστορική στιγμή για πολλούς παραγόντους και για πολλούς αποδέκτες, και για την φιλοξενούμενη ομάδα αλλά και για την κυπεδούχη ομάδα, και μιλάω για τον Παθραϊκό που σε λίγη ώρα θα μπουν μέσα στο ΔΑΚ και για να παίξουν το επίσημο παιχνίδι για τη Super League 2, Super Bet League 2. Τώρα όσον αφορά για τον Παθραϊκό, επιστρέφει εκεί που, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 9 χρόνια ήταν και πάλι. Άρα με λίγα λόγια επιστρέφει στο κομμάτι του επαγγελματισμού μετά από πολύ κόπο και πολύ βάσο, να το πω έτσι με λίγα λόγια. Τώρα όσον αφορά για τον πύργο, είναι στην ουσία μια νεοσύστατη ομάδα από το 25 και μετά, από το 23 και μετά, με μακρά ιστορία και αυτή. Ωστόσο πρέπει να το να πούμε ότι και αυτή σήμερα θα παίξει το πρώτο επίσημο παιχνίδι όσον αφορά το κομμάτι το επαγγελματικό. Μας ήρθαν στις ιδέες, θα τις πούμε σε λίγο. Να αναφέρω ότι είναι λίγο παράδοξο που παίζεται σήμερα το παιχνίδι στις 4 η ώρα. Οι συνθήκες είναι αρκετά ζεστές. Έχει πολύ ζέστη αλλά και αρκετή υγρασία. Θα μπορούσε να γίνει, αλλά τώρα οι διοργανωτές το ξέρουν καλύτερα αυτό το κομμάτι παρά εμείς. Ο κόσμος, όσο πλησιάζουμε προς την έναρξη του παιχνιδιού, θα δίνει ακόμα βροντερό παρόν. Αυτή τη στιγμή έχουν πιάσει σχεδόν όλη τη σκιά απέναντι από την πρώτη κερκίδα. Υπάρχει κόσμος και από τον πύργο, κοντά στα 6 με 7 άτομα, 10 περίπου εκεί. Θαραλέει, πραγματικά πρέπει όμως να το αναφέρουμε. Και υπάρχει, είναι στο ένα πέταλο, στο άλλο το πέταλο είναι η ούλτρας του Πάνθραξ, που εντάξει, αυτοί κάνουν αισθητή την παρουσία. Και στην ουσία σήμερα εγκαινιάζουμε ως λίγα και μια νέα ενότητα με τις ραδιοφωνικές

0: Τηλεφωνικές μεταδόσεις όσον αφορά τη Super League 2, Super League 2 δηλαδή, που έχουμε πάρει την άδεια και την αποκλειστικότητα, να το πω έτσι, από την αρμόδια αρχή. Μακάρι να μπορούμε, έχουμε κάνει έτοιμα και για τα πλάνα, θα το δούμε αυτό, αν θα μπορέσουμε αργότερα να το κατακτήσουμε και αυτό. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα στην ώρα, αυτό είναι σημαντικό. Το άλλο σημαντικό είναι ότι πρέπει να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο και ιδίως στους ανθρώπους που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα να έχουν υγεία μακριά από τραυματισμούς και ασφαλώς να καταφέρουν στο τέλος, να το πω έτσι, να κάνουν το ρεζουμέ στο τέλος της χρονιάς. Όπου να είναι, τώρα βγαίνουν οι αναπληρωματικοί. Πάμε λίγο να δούμε τις συνθέσεις. Ο Σγούρης, Λαρέα, Βουτσάς, Κολαράς, Ιγνάτιος, ο Ζήλεμ, ο Ζιούλης, ο Ντουμάνης, ο Παρτόνι, ο Κορτετσί, Λίνη και ο Νότας είναι η εντεκάδα του κυρίου Γεωργιάδη. Από την άλλη πλευρά, Γιάννη Κόκλου, Καρδάρης, ο Εραμούσπε, Δημητρίου, Σαραμαντάς, Νικολά Τσορναμάς, με συγχωρείτε, Γκοντσάλο, ο Καλούδης, Λεμονής, ο Κουλούσιας, Μαυρέας και ο Δούμτσιος. Είναι η εντεκάδα για τον Κουτρουμάνο. Σιγά σιγά κάνουν αισθητή την παρουσία τους και οι άνθρωποι από τον πύργο, που αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, δεν ξέρω, Παναγιώτη, μύθα με οδικός ήρθαν ή οδικός ήρθαν, και όχι μόνο αυτό,
1: μόνο με το σκούτι με δίπλα,
0: ναι, και όχι μόνο αυτό, την άλλη εβδομάδα παίζουν και με τον Έστω. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάτσουν εδώ ή αν θα φύγουν οι φιλοξενούμενοι για να ξαναπάνε πίσω. Αυτό βέβαια θα το δούμε. Από την Πέμπτη ήρθαν εδώ, ναι. Ναι, από την Πέμπτη ήρθαν εδώ. Την άλλη αγωνιστική παίζει με τον Έστω. Ναι. Το πώς θα το σχεδιάσουν είναι ένα δύσκολο, όπως και να το πεις. Αλλά βεβαίως είναι και μια τεράστια ταλαιπωρία. Στο κομμάτι του σχολιασμού, αργότερα ενδεχομένως να έχω και τον Αρμάν τον Ρωσιάν. Περιμένουμε να γίνει η είσοδος δύο εντεκάδες και ασφαλώς να πω ότι διαιτητής είναι από την Ξάνθη, από εδώ δίπλα δηλαδή, ο Δρακίδης, ο Ραφαήλ, με βοηθούς τον Αναστασιάδη και Παπαδόπουλα από Σέρες. Ακούγεται και ο ύμνος του Πανθρακικού, μπαίνει και ο προπονητής των Πρασίνων, του Πανθρακικού δηλαδή. Και βεβαίως τώρα βλέπω από την Φυσούνα να βγαίνει και η τριπλέτα μαζί με την εντεκάδα. Μπαίνουμε στο αγωνιστικό χώρο. Βεβαίως το χειροκρότημα από όλους και στις δύο πλευρές, ασφαλώς. Ναι, αυτό που λέει και ο Παναγιώτης που είναι δίπλα μου, περίμενα περισσότερο κόσμο, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να παίζει ρόλο και η ώρα, δηλαδή αν θα ήταν σίγουρα στις 7 η ώρα ή στις 6 θα είχε πολύ περισσότερο κόσμο. Έχει αρκετή ζέστη, κοντά στους 34 βαθμούς αν δεν κάνω λάθος, έχει ζέστη, και βεβαίως αυτό είναι πολλές φορές και ένα αρνητικό στοιχείο για κάποιον που θέλει να δει μπάλα. Βέβαια αυτός που θέλει να δει μπάλα έρχεται για να παρακολουθήσει. Οι δύο εντεκάδες παρατάσσονται απέναντι στον κόσμο και γίνεται και η ανάκρουση των ονομάτων από κάθε πλευρά. Ξέχασα να πω ότι ο τέταρτος διαιτητής είναι ο Ζαΐρης από την Μακεδονία, από την έψη της Μακεδονίας. Και παρατηρητής αγώνα είναι ο Μπέις. Αξίζει να το λέμε και για αυτούς τα στοιχεία. Οι καθιερωμένες φωτογραφίες από τους συναδέλφους να σφραγίσουν, να το πω έτσι, και να κρύψουν αυτό το ιστορικό γεγονός, να περάσει την ιστορία η τριπλέτα με τους δύο αρχηγούς. Βέβαια ο κόσμος έρχεται συνέχεια, αλλά είναι λίγο δύσκολο να, με τις συνθήκες που επικρατούν, αυτό θέλω να πω, να γεμίσει η κερκίδα. Πρώτο ο καθιερωμένος όρκος νίκης και από τις δύο πλευρές. Να δούμε και ποιος θα έχει την πρώτη πάσα. Καθιερωμένη φωτογραφία και για την ομάδα του Πανθρωπίου, η πρώτη εντεκάδα για το 2026-27, που η ομάδα του Πανθρωπίου επιστρέφει στο επαγγελματικό επίπεδο. Το ίδιο θα κάνει και ο Πύργος, και αυτοί βεβαίως ζούνε, οι φιλοξενούμενοι εννοώ, το δικό τους έτσι, τη δικιά τους ιστορία, γιατί και αυτοί, οι φιλοξενούμενοι εννοώ, σίγουρα ζούνε με την καλύτερη φάση της ιστορίας, ενώ βλέπω ότι έχουν και το νούμερο 18 σαν φανέλα. Τώρα φωτογραφίστε μαζί, δεν ξέρω τώρα, δεν φαίνεται και από εδώ ποιος είναι. Νούμερο 18, μάλλον κάποιος λείπει και είναι σαν να είναι και αυτός εδώ. Η πρώτη πάσα από ό,τι βλέπω θα είναι για την ομάδα του Πανθρακικού. Ήδη πάνω από την μπάλα έχει πάει ο Κορτετσιάνη. Και όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το ματς. Κάποιες μικρές... Ναι, ναι. Ο Δρακίδης ελέγχει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Ο Δρακίδης που είναι ο διαιτητής εννοώ, και όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το επίσημο παιχνίδι. Μόλις έχει ξεκινήσει το πρώτο σφύριγμα εδώ στο ΔΑΚ και ουσιαστικά ανοίγει και η αυλαία για την Super League 2 σήμερα. Αύριο θα έχουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Μια βαθιά παλιά, ένα τζαρτζάρισμα που έγινε πάνω από τον επιθετικό τον Κορτετσιάνη, η μπάλα έφτασε στον τερματοφύλακα του Πύργου, τον Γιάννη Κόγκλου. Ωραίο το κοντρόλ που γίνεται, μπάλα έρχεται στο χώρο του κέντρου, εκεί που βρίσκεται ο Καλούδης, η μπάλα μεταφέρεται από την αριστερή πλευρά, μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δεν έχει πρόβλημα, έγινε και φάουλ, όχι σε θέση offside από ό,τι είδα, παρόλα αυτά ο Σγούρης δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει, σε θέση offside πρέπει να ήταν με το νούμερο 14 ο Κουλούσιας. Βλέπω να έγινε ένα φάουλ τώρα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή πάνω στον Μπέιο, για την ομάδα του Πανθρακικού. Εκτελείται γρήγορα με τον Σγούλη που μαζί με τον Λαρέα είναι το κεντρικό δίδυμο στην άμυνα του Πανθρακικού, ενώ Δημητρίου και Ραμούσπε είναι από την πλευρά του Πύργου. Σγιούλης στον τερματοφύλακα του τον Σγούρη. Ο Σγιούλης θα πάρει και πάλι την μπάλα. Οι παίκτες του Πύργου πιέζουν, είναι αρκετά ψηλά οι γραμμές. ένα πλάγιο θα κερδίσει ο Μανδραϊκός μετά από την τελευταίως ακούμπησε ο Γκονζάλο στην προσπάθεια μαζί με τον Παρτόνι εκεί να διεκδικήσουν την μπάλα. Πέφτει κάτω, θα πάρει το φάουλ ο Κορτετσιάνη από τον Δημητρίου, με τον Δρακίδη να δίνει κατευθείαν την παράβαση. Όλο αυτό έχει γίνει κάτω από το κέντρο και πλάγια κοντά στον πάγκο των φιλοξενούμενων και έγιναν και πρώτες συστάσεις από τον ρέφερι. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έγινε στον Ζιούλη. Αυτό το φάουλ σίγουρα φέρνει την αεροπορία του Πανθραϊκού κοντά στα καρέ του Γιάννη Κόγκλου. Εκτελείται, καλοκτυπημένο, η μπάλα απομακρύνεται, αλλά τελικά δεν υπάρχει φάση, αφού ο Λαρέα έκανε το φάουλ και έτσι σταμάτησε οποιαδήποτε άλλη στιγμή που πήγε να γίνει. Και πέραν από αυτό, ο Λαρέα θα δεχθεί και κάποιες παρατηρήσεις από τον Δρακίδη, τον ρέφερι, για τον τρόπο που προσπάθησε να πάρει την μπάλα και βεβαίως έκανε το φάουλ. Πέρασε και αυτή η φάση, είμαστε στο τρίτο λεπτό, βλέπετε και εσείς το χρόνο. Οι γραμμές του Πανθραϊκού είναι και αυτές πολύ ψηλά, που πιέζουν αρκετά Δημητρίου. Θα δώσει στον τερματοφύλακά του πίσω, πιεζόμενος αρκετά από τον Παρτόνι. Τώρα πάει και ο Γιάννη Κόγκλου, με ρίσκο αυτή η πάσα από τον Εράσπουε. Δεν υπάρχει τίποτα. Μια βαθιά μπαλιά που πήγε να κάνει ο Καρδάρης, εκεί έγινε φάουλ στη συνέχεια από τον Γκοντζάλο, και έτσι η μπάλα και πάλι για τον Πανθραϊκό, που από τα μετόπιστεν προσπαθεί να αναπτυχθεί. Μια μπαλιά με ρίσκο από τον Σγούρη, προσπάθησε να τρέξει ο αρχηγός του Πανθραϊκού, ο Λαρέα, δεν πρόλαβε την μπάλα, έτσι ένα αβίαστο λάθος πραγματοποιήθηκε. Ενώ δίπλα μου είναι και ο Αρμάντο Ρωσιά, που θα μας κάνει ένα σχόλιο λίγο αργότερα για το πώς ζει την κατάσταση αυτή. Κορτετσιάνη μαζί με τον παίκτη του πύργου, τον ας πούμε σε λίγο. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα λεπτά αυτά που έχουμε διανύσει, εντάξει, είναι πολύ είναι αναγνωριστικό το ποδόσφαιρο και οι δύο πλευρές θέλουν να μάθουν. Ενώ τώρα προσπαθούν, Γκονζάλο προσπάθησε με τη μία να βρει τον Κάρδαρη από την αριστερή πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, ανέκοψαν, αλλά στη συνέχεια, στο χώρο του κέντρου ακριβώς, έχει γίνει ένα φάουλ για τον Πανθραϊκό μιλάω, που προσπάθησαν να παίξουν γρήγορα και γι' αυτό διαμαρτύρηκα με τον Βουτσά, που είναι μαζί με στο χώρο του κέντρου, μαζί με τον Πέιο. Ένα πλάγιο από την δεξιά πλευρά έχει κερδίσει η ομάδα. Όχι, ένα φάουλ τελικά. Και ο Δρακίδης συστήνει προσοχή, παίζουν γρήγορα, αλλά ο ρέφερι επιστρέφει τη φάση πίσω, επανάληψη. Έπαιξαν γρήγορα, αστραπιαία, θέλοντας να πιάσουν στον ύπνο την άμυνα του πύργου. Ο Δρακίδης δεν τους άφησε, μιας και θέλει να δει σε πρώτη φάση πώς είναι ο Νότα, ο Νότας που είναι ακόμα στο έδαφος, και μετά ασφαλώς να δει να δει καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, έχει στηθεί η μπάλα κάτω για την ομάδα του Πανθραϊκού και πάλι σχεδόν το ίδιο γνώριμο όπως στην προηγούμενη φάση, στην εκτέλεση του φάουλ, εκτελείται, αλλοιώνεται η ροή της μπάλας. Λαρέα θα πιάσει την κεφαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή και τελικά θα υποπέσει σε φάουλ ο ίδιος, το δεύτερο διαδοχικό που κάνει ο Λαρέα, και πάλι δίνει έναν τόνο επικινδυνότητας η παρουσία του Λαρέα στο χώρο της μεγάλης περιοχής και μετά από εκτέλεση φάουλ, δηλαδή σε δύο πλευρές, σε δύο φάσεις ο Λαρέα είχε φτάσει, έφτασε μάλλον να πάρει την κεφαλιά, ωστόσο δεν απείλησε τον Γιάννη Κόγκλου, τον τερματοφύλακα του πύργου, μιας και στις δύο φάσεις τον σταμάτησε ο Δρακίδης ο ρέφερι για φάουλ. Ο Παθρακός έχει και πάλι την μπάλα στο χώρο του κέντρου, αλλά πολύ γρήγορα ανακτάει τον έλεγχο ο Πύργος, που παίζουν με τον Σαραματά από τη δεξιά πλευρά. Περνάει η μπάλα, φαίνεται να ελέγχει ο Ζιούλης με ρίσκο αυτή η πάσα πίσω, αφού ο Δούμτσιος έτρεξε προς τον τερματοφύλακα του Πανθρακικού, ο τελευταίος έβγαλε την μπάλα σε πλάγιο. 0-0 το σκόρο, είμαστε στο 8ο λεπτό, με τον Καρβάρη να εκτελεί το πλάγιο, προσπάθει και το πλάγιο τώρα τελικά από τα πόδια του Δούμτσιου τελικά, και όχι από τον παίκτη του Πανθρακικού, όπως λέει ο πρώτος βοηθός, ο Αναστασιάδης.
1: Όχι, στο κήπεδο μέσα.
0: Κολαράς.
1: Στο κήπεδο του Μουντιάλ υπήρχε. Στο κήπεδο του Μουντιάλ, τα Αμερικάνικα, παίζανε στον Τάλλας.
0: Διώχνουν οι φιλοξενούμενοι σε ένα χώρο όμως που, που βρίσκεται μόνο πόδια του πύργου. Τώρα ήρθε η μπάλα πλάγια.
1: Το κίνο περισσότερο, γιατί από ό,τι διάβαζα,
0: με τον Μαυρέα. Στην ουσία βρέθηκε σχεδόν έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Παρ' όλα αυτά μετά ήρθε προς το πλάγιο και βεβαίως κέρδισε και το πλάγιο μετά. Ο Μαυρέας προσπαθεί να ανακτήσει και πάλι, και έχουμε το πλάγιο αυτή τη φορά κοντά στο σημειάκι του κόρνερ για την ομάδα του Πανθρακικού. Ο Κουλούσιας ήταν αυτός που τελευταίος ακούμπησε την μπάλα. Εκτελείται το πλάγιο. Όλα αυτά γίνονται σχεδόν κοντά στον πάγκο του Πανθρακικού. Ένα παιχνίδι περισσότερο με γιώμες, ενώ τώρα ο Πανθρακός φεύγει από την δεξιά πλευρά. Κορτετσιάνη παίρνει θέση. Παρτώνει είναι εκεί. Διώχνει πριν η μπάλα πάει στον Νότα. Ο Πανθρακικός και πάλι με το Λαρέα έχει την μπάλα. Λαρέα. Νότα. Πίσω. Θα κερδίσει όμως και πάλι την μπάλα. Θα δώσει προς τα πίσω. Ζιούλης στο αμυντικό, το αμυντικό δίδυμο μαζί με το Λαρέα. Ένα τυφλό απομάκρυσμα του Σγουρή, του τερματοφύλακα του Πανθρακικού, δίνει το δικαίωμα στους φιλοξενούμενους να ανακτήσουν τον έλεγχο, και βεβαίως αυτό έγινε με ένα πλάγιο που κέρδισε ακριβώς στον πάγκο του Πανθρακικού, έτσι όπως επιτίθεται στην από τη δεξιά, με τον Κάρδαρη να θέλει ένα καλό στήριγμα στο πλάγιο που θα κάνει τώρα. Προσπάθησε έξυπνα να βρει τον Καλούδη χωρίς αποτέλεσμα, και τώρα έχουμε το πρώτο κόρνερ του αγώνα από το Βουτσά. Κάτσε να ανοίξουμε λίγο και το Αρμάντο μικρόφωνο. Ο Αρμάν, το μικρόφωνο σου είναι ανοιχτό, να ξέρεις.
1: Από δεξιά, όπως...
0: Έχουμε το πρώτο κόρνερ από τη δεξιά πλευρά για την ομάδα του Πύργου. Με το νούμερο 7 είναι ο Μαυριάς που στείνει την μπάλα κάτω. Δίπλα του ακριβώς είναι και ο Καλούδης. Φεύγει τελικά. Ο Μαυριάς εκτελεί. Καλοχτυπημένο κατευθείαν το σουτ. Νέο κόρνερ εν τέλει. Όχι, όχι, τελικά out. Ο Μαυριάς ένα πολύ... ναι, ο Γκοζάλο έκανε το τελευταίο σουτ. Ο Μαυρέας έκανε σε μια σέντρα ακριβίας στο ύψος της μικρής περιοχής. Ο Γκονζάλο επιχείρησε το σουτ. Είχα την εντύπωση ότι κάπου ακούμπησε σε κάποιον αμυντικό. Τελικά ο διαιτητής έδειξε το σημείο του out. Παρ' όλα αυτά ήταν η πρώτη τελική στιγμή στο 11 με τον Γκονζάλο για την ομάδα του Πύργου, που είπαμε και πριν ότι μετά την εκτέλεση κόρνερ του καλοχτυπημένου κόρνερ του Μαυρέα στο ύψος της μικρής περιοχής, προσπάθησε να πάρει καλή θέση ο Γκοζάλο, επιχείρησε το σούτ, την μπάλα πέρασε out. Είμαστε στο 12ο σχεδόν λεπτό, το 0-0 παραμένει. Η ομάδα του Πύργου και πάλι έχει την μπάλα, που ξεκινάει από τα μετόπισθεν να επιτίθεται, με την ομάδα του Πανθρακικού να είναι ψηλά πήγε εκεί ο Γκορτετσιάνι μας με τον Παρτόνι να πιέσουν. Ο Λαρέ έχει την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ. Νότας θα δώσει πίσω στον Γιούλη. Μια μικρή.
2: Στο χώρο του κέντρου είναι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία η επέλαση. Μια κάθετη παλιά, το πλασέ πάνω στη γραμμή. Το πλασέ που έγινε από τον Γκορτετσιάνι, μια φάση που δεν την περιμέναμε και πάρα πολύ. Από την άποψη ότι έγινε μια καταπληκτική κάθετη παλιά από τον Νότα. Σχεδόν πεσμένος κάτω ο παίκτης του Πανδραϊκού έκανε αυτή την προβολή. Παρόλα αυτά, τελευταίος αυτός που κράτησε το 0, πρέπει, μάλλον όχι πρέπει, πρέπει να ήταν ο Δημητρίου που κράτησε το 0 σε αυτή την προβολή που έκανε ο παίκτης του Πανθρακικού στο 13ο ήταν. Να που ο Πανθρακικός ισοφαρίζει στις τελικές φάσεις και αυτή ήταν καλύτερη, να σας πω την αλήθεια, από την προηγούμενη, εννοώ.
2: Είχε προοπτικές.
0: Είχε προοπτικές και πάνω στη γραμμή πριν περάσει ο Δημητρίου έδωσε το παρόν. Μια βαθιά παλιά από τον πορτιέρο του πύργου. Η μπάλα φτάνει τελικά, δεν είναι σε θέση offside, αλλά χάνουν γρήγορα οι φιλοξενούμενοι. Πίσω η μπάλα. Τον Κολαρά να δίνει μια... Θέλει να βρει τον Γκορτετσιάνι, πέρασε. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, η μπάλα πηγαίνει στον πύργο. Τώρα θα γίνει το φάουλ πάνω στον Δούμψιο.
2: Στον Γκονζάλο.
0: Ο Γκονζάλο ήταν.
2: Ο Γκονζάλο ήταν.
0: Ναι, με το νούμερο 19, σωστά. Η μπάλα παίζεται πίσω. Από τον Γκαρδάρη πίσω στον Δημητρίου, αυτός μια βαθιά μπαλιά εξαιρετική, αλλά είναι σε θέση offside. Είναι σε θέση offside. Η πάσα, τριαντάρα περίπου πάσα, προσπάθησε να βρει τον Γκαρδάρη που έμπαινε σφίνα μέσα στη μεγάλη περιοχή, σχεδόν στο ύψος του πέναλτι. Παρόλα αυτά σημειώθηκε offside, καμία ανησυχία για τα καρέ του Πανθρακικού. Ζιούλης, βαθιά μπαλιά, μπαλά κάπως απομακρύνεται άτσαλα από την αμυντική λειτουργία του πύργου. Παρόλα αυτά ο Πανθρακός έχει κερδισμένο πλάγιο με τον Κολαρά. Δίπλα του είναι ο Τσίλεμ, δεν πήρε την μπάλα.
2: Κερδίζει τώρα ένα φάουλ ο Κορτιτσιάνη.
0: Ένα φάουλ κέρδισε, είναι στο έδαφος. Είναι στο έδαφος, για να δούμε Γκορτετσιάνι, γιατί πιάνει το στομάχι του εκεί. Κερδίσει παρόλα αυτά το φάουλ, ήδη έχει στηθεί η μπάλα και πίσω από αυτήν βρίσκεται τον...
2: Ο Βουτσάς είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά τελικά ο Δρακίδης έβαλε την μπάλα πιο πίσω. Βουτσάς με τον Παρτόνι.
2: Εκτελεί.
0: Βουτσάς τελικά εκτελεί, η μπάλα έρχεται προς το Λαρέα και πάλι πιάνει την κεφαλιά για να τη φέρει κοντά στο ύψος της μικρής περιοχής. Απομάκρυνε ή φιλοξενούμενη κερδισμένο πλάγιο για την ομάδα του Πανθρακικού, έτσι όπως κατεβαίνει από την δεξιά πλευρά. Κάτι λέει ο Δρακίδης εκεί, ο διορέφερε προς τον στον Κοντζάλο, κάτι έλεγε.
2: Αυτά και αυτά, έχουμε φτάσει στο 16.
0: Νέο πλάγιο για την ομάδα του Πανθρακικού, ακριβώς σχεδόν κοντά στο σημείο του κόρνερ. Πανθρακικός που δεν έχει κερδίσει κάποιο κόρνερ μέχρι τώρα. Ένα κέρδισε η ομάδα του πύργου στο 11ο λεπτό. Το πλάγιο περιμένουν να πάρουν θέσεις. Έχει λήξει ο χρόνος, είναι και οι καινούργιοι κανονισμοί που μπαίνουν στη ζωή του ποδοσφαίρου από φέτος. Άργησε να εκτελέσει το κόρνερ και έτσι η μπάλα πέρασε στον πύργο με την ομάδα να εκμεταλλεύεται στην ουσία αυτό το λάθος. Λαρέα μάχεται. Ο Δουμάτσιος παίρνει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή από την δεξιά πλευρά. Κάθε την παλιά κατευθείαν το σουτ και τελικά έχουμε out με έντονες διαμαρτυρίες από τον Γκονζάλο, μια έξυπνη παράλληλη παλιά που έγινε από την αριστερή πλευρά από τον Δούμψιο, ναι, κατευθείαν έπιασε στο σου τον Γκονζάλο, αλλά η μπάλα κάπου κοντράρισε, είναι αλήθεια, αλλά τελικά ο Βρακίδης που ήταν ακριβώς δίπλα στην, στη φάση έδειξε το σημείο του out. Και αυτή είναι ως καταγράψιμη φάση, χωρίς ωστόσο να απειληθεί ο τερματοφύλακας του Πανδρικού. Ένα βίαστο λάθος που γίνεται θέλοντας ο Πέος να αλλάξει το παιχνίδι από την δεξιά πλευρά στην αριστερή. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο.
2: Πολύ βαθιά παλιά. Και εδώ έχουμε πάλι αλλαγή.
0: Πάλι αλλαγή, γιατί έκαναν το ίδιο λάθος και οι παίκτες του πύργου, δηλαδή ό,τι έκανε ο Πανδρικός το προηγούμενο διάστημα που άργησε να εκτελέσει το φάουλ, ενώ τώρα στο χώρο του κέντρου αλλάζει το παιχνίδι με τον Τσίλεμ από την αριστερή πλευρά. Ωραία η επέλασή του, σταματάει, προσπάθησε να κόψει προς τον κερδισμένο κόρνερ, παρόλα αυτά ήθελε να βρει τον το Παρτόνι που ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Πανδρικός έχει κερδίσει αυτό το κόρνερ. Βρισκόμαστε στο 19ο λεπτό. Για πρώτη φορά περισσότερο και σε καλύτερη θέση. Περισσότερα άτομα και σε καλύτερη θέση. Ναι, το πρώτο κόρνερ το είπαμε πριν για τον Πανδρικό. Για να δούμε αυτή η φάση. Κτελείται. Καλοχτυπημένο στο δεύτερο δοκάρι. Κανένα πρόβλημα όμως για τον Γιάννη Κόγλου που βγήκε και μπλόκαρε και προσπαθεί να δώσει ένα γρήγορο ρυθμό τώρα. Η μπάλα φτάνει στον Δούμτσιο, μακριά όμως από το χώρο δράσης του. Σπάει την μπάλα δεξιά-αριστερά, εκεί που βρισκόταν ο Μαυρέας. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Λαρέα.
2: Κορτεζιάννη
0: μάχεται με όλους. Τελικά βγήκε νικητής, όμως δεν είναι καλή η πάσα του. Ήθελε να δώσει εκεί που ήταν ο Πέιος, από ό,τι αντιλήφθηκα. Οι φιλοξενούμενοι έχουν την κατοχή, αλλά για πολύ λίγο, γιατί και πάλι ο Λαρέα κερδίζει, απομακρύνει. Όλα αυτά γίνονται σχεδόν στη γραμμή του πλαγίου, έτσι όπως κατεβαίνει η ομάδα του πύργου από την αριστερή πλευρά. 20 λεπτά σχεδόν
2: μετράει ο διαιτητής.
0: Είναι μια συνθήκη που πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα οι παίκτες στο γεγονός ότι αυτά του Μουντιάλ, δηλαδή, θα μπουν στη ζωή μας. Και πριν από λίγες μέρες η Επιτροπή Διαιτησίας μαζί με τον πρόεδρο, τον κύριο Γαβριλή τον Βασίλη, έκανε κάποια μαθήματα στους παίκτες του Πανδρικού για το ποιες είναι οι νέες συνθήκες του ποδοσφαίρου, δηλαδή τι πρέπει να προσέχουν από εδώ και πέρα. Προφανώς το ίδιο πρέπει να έχει κάνει και ο Πύργος, δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. Η μπάλα φτάνει στο Δημητρίου που με το κεφάλι διώχνει. Η ομάδα του Πύργου προσπαθεί. Δούμψιος τρέχει μαζί με τον Ζιούλη. Η μπάλα Δούμψιος κερδίζει και τελικά η μπάλα είναι out, αλλά
2: έχουν
0: χτυπήσει στο κεφάλι και οι δύο παίκτες, και ο Ζιούλης και ο επιθετικός του Πύργου. Δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό. Τώρα ο Δρακίδης πηγαίνει και ελέγχει τους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Ζιούλης βλέπω να σηκώνεται. Τώρα φωνάζει το ιατρικό επιτελείο. Ναι, σωστά.
2: Ναι. Να πούμε, Γιώργο, ότι η ομάδα του Πύργου έχει έρθει εδώ και συγκομωτινή. Εδώ και τρεις μέρες πριν.
0: Ναι, πέμπτη. Το είπαμε στον πρόλογό μας. Ταλαιπωρία, όπως και να το δει κανείς.
2: Ο δικός από τον πύργο μέχρι εδώ.
0: Και μιας και έχουμε και cooling break, όχι δεν έχουμε. Απλώς έχουμε μια διακοπή για τον τραυματισμό. Δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό, τουλάχιστον γιατί αυτό τώρα το σκηνικό και η φάση αυτού του τραυματισμού έχει γίνει ακριβώς απέναντι που βρισκόμαστε εμείς, σχεδόν στο σημειάκι του κόρνερ.
2: Ο Δούμψιος
0: βγαίνει έξω. Και αξίζει να το αναφέρουμε ότι μεσοβδόμαδα και από τη στιγμή που ήρθαν την Πέμπτη κάνανε προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του Παθρακού, που τους παραχωρήθηκε, να το πω έτσι. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκινάει και πάλι ο Δούμψιος είναι έξω, ο Βουτσάς παίρνει την μπάλα, ανεβαίνει, παίρνει λίγα μέτρα που του δόθηκαν και έφτασε κοντά στο χώρο του κέντρου. Λαρέα, η μπάλα πηγαίνει στον Πέιο, Βουτσάς, όλα αυτά γίνονται στο ημικύκλιο του κέντρου, αλλάζει το παιχνίδι, Τσίλεμ, ο Ιγνάτιος, το νέο απόκτημα από τα 14 φέτος που ήρθαν στον Παθρακό, 17 αν δεν κάνω λάθος από την πλευρά του πύργου, Βουτσάς, κακή πάσα, ο Δούμψης είναι ακόμα έξω, ενώ τώρα κλέβει, πέφτει κάτω ο Βουτσάς και υπάρχει ασφαλώς το φάουλ που γίνεται από τον Κάρβαρη.
2: Έντονες διαμαρτυρίες
0: ένα φάουλ που ξαναμεταφέρει σε συνθήκες συναγερμού τον τερματοφύλακα του πύργου, μιας και τα πολύ καλά στημένα που κάνουν ο Πανδρακός δημιουργεί κάπως έτσι επικίνδυνες καταστάσεις. Βέβαια μέχρι τώρα δεν τις έχουμε βιώσει μέσα στο ΔΑΚ. Τώρα ο Δακίδης κάτι λέει, σταματάει το παιχνίδι, μάλλον θα πάμε για cooling break. Ναι, αυτό τους λέει. Ναι, όλοι είχαν πάρει θέση, ενώ τώρα πάει ο Γεωργιάδης στον επόπτη, σχεδόν κάτι λέει εκεί, έχουν και μία έτσι
2: με τον τέταρτο.
0: Ναι, με τον τέταρτο κάτι λέει εκεί ο προπονητής του Πανδραϊκού, με τον τέταρτο. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς. Το ίδιο κάνει και ο Σαραμαντάς, που είναι αρχηγός ασφαλώς, με τον Δρακίδη, τον ρέφερι. Δεν ξέρω τώρα για ποιο θέμα συζητάνε. Βέβαια υπάρχει αυτή και...
2: για κάποιες αποφάσεις για...
0: Προφανώς.
2: Πάντως ο Δρακίδης εξηγεί στον κάπτεν που μόνο αυτός πρέπει να...
0: Δεν εννοείται. Εσείς πάντα μέσα από την Λίγα αλλά και από το Goal FM 105,1 έχετε δυνατότητα να ακούτε σε ραδιοφωνική μετάδοση το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής ανάμεσα της πρώτης αγωνιστικής Super League 2 ανάμεσα στον Πανδραϊκό και στον Πύργο, και αφού έχουμε αυτή τη διακοπή είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δούμε λίγο και την υπόλοιπη αγωνιστική. Τη βλέπετε στην οθόνη σας εσείς που μας βλέπετε από το YouTube, εσείς που μας ακούτε ραδιοφωνικά, να την πούμε. Αύριο Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, η ΑΕΛ παίζει με την Καρδίτσα, Πανιόνιος με τον Αστέρα Άκτορ Β. Αυτά τα μάτια θα γίνουν την Κυριακή. Μαρκό Πανσεραϊκός Δευτέρα, Καλυθέα, ενώ τώρα θα
2: έχουν αλλάξει, Γιώργο, οι μέρες νομίζω.
0: Ναι. Αυτό το πήραμε από την επίσημη σελίδα του Super League 2. Άδεν Καλυθέα Νίκη Βόλου, Σύρος Ελλάς Σύρου με τον Απόλλο Καλαμαριάς, και την Τετάρτη θα γίνει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Β και οι δύο ομάδες. Μεγάλο τέρμπι, όπως και να το δει κανείς. Αργότερα θα σας πούμε και την δεύτερη αγωνιστική, ενώ τώρα άπαντες μετά το cooling break μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ετοιμαζόμαστε να δούμε και να ακούσετε βεβαίως μία το στημένο που θα εκτελέσει τώρα ο Βουτσάς. Η μπάλα έρχεται στο χώρο της μικρής περιοχής, απομάκρυνε ο Κάρδαρης, πλάγιο σχεδόν κοντά στο σημείο του κόρτερ για την ομάδα του Πανθρακικού. Πηγαίνει αργά να το εκτελέσει, να δώσει συνέχεια ο Παρτώνη. Παρτώνη με την μπάλα, ψάχνει τον Κορδετσιάνη. Παρτώνη και πάλι προσπαθώ να παίξει τον 2, νέο πλάγιο για την ομάδα της Κομωτινής. Με πάλι το ίδιο γνώριμο σκηνικό, ο Κορδετσιάνη βγήκε από τα καρέ, ο Πανδρακός προσπαθεί, Κορτετσιάνη, κρατάει πιεζόμενος αρκετά και τελικά έχουμε πλάγιο, η μπάλα δεν βγήκε. Τελευταίος που ακούμπησε πρέπει να ήταν ο Τσόρνομας, ναι αυτός πρέπει να ήταν, που ακούμπησε, οι παίκτες του Πανθρακού ζήτησαν κόρνερ, ο ρέφερι όμως και ο βοηθός του, ο δεύτερος ήταν ακριβώς δίπλα. Εκτελείται το πλάγιο αρκετά δυνατά, η μπάλα φτάνει στο ύψος του μεγάλης περιοχή, του πέναλτι μάλλον. Απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Ζιούλης, που διώχνει μακριά πριν γίνει επικίνδυνο το στοιχείο που λεγόταν Δούμτσιος. Ένα ψηλό παιχνίδι τώρα γίνεται με νευρικές πάσες. Ωραία ο Τσίλε παίρνει την μπάλα από την αριστερή πλευρά. Ωραία η κίνηση που κάνει πάνω στον Κάρδαρη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Βουτσάς προσπαθεί να πάρει την μπάλα, να βρει καλύτερο χώρο για να κάνει το σουτ. Δεν έγινε αυτό. Παρντώνει μία σέντρα σε κανέναν. Με την ομάδα του Πύργου να έχει την μπάλα. Με τον Μαυρέα ψάχνει να βρει έναν χώρο. Θα γίνει ένα φάουλ τώρα εκεί μακριά. Και το φάουλ το έδωσε ο βοηθός. Το φάουλ για τον Πύργο. Που έτσι υπάρχει κάποιες φλιαρές διαμαρτυρίες από τον προπονητή του Πύργου προς τον τέταρτο βοηθό. Ο Πύργος κερδίζει. Ωραία κάθε την παλιά προς τον Γκονζάλο. Η μπάλα φτάνει για λίγο στον Τσίλε με τον Ιγνάτιους. Ο Πύργος έχει κερδίσει και πάλι τον έλεγχο του παιχνιδιού και της κατοχής, με την μπάλα να μεταφέρεται από την αριστερή πλευρά και τώρα στο χώρο του κέντρου και πίσω βεβαίως από το ημικύκλιο από τον Δημητρίου. Ζορδομάς, μια τυφλή παλιά. Ο Λαρέα βγαίνει, που βλέπω ο Λαρέα τον έχει περάσει εξάρια τώρα. Πανθρακός προσπαθεί, θα γίνει ένα σούτ, καλό το σούτ αυτό που έγινε από τον Νότα. Η μπάλα όμως αρκετά πάνω από τα δοκάρια του Γιαννίκογλου. Την έλεγχε δηλαδή την πορεία της μπάλας. Στο 30 ακριβώς το πρώτο μισάριο έχει περάσει για τις δύο πλευρές. Η μπάλα πηγαίνει και πάλι στον τερματοφύλακα του Πύργου που απομακρύνει πριν ο Γκορτετσιάνη γίνει επικίνδυνος. Εδώ υπάρχει ένα σπρόξιμο πάνω στον Ζιούλη, το αφήνει ο ρέφερι και έχουμε τώρα το πλάγιο σε αυτό το τζαρτζάρισμα που έγινε με τον Σαραμαντά. Και σταματάει ο Δρακίδης στη φάση, αν και οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν γρήγορα με αποτέλεσμα να βρουν σχεδόν μόνο του πλάγια, βέβαια τον Σαραμαντά, σε αυτή την εκτέλεση γρήγορου πλαγίου. Ο Δρακίδης όμως σταμάτησε την φάση για να δει σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης του Πανθρακικού. Είμαστε στο 30 ακριβώς, μισή ώρα παιχνιδιού εδώ στο ΔΑΚ, το πρώτο παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική. Πάλι ο Δρακίδης μετράει τα δευτερόλεπτα σε αυτό το πλάγιο. Κοντζάλο θα κερδίσει, θα δώσει πίσω εκεί που είναι ο Τσορνομάς. Μια βαθιά μπαλιά προς τον Δούτσιο και αυτός κατεβάζει όμορφα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα δώσει έξω στο Μαυρία, αλλά τελευταία στιγμή ο Νότας είναι εκεί και δίνει λύση. Ψάχνουν να βρουν τον Κορτετσιάνη. Βγαίνει από την μπάλα, από την πορεία την μπάλα ο Δημητρίου. Τώρα προσπαθούν να πατήσουν καλύτερα οι φιλοξενούμενοι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Γκοντζάλο δεν μπορεί να κάνει το σωστό κοντρόλ. Με τον Βουτσά να κερδίζει το φάουλ. Άλλη μία έτσι. Υπάρχει ένας μικρός εκνευρισμός γιατί προσπάθησαν να παίξουν γρήγορα οι γηπεδούχοι, αλλά εκεί δεν άφησε ο Δούμτσιος να εκτελεστεί γρήγορα αυτό το φάουλ. Παρ' όλα αυτά τώρα σε κοντρόλ και πιο ήρεμο ρυθμό οι παίκτες του Πανθρακικού προσπαθούν από τα μετόπισθεν να κάνουν κάτι. Ο Περτώνη έρχεται για να πάρει την μπάλα, δεν γίνεται όμως αυτό. Κορτετσιάνη Παθρακός και πάλι θα ανακτήσει την μπάλα, μια βαθιά έτσι, ένα απομάκρυσμα περισσότερο προς τον Τσίλεμ, που δεν πήγε ποτέ εκεί η μπάλα από τον από τον Πέιο, πρέπει να ήταν. Σημασία έχει ότι το πλάγιο εκτελέστηκε, κακό κοντρόλ από τον Δούμτσιο και η μπάλα ήρθε στην πλευρά του Πανθραϊκού. Αν εξαιρέσουμε Αρμάν αυτές τις τρεις φάσεις και κυρίως η πιο επικίνδυνη ήταν του Πανθραϊκού σε αυτή την προβολή που έκανε ο Γκορτετσιάνης στο 13ο λεπτό, είναι ένα παιχνίδι που
2: είναι κλειστό
0: αρκετά
2: στο χώρο του κέντρου πιο πολύ.
0: Ναι, με πολλά βίαστα λάθη.
2: Ακριβώς. Να τώρα...
0: Πάλι ο Δημητρίου από μακρύ πριν την μπάλα φτάσει στον Κορτετσιάνη. Το ίδιο έκανε και ο Ζιούλης. Γκονζάλο κατεβάζει όμορφα. Ωραία κάθε την παλιά, αλλά ο Ζιούλης προλαβαίνει. Κάθε την παλιά ήταν προς τον
2: Δούμτσιο.
0: Νότας δεν προλαβαίνει την μπάλα. Πλάγιο για τον Πύργο από την... Έτσι όπως επιτίθεται την αριστερή πλευρά, εξελίτε γρήγορα με τον Τζορνομάς να έχει μπάλα.
2: Την μπάλα πίσω.
0: Πίσω. Δημητρίου. Με τον Κάρδαρη να είναι δίπλα του, χωρίς κάποιον αντίπαλο. Δημητρίου δίνει στο χώρο του κέντρου. Κακή πάσα. Περτώνει. Κάτι σαν φάουλ. Αφήνει ο Δρακίδης.
2: Και τώρα,
0: τώρα θα γυρίσει πίσω. Τη φάση πίσω. Ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Πέιο.
2: Πέιο ακριβώς. Κοντά στο ημικύκλιο.
0: Κοντά στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Και ο Καλούδης κίτρινη. Από ό,τι μας είπε και ο φίλος μας ο Παναγιώτης.
2: Θα συρθεί και ένα τείχος
0: ενός ανθρώπου. Ο Γκοντζάλο είναι εκεί.
2: Όχι, ο Κουλούσιας νομίζω.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ο Κουλούσιας το μοναδικό τείχος. Το φάουλ εκτελείται με τον Βουτσά. Και πάλι σχεδόν το ίδιο γνώριμο σκηνικό. Θέλουν να βρούνε τον Λαρέ, αλλά αυτή τη φορά ήταν σε θέση offside. Καμία φάση για να εξελιχθεί. Πέρασε δηλαδή και αυτή η φάση. Πήγαν σχεδόν όλοι οι παίκτες, μόνο δύο έμειναν πίσω για την ομάδα του Πανδραϊκού προς την, προς τη μεγάλη περιοχή του Γιαννίκοκλου, αλλά δεν υπήρχε συνέχεια δηλαδή σε offside ο Λαρέα. Και πάλι ένα φάουλ τώρα που θα γίνει πάνω στον Πέιο από τον Γκονζάλο. Λαρέα στο ύψος της αμυντικής λειτουργίας του Πανδραϊκού. Λάθος, αλλά με φάουλ πιάνει τα μαλλιά του ο Δούμτσιος και πηγαίνει κατευθείαν να του κάνει παρατηρήσεις ο ρέφερη για τον τρόπο που διαμαρτυρήθηκε, γιατί ισχυριζόταν ότι δεν ήταν φάουλ. Η μπάλα φτάνει στον Τσίλεμ. Ωραία κάθε την παλιά στον Μπερτόνι, αυτός θα κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κανείς δεν είναι εκεί και η μπάλα καταλήγει out τελικά. Ο Τσίλεμ που είναι αρκετά εκρηκτικός, δεν έχει πάρει τις μπάλες που μέχρι τώρα σε αυτά τα πρώτα 35 λεπτά που προφανώς θέλει και ο προπονητής ο Γεωργιάδης. Είδατε ότι μέσα σε δύο, σε λίγα τετραγωνικά μέτρα,
2: άμα έχει το χώρο,
0: μια καταπληκτική κάθε την παλιά προς τον Μπαρτόνι. Αυτός εξαιρετική σέντρα, αλλά δεν βρισκόταν κανένας εκεί στο δεύτερο δοκάρι. Είμαστε στο 36, το 0-0 παραμένει εδώ στο ΔΑΚ, πρώτη αγωνιστική για την Super Bet League 2, όπως επίσημα είναι, γιατί έτσι πρέπει να τη λέμε. Ο Πύργος έχει την μπάλα, Δούμψιος προσπαθεί να μπει στη φάση, όλα αυτά γίνονται από την δεξιά πλευρά, με τον Πύργο τώρα να κερδίζει το φάουλ που έκανε ο Κορτετσιάνη πάνω στον Σαραμαντάμα, είδα καλά από μακριά που είμαστε. Μάλλον όχι. Ο Εραμούσπε πρέπει να είναι, αυτός είναι κάτω, αλλά δεν έχει κάτι το ανησυχητικό. Ο Γεωργιάδης, ο προπονητής του Πανθρακικού, φωνάζει να ανέβουν πιο ψηλά οι γραμμές του Πανθρακικού.
2: Τώρα πιέζει ο Πανθρακικός, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
0: Μια βαθιά μπαλιά και πάλι θέλουν να βρουν τον Δούμτσιο. Αυτός σταματάει σχεδόν, ενώ η κάθετη πάσα που έκανε προς τον συμπαίκτη του και συγκεκριμένα στον Γκοντζάλο, πρέπει να είναι από εκεί, πέρασε out. Ο Δούμτσιος που είναι αποδέκτης σχεδόν όλων των προσπαθειών του πύργου, αυτόν θέλουν να βρούνε, εξαιρετικός παίκτης, προσπαθούν κυρίως με την πλάτη στην άμυνα, προσπαθεί να βρει τον ελάχιστο χώρο που θέλει για να δημιουργήσει άσχημες συνθήκες. Ο Βουτσάς προσπάθησε να βρει τον Τσίλεμ. Ο Τσίλεμ θα πάρει. Προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά σε ένα χώρο που τώρα τρέχει ο Μπαρτόνι. Αλλά πρώτος στην μπάλα πήγε ο Ραμούσπε και ο Πύργος και πάλι τον έλεγχο από το χώρο της άμυνας με τον Σόρτο μας. Η μπάλα με κόντρα έρχεται στον Γκοντζάλο τελευταία ή στο Μαυρέα. Ο Μαυρέας ήταν τελικά. Πέφτει κάτω ο Δούμτσιος, ζητάνε πέναλτι, δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ από την κόντρα, κυρίες και κύριοι, η μπάλα ακούμπησε ένα παίκτη του Πανθρακικού στο τέλος και μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μόλις κατέβηκε η μπάλα, έκανε το κοντρόλ ο Μαυρέας, αλλά το... Οι συνέχειες δεν ήταν καλή για αυτόν, μιας και έτρεξε γρήγορα ο Σγιούλης και απομάκρυνε το κίνδυνο. Το παιχνίδι συνεχίζεται με την ομάδα του Πανθρακικού να εκτελεί αυτό το out, με τον Σγούρη να δίνει την μπάλα από την άλλη πλευρά, από τα δεξιά προς τον Λαρέα. Υπάρχει φάουλ τώρα που γίνεται πάνω στον Νότα για τον Πανθρακικό. Είμαστε στο 40. Το σκορ, όπως βλέπετε, παραμένει στο 0-0. Λίγα πράγματα καταγράψιμα. Σγιούλης προσπάθησε, ο Κολαράς, να περάσει την μπάλα από την μπροστά από τον Κουλουσιάο χωρίς αποτέλεσμα. Εδώ τώρα ο Πέους έχει αρκετό χώρο να διανύσει, κατευθείαν δίνει την μπάλα από την δεξιά πλευρά που τρέχει ανενόκλητος ο Παρτόνι που θα κάνει μια σέντρα, απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι, η μπάλα φτάνει και πάλι στον Πέιο. Παρτόνι, Πέιος, διπλά είναι ο Βουτσάς, θέλει να βρει τον Κολαρά, εκεί πάει η μπάλα. Τσίλεμ, ωραία αφήνει την μπάλα, προσποίηση, αλλά υπερεκτίμησε την ταχύτητά του για να πάρει και η μπάλα πέρασε πλάγιο, με τον Κάρδαρη να έχει την μπάλα για τον Πύργο. Όπως βλέπετε, είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ο με καταπληκτική προσπάθεια κέρδισε την πρώτη μονομαχία, όχι τη δεύτερη, από τον Λαρέ, από τον αρχηγό του Μαυραϊκού. Παρόλα αυτά, κερδισμένη η ομάδα του, γιατί κέρδισε, έχει και πάλι την ανάκτηση της κατοχής ακριβώς μπροστά στον πάγκο του Παθρακού, με τον Κάρδαρη να έχει πάρει ήδη την μπάλα, ψάχνει και πάλι τον Δούμψιο που θα κάνει φάουλ πάνω στον Σγιούλη. Ο Σγιούλης παίζει γρήγορα με τον Λαρέα, δίπλα του είναι ο Πέιος, θα δώσει και πάλι στον Σγιούλη, ο αρχηγός του Μαυραϊκού. Σγούρης, ο τερματοφύλακας του Πάνθραξ. Σγιούλης, βαθιά μπαλιά, κακή Δημητρίου με το στήθος, κατεβάζει όμορφα ο Πάνθρακος και πάλι όμως με τον Νότα βρίσκει τον Κορτετσιάνη. Τελευταία στιγμή έρχεται για να σώσει την κατάσταση ο Τσορδομάς. Προσπάθησε όμως με μια δυνατή σέντρα να βρει τον Κουλουσιά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Παδραϊκός έχει κερδίσει το πλάγιο, αλλά πιέζουν αρκετά οι παίκτες του Πύργου, μιας και η μπάλα πέρασε κοντά στη μεγάλη περιοχή τους για τον ομάδα Παδραϊκού. Ο Λαράς, Ιγνάτιος δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Ένα γέμισμα χωρίς καμία ανησυχία για τον Σγούρη, που μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Πανδραϊκού. Το γέννησμα το έκανε ο Τσορτομάς για την ομάδα του Πύργου, χωρίς κάτι το ανησυχητικό. Εκεί βέβαια, όπως σε όλες τις φάσεις, ήταν και πάλι ο Δούμτσιος, χωρίς όμως αυτή τη φορά να διεκδικήσει κάτι. Ιγνάτιος, ωραίο τακονάκι στον Μπαρτόνι. Μπάλα έρχεται έξω από τη μεγάλη περιοχή. Βουτσάς μπροστά του, δεν μπορεί να κάνει μια κάθετη παλιά. Βουτσάς και πάλι θα δώσει πίσω στο Λαρέα, στο χώρο του κέντρου. Τώρα όλα αυτά που σας περιγράφω με τον Κολαρά. Ιγνάτιος γυρίζει όμορφα, δεν μπορεί όμως να κάνει την τρίπλα. Δημητρίου, ο παίκτης του Πύργου, είναι ο νικητής. Ανοίγει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά, εκεί που είναι ο Μαυρέας. Μαυρέας μπροστά του είναι ο Λαρέα. Τον νικάει ο παίκτης Πανδραϊκού.
2: Όμως ξανά στα πόδια του,
0: ναι, του Καλούδη. Ο Καλούδης ήταν αυτός που έλεγχε την πορεία της μπάλας και βεβαίως και πάλι ο Πύργος έχει τον έλεγχο της μπάλας. Μια βαθιά παλιά θέλει να βρει τον Καλούση χωρίς αποτέλεσμα.
2: Τον Κουλούσια.
0: Τον Κουλούσια, με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει φάουλ. Κουλούσιας. Κουλούσιας δίπλα του είναι ο Μαυρέας. Δεν του δίνει πάσα. Κάνει το σουτ. Η μπάλα πάνω στο σώμα του
2: Λαρέα.
0: Του Λαρέα, ένα σουτ που γίνεται στη συνέχεια από τον Γκονζάλο, πέφτει και μπλοκάρει ο Σγούρης η φάση αυτή στο 43.
2: 44.
0: Ναι, 44. Εδώ υπήρχαν προοπτικές για τον Πύργο στην προσπάθεια του Κουλούσια, που αν έδινε στο Μαυρέα που ήταν σχεδόν μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα υπήρχε μια επικίνδυνοτητα για την αμυντική λειτουργία του Πανδραϊκού. Παρτώνει, βρίσκει τον Τσίλεμ. Τσίλεμ, το τακουνάκι και πάλι στον Παρτώνει, πέφτει κάτω, υπάρχει φάουλ, κατευθείαν το δίνει ο ρέφερι και κίτρινη κάρτα που δέχεται ο Γκονζάλο. Ναι, είναι. Είναι κίτρινη κάρτα γιατί τον έπιασε από την φανέλα. Είμαστε στο 45ο λεπτό. Συναγερμός για την άμυνα του Γιάννη Κοκλού, που βλέπει και πάλι ο Πανδραϊκός να προσπαθεί να δημιουργήσει άσχημες καταστάσεις στην άμυνά του με αυτό το στημένο φάουλ. Αρκετά πλάγια, αλλά με αρκετούς παίκτες του Πανδραϊκού να έχουν πάρει τις θέσεις για να δημιουργήσουν. Για να δούμε, θα δημιουργήσουν κάτω. Ο Λαρέα πέφτει κάτω, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Ένα λεπτό καθυστερήσεις.
0: Ένα λεπτό, όπως δείχνει και ο τέταρτος που είναι ο Ναζίρης από την ΕΠΣ Μακεδονίας. Δρακίδης φυρίζει, Βουτσάς εκτελεί, κανένα πρόβλημα σαν σε προπόνηση η σέντρα αυτή. Κανένα πρόβλημα για τον τερματοφύλακα του Πύργου που μπλόκαρε. Γιάννη Κόγκλου, πολύ δυνατό το βολέ. Λαρέα αλλάζει το παιχνίδι εκεί που είναι ο Τσίλεμ. Παίρνει ωραία την μπάλα και τώρα προσπαθεί από την αριστερή πλευρά. Ωραία Κορτετσιάνη έξω από τη μεγάλη περιοχή, θέλει χώρο. Πέιος δίπλα, θα κάνει το σουτ, καμία ανησυχία. Ο Νότας έκανε το σουτ. Να που στις δύο τελευταίες, στο τελευταίο λεπτό θα μπορούσα να πω, έτσι άναψαν λίγο τα αίματα όσον αφορά τις φάσεις. Παρ' όλα αυτά και αυτή η στιγμή πέρασε εκτός. Έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον Δρακίδη. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα του πρώτου μέρους, χωρίς απολύτως τίποτα. Αξίζει να πούμε, Αρμάν, πώς είδες το μάτς του πρώτου μέρους, για πες μας λίγο τη δικιά σου οπτική γωνία.
2: Ένα κλειστό παιχνίδι με αρκετές πλήγες φάσεις, πολλές διαμαρτυρίες,
0: Ναι.
2: Η ώρα δεν είναι ιδανική.
0: Ναι, το είπαμε και πριν ότι η ώρα είναι λίγο απογορευτική, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για επαγγελματίες
2: ποδοσφαιριστές. Και οι δύο ομάδες είχαν τις φάσεις, θα μπορούσαν και οι δύο να προηγηθούν.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Βέβαια η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν υπέρ του Πανδρεκού στο 13ο λεπτό με τον Κορτετσιάνη σε αυτή την προβολή που έκανε μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ναι, έχεις δίκιο. Βέβαια η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν υπέρ του Πανδρεκού στο 13ο

0: μία μικρή διακοπή και θα έρθουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ για να σας μεταδώσουμε το δεύτερο μέρος.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και πριν πάμε σε αυτό, θέλω να δούμε λίγο και την επόμενη αγωνιστική, και μιας και έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αυτή είναι η επόμενη αγωνιστική. Βέβαια δεν έχουμε τις ημερομηνίες, γιατί θα μας τις δώσουν αργότερα προφανώς, ή τις έχουμε. Νέσος Χρυσούπολης, Πύργο, θέλεις να τις πεις. Πάμε, δεν πειράζει. Ναι, Πύργος είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι ο Πύργος θα παίξει άλλο ένα μεγάλο, άλλο ένα παιχνίδι πολύ μακριά. Ελλάς Ήρου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς, Μπαρκό Άθενς Καλυθέα, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β εδώ, η ΑΕΛ Νόβι Μπεθμπές με τη Ζάγκηδο και ο Πανσεραϊκός θα φιλοξενήσει τον Αστέρα Άκτορ στις Σέρες. Λοιπόν, διακοπή και ερχόμαστε και πάλι εδώ.
1: Και όσο περνάει η ώρα, πάνε και χειρότερα τα πράγματα στα λίγου. Λοιπόν, πώς να δούμε, δεν βλέπω κανένα σύμβολο, δεν βλέπω τίποτα στον τόπο. Το μόνο ήλιο βλέπω. Εντάξει. Και ένα θερμόμετρο καρβαλό από πάνω μας και ένα θερμόμετρο.
2: Σε λίγη ζωντανά, κάμερα. Ναι, σε ένα γητέ.
0: Εντάξει, εντάξει, εδώ.
1: Θα βγούμε στο δεύτερο μέρος.
2: Μικρόφωνο.
1: Κοίταξε, εγώ είμαι καλά όπως είπα, γιατί έχει γίνει αρκετή δουλειά.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Εκατόν 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922

0: 2 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ.
3: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
4: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
3: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Αλλά πέρυσι.
1: Άλλη, λοιπόν, επιστρέψαμε σιγά σιγά στο γήπεδο. Δε, παιδιά, μιλάτε ελεύθερα. Ακόμα οι δύο δεκάδες δεν επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο, προθερμαίνονται οι αναπληρωματικές. Ένα πρώτο ημίχρονο, να ανοίξω λίγο και το μικρόφωνο στον Αρμάν. Ένα πρώτο ημίχρονο δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω καλό, πολύ μέτριο, με λίγες φάσεις. Έχω γράψει μόνο 3-4 και ιδίως η ευκαιρία του Γκορδεσιάννη στο 13ο λεπτό είναι αυτή η καλή ευκαιρία που μπορούμε να την θεωρήσουμε ως η μεγάλη, μιας και ο Δημητρίου έβγαλε την μπάλα σχεδόν πάνω στη γραμμή, το center back του Πύργου. Ένα παιχνίδι που με αρκετά βία στα λάθη, νευρικό, μπορεί να επηρεάζει, να σου πω την αλήθεια, Αρμάν, και ο και η ώρα, ναι. Μπορεί να παίζει ένα ρόλο και γι' αυτό μπορεί να όλο αυτό το κομμάτι να έφερε ένα φρένο στους φίλους του Πανδρικού που ήθελαν να δουν το παιχνίδι. Κοντά στα 1000 άτομα από ό,τι βλέπω βρίσκονται εδώ, κοντά στα 1000 άτομα βρίσκονται και 6 άτομα του Πύργου,
2: 6 άτομα είναι... ακριβώς
1: 6 άτομα του Πύργου, θαραλέοι.
2: Ήρθαν κι αυτοί.
1: Έκαναν το ταξίδι τους και βεβαίως.
2: Απολαμβάνουν τον αγώνα κι αυτοί.
1: Αξία συγχαρητηρίων. Πρέπει να το πούμε έτσι. Ό,τι και να λέμε. Εντάξει, κάνουν το ταξίδι για την αγαπημένη τους ομάδα. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές οι καταστάσεις που βιώσαμε μέσα στο πρώτο ημίχρονο, το πρώτο 45 λεπτό του ματς Πανδραϊκός Πύργος. Είναι ενδεχομένως να είναι και το άγχος των προτάριδων.
2: Ακριβώς, και γιατί... οι δύο ομάδες θα παλέψουν,
1: ναι,
2: για να παραμείνουν στη Super League 2.
1: Είπαμε και πριν ότι και η μία και η άλλη πλευρά έκαναν πάρα πολλές αλλαγές, δηλαδή πήραν προσθήκες. Αν δεν κάνω λάθος από τις σημειώσεις, ο Πανδραϊκός έκανε 14 προσθήκες και ο Πύργος 17. Εντάξει, και είναι λογικό, άλλο η ΓΑΙΜΑ Εθνική, άλλο η Super League 2.
2: Νομίζω το χαμηλότερο budget με όλο αυτό, ναι, που έχω παρατηρήσει είναι ο Πανδραϊκός.
1: Πανδραϊκός,
2: ναι.
1: Όχι ότι παίζει ρόλο, αλλά
2: ναι.
1: Είναι άξια θαυμασμού, τουλάχιστον αν μπορέσει στο τέλος με το budget που έχει ο Πανδραϊκός μέχρι τώρα τουλάχιστον να καταφέρει να σώσει έτσι την παρτίδα. Υπάρχει ένα θέμα λίγο με το μικρόφωνο σου, γι' αυτό ακούγεται. Τέλος πάντων, περιμένουμε να βγουν οι δύο δεκάδες. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια διορθωτική κίνηση από τους δύο προπονητές. Αρέσκονται σε αυτό που βλέπουν τουλάχιστον, που τουλάχιστον κρατάνε και το 0 μέχρι τώρα, γιατί το ζητούμενο είναι για κάθε άμυνα αυτό, έτσι να κρατάνε το 0, αλλά το τι κάνουν μπροστά στην επίθεση, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, ενδεχομένως να βρουν τις λύσεις στο δεύτερο μέρος. Περιμένουμε τις δύο δεκάδες να βγουν. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε και πάλι σε περίπου ένα λεπτό.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Σιγά σιγά οι παίκτες του πύργου έχουν κάνει την παρουσία τους ήδη στο γήπεδο. Έχουμε και δύο αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Ο Κέσαρ είναι ο ένας που μπαίνει και ο Δασκαλόπουλος ο άλλος. Θα σου πούμε ποιους έχουν αντικαταστήσει. Νομίζω ο ένας πρέπει να είναι ο Κάρδαρης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Προσπαθώ να δω το. Δεν φαίνεται η ταμπέλα. Εσύ είδες τίποτα?
0: Όχι.
1: Δεν ούτε το φαίνεται τίποτα.
0: Δεν φαίνεται. Η ταμπέλα δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται.
0: Τώρα μπαίνει και ο Δασκόρος. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που κάνει η ομάδα του πύργου.
1: Άμα μάθω σου πω θα πάρει τηλέφωνο.
0: Ο Πανθρακός παραμένει έτσι όπως έχει, όπως ξεκίνησε δηλαδή το παιχνίδι. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. Ας ελπίσουμε να είναι καλύτερο από το πρώτο 45 λεπτό που είχαμε και είχαμε πει ότι ήταν ελάχιστες οι φάσεις. Νομίζω πρέπει να είναι ο Κάρδαρης που βγήκε με το νούμερο 2. Και ο Δασκαλόπουλος τώρα δεν ξέρω ποιον θες, θα σας το πούμε στην διάρκεια της περιγραφής. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει με την ομάδα του πύργου στην πρώτη πάσα, με τον Γιαννίκογλου πίσω. Θα πάλι και πάλι την μπάλα από τον Δημητρίου. Ραμούσπε, Σαραμαντάς, Μαυριάς, ωραία, προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι. Εκεί η μπάλα πηγαίνει στον Δασκαλόπουλο. Πρώτος στην μπάλα ο Κολαράς. Και πάλι μπάλα πίσω στους φιλοξενούμενους. Με τον Νότα να πιέζει, αλλά χλιαρά. Βαθιά παλιά τρέχει, προσπαθεί ο Δασκαλόπουλος που είναι και αρκετά ξεκούραστος που μόλις μπήκε. Παρ' όλα αυτά, ο πύργος έχει κερδίσει το πλάγιο κάτω από το χώρο του κέντρου με τον Κέσαρ να εκτελεί αυτό το πλάγιο, δίνει συνέχεια. Απομακρύνουν οι γηπεδούχοι, Κορδετσιάνη, Βουτσάς με το κεφάλι, θέλει να κάνει αλλαγή παιχνιδιού ο Νότα χωρίς αποτέλεσμα. Ο Παρτών ήταν. Καλούδης, Σαραμαντάς, Μαυριάς. Πρώτος στην μπάλα πριν πάει στον Δούμτσιο. Πρώτος στην μπάλα ήταν ο Ζιούλης. Ο πύργος όμως και πάλι με την μπάλα. Τώρα που μακρύνουν προσπαθεί να επωφεληθεί ο Βουτσάς και το κάνει. Βουτσάς στο χώρο του κέντρου προσπαθεί να αλλάξει την το παιχνίδι, αλλά δεν καλή πάσα προς τον Νότα. Η μπάλα πηγαίνει στον τερματοφύλακα του πύργου, πηγαίνει να πιέσει ο Κορδετσιάνη. Τσόρδομας, Δημητρίου με μια βαθιά μπαλιά θέλει να βρει τον Δασκαλόπουλο. Μια άσχημη πτώση στην προσπάθεια του Κουλαρά να βγάλει την μπάλα σε πλάγι που το έκανε, αλλά η πτώση του μετά ήταν άσχημη, την πλάτη και με το κεφάλι περισσότερο. Ας ευχηθούμε να μην έχει κάτι ανησυχητικό ο παίκτης του Πανδρεγού. Ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου η φάση αυτή, έτσι όπως κατεβαίνει ο πύργος από τη δεξιά πλευρά. Η κατοχή θα είναι και πάλι για την φιλοξενούμενη ομάδα, που είπαμε ότι έχει προβεί σε δύο διορθωτικές κινήσεις με την έναρξη του δευτέρου μέρους. Η μπάλα στον Σγούρη, τον τερματοφύλακα του Πανθρακικού. Ζιούλης αλλάζει το παιχνίδι, τουλάχιστον θέλει να αλλάξει, αλλά άλλο τι θέλεις και άλλο τι μπορείς, γιατί ο Σγούρης τώρα που έχει την μπάλα είναι καλά κρυμμένη η συμπαίκτη του, να το πω έτσι. Τσόρδομας θα χάσει. Κορδετσιάνη, ωραία η τρίπλα, θα σπάσει δίπλα στον Νότα. Αυτός θα κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, τρέχει ο ο Ιγνάτιος ο Τσίλεμ που μάχεται εκεί και κερδισμένο. Όχι, τελικά out. Η ενέργεια ήταν αρκετά αισιόδοξη για ευκαιρία για την ομάδα του Πανδραϊκού, που όλα ξεκίνησαν από τον Κορτετσιάνη. Έσπασε την μπάλα στην δεξιά πλευρά που έμπαινε μέσα ο Νότας, ναι, νομίζω. Η σέντρα βέβαια στο δεύτερο δοκάρι δεν ήταν και ήταν αρκετά δυνατή, με αποτέλεσμα στη συνέχεια της φάσης ο παίκτης Πανδραϊκού να κάνει φάουλο, και μιλάω για τον Ιγνάτιος Τσίλεμ. Ο Πανδραϊκός και πάλι με την μπάλα με τον Νότα. Πέφτει κάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Κλέβει ο Πύργος με τον Μαυρέα τώρα να συγκλίνει. Προσπαθεί να δώσει κάθετα προς τον Δούμψιο χωρίς να περάσει μπάλα. Για καλό ή για κακό, ο τερματοφύλακας Πανδραϊκού θα διώξει μακριά σε ένα χώρο που ελέγχει. Ναι, τελικά πλάγιο. Ο Σαραμαντάς έλεγχε την πορεία της μπάλας, αλλά θεώρησε ότι του έγινε φάουλ στο τζαρτζάρισμα με τον επιθετικό του Πανδραϊκού. Πλάγιο για τον Πανδραϊκό. Η μπάλα πηγαίνει σε ένα χώρο που είναι ο Πέιος. Ο Λαράς. Τσίλεμ. Θα χάσει την μπάλα. Προσπαθούν να αλλάξουν το παιχνίδι με μια βαθιά μπαλιά. Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος. Μαυρέας έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Σγούρης ήταν εκτός εστίας μετά από αυτή την ασυνεννοησία μεταξύ Λαρέα με τον Σγούρη. Το τερματοφύλακα του Πανδραϊκού δηλαδή. Έκανε ένα κακό διώξιμα ο Λαρέα, ο αρχηγός του Πανδραϊκού. Εν τέλει στη συνέχεια η μπάλα έφτασε στον Μαυρέα, αλλά δεν έκανε καλό σούτ, έτσι πέρασε η φάση καλή στιγμή από το λάθος του Πανδραϊκού στο 51. Η μπάλα και πάλι στον τερματοφύλακα του Πανδραϊκού. Είμαστε στο 52. Το 0-0 παραμένει. Έχει μπει λίγο πιο ζεστά στο παιχνίδι και οι δύο πλευρές, έτσι.
2: Ακριβώς και εγώ. Η μπάλα του Πανδραϊκού.
0: Λαρέας, κακή πάσα. Σαραμαντάς, κερδίζει και ανεβαίνει. Θα κάνει μια σέντρα. Κολαράς φαίνεται να ελέγχει και αυτό κάνει, αλλά και θα διώξει μακριά την μπάλα σε πλάγιο.
1: Πώς παραμένει το 0-0, πρέπει να πω ένα λεπτό, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, μετά από λάθος η ενόηση του τεχνικού με τους αρχηγούς, θα πρέπει να πει ότι θα πρέπει να πει ότι
0: το πλάγιο, ο Κέσαρ θέλει να βρει τον Δούμψιο χωρίς αποτέλεσμα, η μπάλα έρχεται στον Πέιο. Αλλάζει το παιχνίδι και ανεβαίνει χωρίς αποτέλεσμα. Αυτός που ανέβηκε ήταν ο Ντουμάνης, με συγχωρείτε. Η μπάλα και πάλι στην μεγάλη περιοχή του Πανδραϊκού. Βαθιά παλιά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Τσόρνο μας κερδίζει για τους παίκτες του Πύργου που ελέγχουν αυτά τα πρώτα έτσι 5 λεπτά περίπου, περισσότερο τουλάχιστον από το Πανδραϊκό. Ραμούσπε Δημητρίου, αυτός θα δώσει στον τερματοφύλακά του. Πιέζει ο Κορτετσιάνη, ο Γιάννη Κουκλού, μια τυφλή μπαλιά. Κορτετσιάνη πέφτει κάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Και τώρα Σαραμαντάς έχει χώρο μπροστά του από την αριστερή πλευρά. Τώρα πάει να τον πιέσει. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Ντουμάνη. Τελικά το δίνει ο Δρακίδης. Ο δίνει ο Δρακίδης. Θα διατίσει ο Δρακίδης. Υπάρχουν 4-6 παίκτες που προθερμένε για την ομάδα του Πανδραϊκού. Και άλλοι τόσοι για τον Πύργο. Ο Πύργος είπαμε και πριν ότι μέχρι τώρα έχει κάνει δύο αλλαγές. Ο Δασκαλόπουλος και ο Κέσαρ. Γιούλης στον Λαρέα.
1: Από τη μία άκρη της Ελλάδος, από τη μία άκρη της Ελλάδος στην άλλη,
0: κερδίζει ο Πανδρικός με τον Νότα. Ανεβαίνει ο Ντουμάνης, αλλάζει, έρχεται πίσω. Βουτσάς συγκλίνει και δίνει και ανεβάζει και όλα συγχρόνως τον Ζιούλη. Κολαράς Τσίλεμ. Τσίλεμ θα πάρει και πάλι την μπάλα. Πέφτει πολύ γρήγορα πάνω το Δημητρίου. Ο Τσορδομάς ήταν. Με αποτέλεσμα ο Πανδρικός και πάλι να γυρίσει την μπάλα από πίσω, από τα μετόπισθεν, για να ξεκινήσει ο Λαρέα να θέλει τουλάχιστον να βρει κάποια δίωδο με την πολύ καλή κλειστή αμυντική λειτουργία μέχρι τώρα του πύργου, έτσι. Τσίλεμ θα κάνει μια σέντρα, περνάει μπάλα και τελικά έχουμε out. Καμία ανησυχία. Προσπάθησε να κάνει. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Μια μονομαχία στον αέρα ανάμεσα στον Ζούλη και τον Δούμτσιο. Ο Δούμτσιος βρίσκεται κάτω στο χώρο του κέντρου. Τώρα διακόπτει ο Δρακίδης στο παιχνίδι για να δει σε τι κατάσταση είναι ο επιθετικός του πύργου. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό, σηκώθηκε. Λοιπόν,
1: καθώς δεν είναι ακόμα έτοιμο το
0: επιθετικό, το ελεύθερο θα δοθεί. Δρακίδης, εκεί δίπλα από την μπάλα είναι ο Δημητρίου. Είμαστε στο 56, το 0-0, όπως σε βλέπετε παραμένει, δεν έχει γίνει κάτι.
2: Περιμένει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, γι' αυτό δεν έχει ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Ναι, σωστά, ναι. Το φορ του Πανδρακίου του πύργου πρέπει να βγει έξω, ο Δούμτσιος δηλαδή, για να συνεχιστεί το μάτς. Τώρα είναι εντάξει, έχει βγει, πιάνει λίγο το χέρι του εκεί και θα πάει κατευθείαν στο γιατρό, έρχεται κάτι να του...
2: Νομίζω ένα λεπτό θα κάτσει.
0: Ναι, θα κάτσει έξω. Με 10 παίκτες. Τσίλεμ κερδίζει από τα αριστερά και ανεβαίνει. Ο Δημητρίου είναι μπροστά του. Τσίλεμ κάθε την παλιά. Θα γίνει κατευθείαν το σουτ από τον Παρτώνη στα πόδια του Γιαννίκογλου. Η πρώτη καλή ευκαιρία στο δεύτερο μέρος, έτσι. Στο 56 με τον Παρτώνη. Αυτός είναι. Ναι.
2: Πατρώνη.
0: Αυτός είναι. Πατρώνει, ναι. Ένα κόρνερ. Η πίεση του Πανδρακίου δεν έχει σταματήσει. Με αυτό το κόρνερ εκτελείται η κεφαλιά, η δεύτερη. Τώρα προσπαθούν να απομακρύνουν, όχι με καλό τρόπο, οι φιλοξενούμενοι. Η μπάλα και πάλι στον Πανδρακίου με τον Πέιο. Απομακρύνει ο Δημητρίου και τόσο καλά. Η μπάλα μένει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μαυρεάς, με κάποιον τρόπο η μπάλα φτάνει στον Δούμτσιο. Είναι δύο μπροστά του. Αυτός κρατάει, θέλει ένα στήριγμα. Κερδίζει την ποδοτικότητα, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δούμτσιος θα κάνει το σουτ. Να, που μέσα σε δύο λεπτά περίπου έχουμε δύο πολύ καλές ευκαιρίες με τον Εσγούρη να βγαίνει νικητής σε αυτό το σουτ που έκανε ο Δούμτσιος. Την πρώτη ασφαλώς, την πρώτη ευκαιρία αναφέρομαι στην ευκαιρία του Πανδρακίου. Μια σέντρα με τις γροθιές, διώχνει σέντρα από το Σαραμαντά. Μαυρεάς, κακό το κοντρόλ, δίνει το δικαίωμα στο Βουτσά να έρθει και να κερδίσει. Και τώρα ο Πανδρακικός από την δεξιά πλευρά. Νότας. Κακή η πάσα του. Ανακτούν τον έλεγχο οι φιλοξενούμενοι. Με το Σαραμαντά βλέπω να γίνεται και η πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Πανδρακίου με το νούμερο 11, ο Ζόνιος. Να που μέσα σε λιγότερο από 3 λεπτά το παιχνίδι άναψε. με δύο καλές ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Σαραμαδάς για τον πύργο, κάθε την παλιά στο Μαυρέα, τρέχει ο Λαρέα, προστατεύει την μπάλα και την αφήνει να βγει πλάγιο. Όχι, out. Να η πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Πανθρακικού. Ο Ζόνιος, αυτό που είπαμε και πριν, είναι το νέο πρόσωπο στο 59 και βγαίνει με το νούμερο 26 ο Πατρώνη, που είχε την μεγάλη ευκαιρία πριν από περίπου 3 λεπτά στο σουτ που έκανε μέσα από τη μεγάλη περιοχή, πλάγια μεν, αλλά ο Γιάννη Κογλού με τα πόδια κράτησε το 0. Ξεκίνησε το παιχνίδι και πάλι μετά την αλλαγή που έγινε. Είπαμε και πριν ότι ο Ζόνιος στη θέση του Πατρώνη. Ντουμάνης, μια βαθιά μπαλιά σε κανέναν. Εκεί βρίσκεται ο Δασκαλόπουλος. Δασκαλόπουλος, πηγαίνει ο Γολαράς εκεί για να τον πιέσει. Ο Γολαράς βγαίνει νικητής σε αυτή την μονομαχία. Πέιος, ωραία ελευθερώνεται η επέκταση του Πανθρακικού με τον Γκορδετσιάνη στο χώρο του κέντρου, προσπάθησε να δώσει κατευθείαν την πάσα στον Τσίλε που ανέβαινε, αλλά εκεί βρέθηκε στην πορεία της μπάλας εννοώ ο Μαυρέας. Μαυρέας, με συγχωρείτε. Ένα πλάγιο τώρα έχει κερδίσει η ομάδα του Πανθρακικού κοντά στη μεγάλη περιοχή και με την ομάδα του Κουτρουμάνου, ναι, μετράει ο διαιτητής να είναι αρκετά ανεβασμένη. Είχαμε ένα πρόβλημα, για μίλα λίγο.
3: 1-2.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο Πανθρακικός και πάλι κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας κάτω από το κέντρο. Κακή πάσα, πολύ κακή πάσα από τον Ντουμάνη. Δίνει το δικαίωμα στους φιλοξενούμενους να πάρουν την μπάλα με τον Τσόρνο μας να δώσει, να δίνει πίσω. Μαυρέας. Παίζουν πάσες στο χώρο του κέντρου, τώρα η μπάλα πηγαίνει πίσω εκεί που βρίσκεται ο Ραμούσπε μαζί με τον Δημητρίου. Ο Δημητρίου θέλει να αλλάξει το παιχνίδι με μια δυνατή σε 40 ραμπαλιά χωρίς αποτέλεσμα προς τον Μαυρέα. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Πανθρακικού. Είμαστε στο 62, έχουμε περάσει τη μία ώρα παιχνιδιού εδώ στο ΔΑΚ. Το 0-0 παραμένει. Γρήγορα εκτελεσμένο αυτό το φάουλ με τον Τσίλεμ να κάνει φοβερό κοντρόλ από την αριστερή πλευρά. Τσίλεμ. Δεν υπάρχει όμως καλή συνέχεια. Κέσαρ θα πάρει το φόρα από τον Τσίλεμ. Ο Τσίλεμ, ο παίκτης του Πανθρακικού. Που προσπάθησε, είναι αλήθεια, να τριπλάρει τον αμυνόμηνο του πύργου και συγκεκριμένα τον Κέσαρ χωρίς αποτέλεσμα και στη συνέχεια έκανε και το φάουλ. Είπαμε και πριν ότι μετά το 45 λεπτό έχουμε δύο καλές ευκαιρίες, μία από κάθε πλευρά. Στο 56 ο Πατρώνη μέσα από τη μεγάλη περιοχή πλάγια μεν έκανε το πλασέ. Η μπάλα πέρασε, ακούμπησε σε κόρνερ, μάλλον έβγαλε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας. Ένα λεπτό αργότερα ο Δούμτσιος μέσα από τη μεγάλη περιοχή και αυτός σχεδόν στην ίδια θέση με τον αντίπαλό του, τον Πατρώνη εννοώ, έκανε το σούτ στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Πανθρακικού και σημαίνα του Σγούρη. Ο Πατρώνη που βγήκε αλλαγή δύο λεπτά αργότερα στη θέση του μπήκε ο Ζόνιος. Λάθος, Πανθρακικός τώρα στο χώρο του κέντρου προσπαθεί, να το ο Ζόνιος θέλει να αλλάξει το παιχνίδι, έρχεται ο Δασκαλόπουλος, κερδίζει Γοντζάλο, Τσόρνομας, Μαυρέας, δίπλα του είναι ο Δασκαλόπουλος, εκεί θα πάει η μπάλα από την δεξιά πλευρά. έτσι όπως επιτίθεται ο Πύργος. Δασκαλόπουλος παραλίγο να χάσει την μπάλα από τον Κολαρά που κάνει πολύ καλό παιχνίδι και στο πρώτο ημίχρονο και τώρα, είναι από τους πολύ καλούς, δεν έχει αφήσει τους αντιπάλους από την πλευρά, την δεξιά πλευρά, να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Ο Πύργος κερδίζει μια σέντρα, ο Λαρέα πρώτος την μπάλα με το κεφάλι σε ένα χρόνο με τον που βρίσκεται ο Ζόνιος που κατεβάζει. Ζόνιος, λάθος η πάσα, Μαυρεάς, ωραία Λαρέα κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας, δίνει δίπλα στο Φουτσά και τώρα προσπαθεί ο Παναθηναϊκός, αλλάζει το παιχνίδι εκεί που είναι ο Τσίλεν. Θα κάνει μια σέντρα σουτ.
3: Λίγο ήθελε.
0: Λίγο πάνω από τα δοκάρια του Γιαννίκογλου, μια πονηρή σέντρα, μια πολύ πονηρή σέντρα σουτ
3: στο 65
0: Τσίλεμ. Παρόλα αυτά είναι μια καλή στιγμή, για ακόμα μια καλή στιγμή για τον Πανθρακικό,
3: και έχουμε cooling break
0: που μπήκε αρκετά έτσι δραστήρια η ομάδα του Γεωργιάδη σε αυτό το δεύτερο 45, σε αυτά τα λεπτά δηλαδή που έχουμε παίξει. Το 0-0 παρόλα αυτά παραμένει, ενώ βλέπω ότι στο έδαφος βρίσκεται ο τερματοφύλακας του Πύργου, ο Γιαννίκογλου, μετά την προηγούμενη προσπάθεια που έκανε με αυτοθυσία, έτσι. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Άρα παραμένει το 0-0, cooling break. Και βεβαίως να δροσιστούν όλοι, γιατί είπαμε και πριν ότι η ζέστη είναι αφόρητη εδώ. Εδώ στο ΔΑΚ, η πρώτη αγωνιστική στην ουσία. Αύριο έχουμε το δεύτερο πιάτο και τελειώνει η πρώτη αγωνιστική με το μάτς της Τετάρτης ανάμεσα. Ποιο είναι το μάτς της Τετάρτης? Ξέχασα.
3: ΠΑΟΚ Β.
0: Ναι, ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β.
3: Την Τετάρτη στις 4 η ώρα.
0: Τετάρτη, ναι.
3: Άμα θες να πούμε και την και τους αγώνες της Κυριακής. Πανιόνιος Αστέρας Ακτορ Β. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Αναγέννηση Καρδίτσας. Νέστας Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Την Κυριακή αυτοί οι αγώνες.
0: Εδώ βλέπετε κιόλας στο πλάνο. Πάμε να πούμε και της Δευτέρας.
3: Μαρκό Πανσεραϊκός και Άνθες Καλυθέα Νικηβόλου Ελάσσιρου Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Και βεβαίως το μάτς της Τετάρτης που είπαμε και πριν ανάμεσα
3: ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β'.
0: ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
3: Οι ομάδες σιγά σιγά μπαίνουν στον αεροσκό χώρο μετά το cooling break.
0: Βλέπω ότι ο προπονητής του Πανθρακικού συζητάει λίγο με τον το βοηθό του.
3: Και θα έχουμε δύο αλλαγές νομίζω.
0: Άλλες δύο αλλαγές για τον Πύργο. Με το νούμερο 77 είναι ο Γρίβας που θα μπει σε λίγο, ενώ το παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Ζόνιος με το κεφάλι δεν μπορεί να αποτροφοδοτήσει κάποιον συμπαίκτη του. Ο παίκτης του Πανθρακικού κερδισμένο πλάγιο για την ομάδα του Πύργου. Τώρα νομίζω θα γίνουν αλλαγές και με το νούμερο 17 είναι ο Μανσούρ.
3: Ο Μανσούρ, ναι.
0: Να δούμε ποιοι θα βγούνε. Ο Μαυρεάς είναι ο πρώτος. Και ο δεύτερος πρέπει να είναι ο Δούμψιος. Ναι, αυτός είναι. Όχι. Τελικά αυτός που έρχεται προς τα δω είναι... Κάτι, γιατί μπερδευτήκαμε. Αυτός που μπαίνει μέσα στη θέση του Μαυρέα είναι ο Γρίβας που θα πάει στην κορυφή της επίθεσης.
3: Και ο Δουμτσής.
0: Ναι, ο Δουμτσής. Αυτό που είπαμε και πριν. Ο Δουμτσιός τελικά βγαίνει. Και άρα Μαυρέας και Δούμψιος άφησαν το μάτς στη θέση τους, ο Γρίβας με τον Μανσούρ. Ο ίδιος ο Γρίβας έχει πάρει τη θέση του Δούμψιος και στην επίθεση δηλαδή, όπως έχει κάνει και ο Μανσούρ. Κορδεζιάννη προσπαθεί πίσω η μπάλα, προσπάθησε ο Κουρδετσιάνη χωρίς αποτέλεσμα να κερδίσει κάτι περισσότερο από το σούτ που έκανε ο τερματοφύλακας του πύργου. Βουτσάς κατεβάζει όμορφα στο χώρο του κέντρου, όλα αυτά ωραία θα δώσει τον Νότα. Νότας δεν υπάρχει κάποιος μπροστά του, τώρα πάει ο Σέζαρ. Κατευθείαν το σούτ θα κάνει ο Τσίλεμ από την αριστερή πλευρά, η μπάλα όμως θα περάσει πάνω από τα δοκάρια.
4: Στο 69.
0: Στο 61 το λεπτό η φάση αυτή για τον Πανδραϊκό και πάλι ο Τσίλεμ, όπως και πριν από 5 λεπτά. Αυτή τη φορά ήταν πιο ελεγχόμενη η φάση από τον τερματοφύλακα του πύργου.
1: Και μπήκαν 17-77.
0: Λοιπόν, Ζόνιος κατεβάζει. Ο Πανδραϊκός τώρα προσπαθεί το διώξιμο, όμως και η προσπάθεια του Ζόνιου δεν είναι και τόσο καλή. Με αποτέλεσμα ο Σαραματάς να κερδίσει αυτό το πλάγιο. Έχει πάρει ήδη την μπάλα. Ψάχνει έναν ελεύθερο. Νάτος ο Γρίβας με την πρώτη του επαφή με την μπάλα. Δεν είναι επιτυχημένη προσπάθεια αυτή, το πλάγιο είναι για τον Πανδραϊκό, του Μάνης. Εδώ με ρίσκο η πάσα του Ζιούλη προς τον τερματοφύλακά του. Τσίλεμ κερδίζει την τη μονομαχία τον Σέζαρ. Όχι όμως από τον Τσόρτομάτς. Μασούρ, το πλάγιο είναι για τον Πανδραϊκό. Ο Κολαράς και πάλι βγαίνει νικητής. Είπαμε και πριν, ο Κολαράς είναι από τους παίκτες που μέχρι τώρα έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Για να δούμε τώρα, τελευταία στιγμή θα διώξει την μπάλα πριν ο Ντουμάνης μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή και αυτός που ο Ραμούσπη ήταν που έδιωξε την μπάλα πριν ο Ντουμάνης μπει ανοιχτό, ανενόχλητος μέσα στη μεγάλη περιοχή του πύργου. Το 0-0 παραμένει. Έχουμε ήδη συμπληρώσει 70 λεπτά παιχνιδιού με τον Λαρέα. Ωραία, ο Βουτσάς κρατιέται, δεν υπάρχει τίποτα. Κατεβάζει ο Γρίβας. Ο Γρίβας που είναι ξεκούραστος, ο επιθετικός του πύργου. Άφησε το πλάγιο να το εκτελέσει και θα το εκτελέσει ο Σαρμαδάς. Γρίβας πέφτει κάτω, υπάρχει φάουλ, το φάουλ που κάνει ο Λαρέα. Φεύγουν όλοι για να το εκτελέσει μάλλον ο Σαραμάδας. Ναι, αυτός είναι, που λέει και κάνει κάποια παράπονα στον ρέφερι, τον Δρακίδη, προφανώς για μια προηγούμενη φάση. Και από τον πάγκο του πύργου υπάρχει μια χλιαρή διαμαρτυρία για... Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο διαμαρτύρονται. Σημασία έχει ότι στο 72 η ομάδα του πύργου θα εκτελέσει αυτό το φάουλ αρκετά μακριά. Είναι σχεδόν στη μέση ανάμεσα κέντρου και μεγάλης περιοχής.
4: Λεμονής εκτελεί. Στο δεύτερο.
0: Ο Καλούδης ήταν που εκτέλεσε. Προσπαθεί να μπει στην πορεία της μπάλας ο Μανσούρ. Το κάνει, αλλά η πάσα δεν είναι και τόσο καλή. Πανδραϊκός φαίνεται να ελέγχει καλό το κοντρόλ του Γκορδετσιάνη. Η μπάλα αυτή έφτασε στο τερματοφύλακά του. Τώρα έχει γίνει ένα άναρχο ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά ο Μανσούρ κερδίζει από την δεξιά πλευρά. Η ομάδα του πύργου κοντά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Θα γίνει μια σέντρα. Δεν είναι καλή παρ' όλα αυτά από τον Δασκαλόπουλο. Με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει out. Να έχουμε και τις πρώτες διορθωτικές κινήσεις του Πανδραϊκού. Σαραντίδης είναι ο ένας που μπαίνει και με το νούμερο 27 είναι ο Αναστασόπουλος. Στο 72 φεύγει ο Ντουμάνης και ο Γκορδετσιάνη, ναι. Το χειροκρότημα από τους φίλους του Πανδραϊκού που βλέπει τον πρώτο του σκόρερ περσινής διάρκειας της ΓΑΜΑ Εθνικής να μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τον Σαραντίδη μιλάω, και όχι μόνο του πρώτου μήλου, γενικά όλης της ΓΑΜΑ Εθνικής.
3: Ακριβώς, Γιώργο.
0: Λοιπόν, ο Πανδραϊκός έχασε την μπάλα με τον Μανσούρ. Κερδίζει ωραία η ενέργεια του Κολαρά, διώχνει με αυτοθυσία ο Σγιούλης, ο Πύργος και πάλι με την μπάλα. Προσπαθεί ο Σαραντίδης να κλέψει την μπάλα από τον Τσόρδα μας, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Πύργος προσπαθεί με μια κάθετη μπαλιά προς τον Δασκαλόπουλο να τον βρει που θέλησε να βγει πίσω από την άμυνα, χωρίς να γίνει κάτι τέτοιο. Η μπάλα έφτασε στον Σγιούλη και τώρα τον Λαρέα, το κεντρικό δίδυμο του Παυραϊκού. Σγιούλης. Και πάλι Σγιούλης. Θέλει ένα στήριγμα εκεί. Πιέζουν αρκετά οι φιλοξενούμενοι. Ωραία, ο Βουτσάς προστατεύει την μπάλα και δίνει στον Νότα. Το σταματάει, κάνει μια τρίπλα. Τώρα θα δώσει ωραία κάθετη μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα γίνει το σουτ.
4: Σαραντίδης. Ο Σαραντίδης.
0: Είναι offside. Είναι offside. Το έδωσε κατευθείαν. Ωραία όμως η ενέργεια που ξεκίνησε από τον
1: έφτασε δεξιά.
4: Ο Αναστασόπουλος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, σωστά. Ο Νότας ήταν που πήρε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, στο ημικύκλιο, έσπασε πανέμορφα εκεί στον
1: μια μεγάλη ευκαιρία στο 57.
0: Ποιος ήταν? Τέλος πάντων, η μπάλα έφτασε στο ύψος της μικρής περιοχής και κοντά προς την γραμμή της εστίας. Εκεί βρέθηκε ο Σαραντίδης, έκανε την προβολή, αλλά υπάρχει το γκολ είναι μη κατοχυρωμένο, σε θέση offside. Κατευθείαν ο βοηθός σήκωσε την τη σημαία του κατευθείαν. Ο Πύργος τώρα προσπαθεί, παρόλα αυτά ένιωσε την ανάσα του Σαραντίδη που μπήκε πριν από λίγο. Μια σέντρα τώρα εδώ χωρίς κάτι ανησυχητικό από τον Καλούδη. Ο Σγούρης, με συγχωρείτε, βγήκε και μπλόκαρε. Παρόλα αυτά, είναι μια φάση που δίνει ένα επιπλέον στοιχείο για το τι θα ακολουθήσει προφανώς στην αμυντική λειτουργία του πύργου.
4: Γιώργο, με γυμνό μάτι, ναι, φάνηκε ότι ήταν ο offside, έτσι όπως το είδα. Αν δεν έβρισκε ο Σαραντίδης την μπάλα και έμπαινε η μπάλα μέσα, πιστεύω δεν θα ήταν offside.
0: Να πούμε ότι δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Ωραία η πάσα τώρα χωρίς αποτέλεσμα εκεί. Η πάσα που έγινε στον Αναστασόπουλο. Ζόνιος θα χάσει. Δημητρίου αλλάζει, τουλάχιστον προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι. Τρέχει ο Δασκαλόπουλος, όχι, ο Γκοτζάλο ήταν.
4: Γκοτζάλο, ναι.
0: Ωραία ενέργεια του Νότα που απέφυγε όμορφα τον αντίπαλό του. Έχει χώρο μπροστά του, προσπάθησε να δει μια κάθετη. Νότα θα κάνει το σουτ, κόντρα η μπάλα και έχουμε το κόρνερ. Κοντράρισε, αν δεν κάνω λάθος, πάνω στον Δασκαλόπουλο η μπάλα. Διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι. Ο Παδραϊκός μέσα σε 3 λεπτά έχει δημιουργήσει 2 καλές στιγμές. Και το σου τώρα του Νότα ήταν με καλές περγαμινές. Αν δεν έμπαινε το σώμα του Δασκαλόπουλου και να απεσοβήσει ενδεχομένως τα χειρότερα. Πάμε να δούμε το κόρνερ με τον Βουτσάνα, είναι εκεί.
4: Δύο παίκτες.
0: Ναι, είναι δύο παίκτες. Ο Βουτσάς είναι που το εκτελεί, καλοχτυπημένο. Το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Το σουτ που πρέπει να έκανε, ναι, ο Κολαράς πρέπει να... Ο Πέος είναι.
4: Ο Πέος ήταν. Στο 78.
0: Ο Πέος, να μια πολύ καλή στιγμή. Η μπάλα μετά το κόρνερ έφτασε στον Πέο, στο δεύτερο δοκάρι αρκετά κοντά στο ύψος του πέναλτι. Προς αυτή την μεριά έκανε το σουτ, την μπάλα όμως θα περάσει πάνω από τα δοκάρια στο 70. Ενώ τώρα Γρίβας εποφελείται της κόντρας, γίνει μια σέντρα, Κολαράς και πάλι είναι εκεί που θα διώξει. Ζόνιος σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο παίκτης του πύργου προς στιγμή, γιατί τώρα ο Πανθρακός και πάλι αντιπιθύνεται. Κολαράς είναι δίπλα του, ο Τσίλεμ. Τσίλεμ κρατάει. Ανεβαίνει ο overlap ο Νότας, δεν πάει εκεί η μπάλα. Σαραντίδης μακριά από το χώρο δράσης, πολλά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σαραντίδης όμως κερδίζει και πάλι στο ύψος της μεγάλης περιοχής, πλάγια όμως. Πέφτει κάτω και
4: τίποτα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Ο Δρακίδης λέει να συνεχιστεί το μάτς. Όμως μπαίνει στη φάση και πάλι ο Ζόνιος θα κάνει το σουτ. Εκπληκτική απόκρουση.
4: Διπλή απόκρουση.
0: Διπλή απόκρουση από τον Γιαννίκογλου. Σε αυτό το σουτ, το αστραπιαίο σουτ από τον Ζόνιο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γιαννίκογλου έδειξε τις αρετές του κάτω από τα γκολπός. Ο Πανθρακός όμως που επιμένει με τον Βουτσά, κατεβάζει χωρίς να έχει κάποιο αντίπολο. Τώρα θα ψάξει και θα βρει όμορφα τον Τσίλεμ. Τσίλεμ. Τσίλεμ κοντά στη γραμμή του πλαγιού. Ο Κέσαρ θα του κερδίσει την μπάλα, αλλά για λίγο ο πύργος την κατοχή. Υπάρχει μια αναρχία, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, στην αμυντική λειτουργία του πύργου στα τελευταία λεπτά. Μετά βεβαίως από την μεγάλη πίεση που δέχεται, γιατί αυτό είναι η αλήθεια, από τον Πανθρακικό. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αναστασόπουλος πίσω και πάλι στον Λαρέα. Λαρέας με Λαρέα, όχι Λαρέας. Πέιος, Κολαράς, Τσίλεμ. Όλα αυτά γίνονται στην αριστερή πλευρά. Νότα σπάει την μπάλα, τρέχει ο Σαραντίδης και η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο και βλέπω ότι έχει θέμα ο Κολαράς, πιάνει το πόδι του, μάλλον κράμπα, ενώ βλέπω να γίνεται και η κι άλλη αλλαγή
4: από τον πύργο με το νούμερο 26.
0: Ο Αντριάνο είναι αυτός που θα μπει σε λίγα λεπτά. Βλέπω ότι ο Κολαράς εκεί κάνει κάποιες διατάσεις για να δει σε τι φάση είναι το πόδι του. Είπαμε και πριν ότι είναι από τους διακριθέντες, τουλάχιστον από τη δικιά μου πλευρά. Έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Λοιπόν, Κολαράς θα πάρει και πάλι την μπάλα. Τσίλεμ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Βουτσάς το σουτ, κατευθείαν το σουτ, χωρίς να είναι σε θέση offside. Έτσι αυτό νόμιζε, ότι ο Νότας ήταν σε θέση offside και δεν το πιάσε καλά το σουτ.
4: Να πούμε ότι είναι με 10 παίκτες, γιατί άργησε στην αλλαγή ο Τσόρνο μας.
0: Ναι, ενώ τώρα πέφτει στο έδαφος και ο τερματοφύλακας του πύργου. Ναι, και φωνάζει κατευθείαν το ιατρικό επιτελείο. Ο Γιαννίκογλου, ναι, σωστά είναι στο έδαφος. Και είναι μια καλή ευκαιρία για τους παίκτες να δροσιστούν και βεβαίως πέρα από αυτό να δεχτούν και τις κάποιες έτσι, παρατηρήσεις από τους προπονητές για το πώς θα κυλήσει αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Εντάξει και λιγότερο. Τώρα πάει ο γιατρός εκεί για να δει σε τι κατάσταση είναι ο τερματοφύλακας του πύργου. Να θυμίσουμε ότι το δεύτερο ημίχρονο περισσότερο ανήκει, αν το δούμε σε συνολική εικόνα με τις ευκαιρίες που είχε, στην ομάδα του Πανθρακικού.
4: Και έχουμε και αλλαγές για τον Πανθρακικό.
0: Και άλλες αλλαγές, ναι. Το νούμερο 10 είναι ο Χρήστος Παχούμης που θα μπει και με το νούμερο 21 ο Αθανασακόπουλος. Να δούμε ποιες θα είναι οι δύο αλλαγές, ποιοι θα βγουν δηλαδή.
4: Να πούμε άμα δεν γίνονται οι αλλαγές γρήγορα.
0: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει, μένουν ένα λεπτό έξω.
4: Ένα λεπτό έξω.
0: Είναι οι νέοι κανονισμοί μετά το Μουντιάλ. Λοιπόν, Αθανασακόπουλος στη θέση του του Βουτσά.
4: Του Βουτσά.
0: Μπαίνει και ο Χρήστος Παχούμης στη θέση του Ζόνιου. Αλλαγή στην αλλαγή δηλαδή. Μάλλον
4: ναι.
0: Είχε πρόβλημα. Παχούμης Με την πρώτη παρουσία στο παιχνίδι, ωραία αλλάζει το παιχνίδι. Εκεί που πάει ο Σίλεμ, κερδίζει το φάουλ σε αυτό το μαρκάρισμα σχεδόν,
4: κάρτα,
0: σχεδόν στο, στο σημαίακι του κόρνερ, και έχει βγάλει ήδη την κίτρινη κάρτα και πηγαίνει κατευθείαν στον Γνάδιους Σίλεμ να δει σε τι κατάσταση είναι. Τώρα δέχεται και την κάρτα ο Σέζαρ. Όχι ο Σέζαρ, ναι, Σέζαρ δίνει στα ξένα. Παρ' όλα αυτά είναι μια είναι μια υποσχόμενη ευκαιρία. Βέβαια να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης του Μαυραγικού που είναι στο έδαφος. Έχει πάθει κράμπα, φαίνεται κιόλας. Και πάνε όλοι εκεί για να πάει τώρα και ο γιατρός.
4: Νομίζω ότι τα έχει δώσει όλα από τον πρώτο ημίχρονο.
2: Τι ξέρει πίσω τώρα αυτός.
0: Σηκώθηκε ο παίκτης του Μαυραγικού, αλλά θα περάσει εκτός. Είμαστε στο 85, ευκαιρία για την ομάδα του Πανθραγιού, για την ομάδα της Κομωτινής, σε αυτό το στημένο που έχει κερδίσει, σε αυτό το φάουλ, πλάγια έτσι όπως κατεβαίνει αριστερά κοντά στη γραμμή του κόρνερ. Έχει πάρει ήδη τα μέτρα για να το εκτελέσει ο Παχούμης. Ο Δρακίδης φυρίζει, Παχούμης καλοκτημένο, δεν πέρασε από το όνομα που λέγεται Δασκολόπουλος η μπάλα. Ο Πανθρακός όμως επιμένει με το πλάγιο που έχει κερδίσει, πολύ πιο μακριά βέβαια. Άρα και ο συναγερμός προς στιγμήν για, για τον Γιάννη Κουκλού έχει εισηγήσει. Ο Πανθρακός τώρα επιμένει, η μπάλα προσπαθεί να πάει στον Σαραντίδη, πήγε εκεί με το κεφάλι, θέλησε να βρει το συμπαίκτη του χωρίς αποτέλεσμα. Ο Ζιούλης τώρα στην μπάλα που λέμε στη θάλασσα μακριά, γιατί εκεί καραδοκούσε ο Μανσούρ που έχει μπει και σαν αλλαγή και φρέσκα πόδια, είναι πιο ξεκούραστος προφανώς, με τον Ζιούλη να βγάλει την μπάλα σε πλάγιο, ένα πλάγιο που έβαλε προς στιγμή γιατί ο Πανθρακός κέρδισε. Εδώ κερδισμένο φάουλ του Σαραντίδη λίγο κάτω από τη σέντρα για την ομάδα του Πανθρακού. Ακόμα 4 λεπτά σίγουρα θα υπάρχουν και καθυστερήσεις. Να δούμε πόσες θα δώσει ο τέταρτος βοηθός που είναι ο Ναζίρης. Αλλαγή παιχνιδιού, όχι ακριβώς αλλαγή. Η μπάλα πήγε πίσω στον Ζιούλη. Πέιος, Κολαράς και πάλι πίσω στον Ζιούλη και τώρα Λαρέα. Πέιος ανεβάζει τον Λαρέα στο χώρο του κέντρου. Κακή πάσα του τελευταίου
4: για τον Αναστασόπουλο.
0: Για τον Αναστασόπουλο. Ο διαιτητής λέει να εκτελεστεί γρήγορα το πλάγιο από τους παίκτες του πύργου. Λαρέα με το στήθος κατεβάζει όμορφα. Η μπάλα και πάλι σε αυτόν. Έως. Ωραία η ποδιά από τον Νότα, κερδίζει και τη μονομαχία. Αναστασόπουλος εκεί θα πάει μπρος. Ωραία η

0: Νότας. Αλλάζει το παιχνίδι στο χώρο του κέντρου. Πέιος. Κολαράς. Τσίλεμ. Ψάχνει τον Σαραντίδη με τη σέντρα. Προσπάθησε και ο Παχούμης χωρίς αποτέλεσμα. Η μπάλα φτάνει και πάλι στον Παθραϊκό που έχει κλείσει τον πύργο κάτω από το χώρο του κέντρου. Ακόμα δύο λεπτά. Μπέιος. Δίπλα είναι αφύλακτος. Εκεί θα πάει η μπάλα στον Τσίλεμ. Τσίλεμ. Μαζί με τον Κέσαρ. Τσίλεμ θα κάνει τη σέντρα. Είναι δυνατή όμως. Η μπάλα θα περάσει. Out. Άρα πέρασε και αυτή η φάση χωρίς κάτι ανησυχητικό για την ομάδα του πύργου. Τώρα εκτελείται το out. Προσπαθεί να πάρει καλύτερη θέση ο Γρίβας χωρίς αποτέλεσμα. Αναστασόπουλος. Πέιος. Δεν είναι και τόσο καλό κοντρόλ, αλλά ο Παθρακός έχει και πάλι την μπάλα. Λαρέα ψάχνει τον Σαραντίδη με αυτή την μεγάλη σέντρα. Σαραντίδης που μάχεται και κερδίζει το πλάγιο από τον Ραμούσπε. Είμαστε στο 90. Περιμένουμε να δούμε και τι, πώς θα δείξει, πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα δείξει ο ρέφερι, ο τέταρτος βοηθός. Σγιολής. Οι παίκτες του πύργου κάτω από το χώρο του κέντρου με τον Λαρέα. Αλλάζει το παιχνίδι τώρα, από την δεξιά πλευρά πήγε στην αριστερή. Κολαράς. Δίπλα του είναι ο Παχούμης. Εκεί θα πάει μπάλα. Παχούμης, μια σέντρα, πολύ καλή σέντρα, θέλησε να βρει τον Αναστασακόπουλο χωρίς αποτέλεσμα. Η μπάλα πέρασε out. Ο πορτιέρο του πύργου έχει στήσει την μπάλα στο out. Εκτελεί ένα πολύ δυνατό πέρασμα στο χώρο του κέντρου η μπάλα. Σαραντίδης, ωραία κεφαλιά. Παχούμης κατεβάζει όμορφα. Η μπάλα έρχεται με κάποιον τρόπο από την αριστερή πλευρά, εκεί που βρίσκεται ο Τσίλεμ. Στη γωνία σχεδόν της μεγάλης περιοχής. Τσίλεμ, Τσίμπε, συγκλίνει. Προσπάθησε κατευθείαν με τη μία χωρίς αποτέλεσμα. Ο Αθανασακόπουλος. Και πάλι πίσω η μπάλα από τα μετώπιστα, από την αμυντική λειτουργία του Πανθρακού. Ξεκινάει νέα επίθεση για την γηπεδούχο ομάδα με τον Λαρέα που έχει περάσει σαν αριστερό μπακ. Το πλάγιο είναι για τον Πανθρακό. Υπάρχει με κάποια νεύρα εκεί ανάμεσα στον Νότα και τον αρχηγό του πύργου, τον το Σαραμαντά, ναι.
1: Ήταν και ο κότς, προσπάθησε να...
0: Δεν ξέρω, έδειξε... Δεν είδαμε. Δεν ξέρουμε πόσα λεπτά. Έχουμε ήδη περάσει δύο λεπτά. Είμαστε κοντά να περάσουμε τα δύο λεπτά. Να τα συμπληρώσουμε, εννοώ. Ωραία η βαθιά, η πάσα, χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα διώχνουν οι φιλοξενούμενοι. Ζιούλης πίσω στον Σγούρη. Λαρέα, νέο γέμισμα. Κακό όμως. Στον χώρο του κέντρου παίρνουν οι φιλοξενούμενοι. Με τον Δασκαλόπουλο. Δεν πέρασε η μπάλα. Γρίβας προσπαθεί να μπει και μπαίνει στη φάση. Πίσω. Μασούρ, σέντρα προς τον Γκονζάλο χωρίς αποτέλεσμα. Βγαίνει ο τερματοφύλακας του Πανθρακού και κέρδισε. Δεν έγινε και κάτι το ανησυχητικό. Παρ' όλα αυτά ήθελε να μπει έτσι ενδιάμεσα ο Γκονζάλο, ανάμεσα στον τερματοφύλακα και τον αμυντικό, τον Ζιούλη. Δεν έγινε αυτό. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

0: Πανδρεγκός με τον Τσίλεμ. Τσίλεμ, ωραία μπαλιά, Νότας προλαβαίνει, κρατάει την μπάλα, όχι δεν προλαβαίνει, κρατάει, τελικά η μπάλα out. Μια καλή πάσα από τον Τσίλεμ προς τον Νότα, αλλά ήταν λίγο δυνατή, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να την κρατήσει εντός τεσσάρων γραμμών. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό. Σαραντίδης κατεβάζει, θα χάσει. Γρίβας, η μπάλα έρχεται σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Λαρέα, αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο, πέσει γρήγορα. Ζιούλης, Πέιτο, Πέιος έδωσε πίσω και τώρα Κολαράς. Τσίλεμ, μπορεί να είναι και η τελευταία φάση. Τσίλεμ, Κολαράς, τώρα πιέζουν οι φιλοξενούμενοι θέλοντας να μην βρουν την δίωδο προς την μεγάλη περιοχή του πύργου. Κολαράς, μια σέντρα χωρίς αποτέλεσμα και πάλι προσπαθούν Κέσαρ μακριά, σε πλάγι ο Πανθρακικός. 95. Ζιούλης ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Θέλει να βρει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κατευθείαν η πάσα ήθελε, δεν ήταν κακή η σκέψη από τον Αναστασιοκόπουλο. Ναι. Ναι, ο Αναστασόπουλος ήταν. Παρ' όλα αυτά πέρασε και αυτή η φάση. Ο Δρακίδης κοιτάει το ρολόι του. Κολαράς, Πέιος ψάχνει τον Τσίλεμ. Αυτός θέλει να κάνει αυτή την προβολή χωρίς αποτέλεσμα. Μπάλα δεν απομακρύνεται. Παχούμης, Σαραντίδης κατεβάζει όμορφα, γλιστράει ο Παχούμης σαν και ήταν στη γραμμή του, της μεγάλης περιοχής.
1: Έλεξε.
0: Και έλεξε λοιπόν, το παιχνίδι έχει τελειώσει. Το πρώτο μάτς της
1: Super League 2,
0: Super League 2 για το 26-27 έληξε ισόπαλο με 0-0, 2 διαφορετικά ημίχρονα, να σας πω την αλήθεια. Το πρώτο ήταν ισορροπημένο και από τις δύο πλευρές, και από τον πύργο και από τον Πανθρακικό. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανθρακικός έδωσε δικαίωμα στους φίλους του να ελπίζω ότι μπορεί να βάλει ευκαιρίες, και αυτό διότι έχασε 2-3 τρομερές φάσεις και με τον Τσίλεμ και με τον Πατρόνι. Το γκολ που ακυρώθηκε από το Σαραντίδη δεν ξέρουμε, ως offside, έτσι.
1: Πέρασε μια περίπτωση. Έτσι όπως φάνηκε με Αιγυπτό.
0: Παρ' όλα αυτά μπορεί να μην κέρδισε ο Πανθρακικός, μπορεί να μην κέρδισε η ομάδα του πύργου. Σημασία αυτό που έχει ότι και οι δύο.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Παίρνουν από ένα βαθμό. Δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο. Θα σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έστω και ραδιοφωνικά ήσασταν στην παρέα μας. Σας ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου και βεβαίως μια καλή και ευλογημένη Κυριακή. Τα λέμε σε ένα επόμενο live. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.
3: Τώρα πάμε
0: ένα λεπτάκι να κλείσουμε κιόλας.
4: Είμαι βασίς να περιμένουμε γενικά κανένα πεντάλεπτο.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
10: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
9: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
11: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχουμε και τον Γιώργο Στραντζαλή. Έφτασε καλά, Γίγαντα, καλησπέρα.
1: Όλα καλά, Μιχάλη.
0: Τι καιρό έχει κάτω, Γιώργο?
1: Καλό καιρό, ζέστη.
0: Δεν έχει τίποτα βροχή ή τίποτα, ε?
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Ωραία, ωραία. Έχεις την εντεκάδα, αν σου άρεσε κάτι, αν δεν σου άρεσε κάτι, πώς
1: δεν είναι αν μου άρεσε κάτι, όχι, την ίδια, αυτή την εντεκάδα λέγαμε όλη την εβδομάδα, ναι, στη διάρκεια της προετοιμασίας, δεν υπάρχει κάποια έκπληξη δηλαδή που να μου έκανε εντύπωση, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από τον Μιχάλη Γρηγορίου, από τη στιγμή που ο Φαμπιάνο είναι εκτός, δεν είναι ούτε στην αποστολή. Ο Βραζιλιάνος, ο Σούταλο κάνει ντεμπούτο, το τελευταίο του παιχνίδι επίσημο ήταν στις 25 Μαΐου στο πρωτάθλημα της Πολωνίας με την Κρακόβια απέναντι στην Κορώνα Κίελτσε. Έκανε προετοιμασία κανονικά με την Σταντάρ Λιέγης πριν έρθει τον Άρη, συμμετείχε στα φιλικά. Για μένα το ερωτηματικό είναι πρώτον ο αγωνιστικός του ρυθμός και κυρίως για το σημερινό παιχνίδι το πώς θα ανταποκριθεί και τι επικοινωνία θα έχει μαζί με τον Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Αυτό είναι ερωτηματικό για μένα και περιμένω απάντηση στη διάρκεια του παιχνιδιού εδώ στην Allwyn Arena απέναντι στην ΑΕΚ και απέναντι σε μια επίθεση ποιοτική, σε μια επίθεση που δεν συγχωρεί και λάθη, έτσι. Δηλαδή Βάργα Γιώβιτς είναι ένα δίδυμο που μαζί έχουν πετύχει 25 γκολ για παράδειγμα στην ΑΕΚ στα παιχνίδια που έχουν αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης από πέρυσι τον Ιανουάριο, σκέψου αυτός ο αριθμός όταν ήρθε και ο Βάργα στην ΑΕΚ. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό, κατά τα άλλα δεν υπάρχουν αλλαγές και δεν περίμενα αλλαγές, με εξαίρεση βέβαια την παρουσία του Γιαννιώτα σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Όφι. Χρησιμοποιεί το Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης ο Μιχάλης Γρηγορίου αντί του Παλάσιος, ακριβώς γιατί ο Παλάσιος, το έλεγα και από το διάστημα της προετοιμασίας από τα φιλικά, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί το ίδιο αποτελεσματικά παίζοντας αριστερά, γιατί στα δεξιά έχει μάθει να αγωνίζεται και να δημιουργεί περισσότερες και καλύτερες καταστάσεις. Εκεί φυσικά για τον Άρη υπάρχει ο Γκαρέ. Ο Γκαρέ μαζί με τον Γιαννιώτα λοιπόν στα δύο άκρα της επίθεσης. Ο Καντεβέρε είναι πρώτος στην ιεραρχία, στο έλεγα κιόλας Μιχάλη, τον φορ στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Ένας παίκτης ο οποίος είναι γρήγορος, μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο εκτός από το να σκοράρει. Δηλαδή θα βγει έξω από την ζώνη ευθύνης του, θα πιέσει αυτό το pressing που θέλει ψηλά ο προπονητής του. Το κάνει αυτό ο Καντεβέρε και γι' αυτό τον επιλέγει και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Μανού Γκαρθία από την άλλη κάνει το δεύτερο παιχνίδι του στην δεύτερη θητεία του στον Άρη. Ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πολύ στο ανοιχτό γήπεδο, κομβικός ανάμεσα στις γραμμές. Αν βρει χώρους μπορεί να συνδέσει τον άξονα με την επίθεση και φυσικά είναι ένας παίκτης ο οποίος προφανώς μπορεί να πατήσει πάνω στο μειονέκτημα του ΑΕΚ που είναι οι εύκολες μεταβάσεις που δέχεται. Οπότε για μένα είναι σε τι κατάσταση θα βρεθεί η εντεκάδα του Μιχάλη Γρηγορίου σήμερα στον αγωνιστικό χώρο, σε τι κατάσταση θα βρεθεί ο Άρης.
0: Γιατί είναι σημαντικό για μένα και τα δύο αμυντικά σου χαφ να παίξουν πολύ καλά σήμερα.
1: Καλά, όχι, κυρίως ο Μπασίρου για μένα.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Ο Ράσιτς, okay, είναι εκεί το σημείο αναφοράς του Άρη στον άξονα.
0: Είναι και ψηλό σώμα, μπορεί το να βοηθήσει στις σέντρες, στις στατικές φάσεις.
1: Το θέμα είναι, Μιχάλη, ο Μπασίρου να δώσει καλύτερη υποστήριξη στον Ράτσι στο σημερινό παιχνίδι, κάτι που δεν είδαμε να γίνεται στα δύο προηγούμενα μάτς.
0: Ναι, ναι.
1: Αν
0: ναι,
1: ήταν
0: είναι και θέμα συνοχής,
1: Χόγκλα,
0: βέβαια, θέλει
1: και αν ήταν πιο έτοιμος ο Χόγκλα, και αν ήταν πιο έτοιμος ο Χόγκλα, ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι θα βλέπαμε τον Καμερουνέζο δίπλα στον Ράτσι, γιατί αυτό είναι το βασικό δίδυμο στο μυαλό του προπονητή για την νέα σεζόν. Απλά δεν έχει επιστρέψει ακόμη στο 100% ο Χόγκλα. Από την άλλη, η ΑΕΚ είναι μια αναμενόμενη δεκάδα, με ξέρεις τον Κατσίνοβιτς, γιατί περισσότεροι συνάδελφοι έδιναν τον Κοϊτά στο σημερινό παιχνίδι. Ξεκινάει με τον Κατσίνοβιτς ο Νίκολιτς. Παρατάσει μετά το rotation που έκανε και λογικό απέναντι στη Χρυσούπολη, παρατάσει όλα του τα δυνατά όπλα ο Νίκολιτς σε ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ θα βρεθεί πρώτη φορά στη διάρκεια της σεζόν, Μιχάλη, σε αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη. Και τι εννοώ? Να παίζει παιχνίδι πρωταθλήματος το οποίο κακά τα ψέματα καίγεται μετά την πρόορη και την πρώτη γκέλα που έκανε στο πρωτάθλημα, και αμέσως μετά ακολουθεί το πρώτο μεγάλο ραντεβού από αυτά που έχει φέτος στη League Phase του Champions League. Δηλαδή και πνευματικά ο Νίκολης θέλει να δει έτοιμη την ομάδα του σήμερα, γιατί απρόσμενα το μυαλό του παικτόξης ότι και πολλών πάει στο παιχνίδι της Τρίτης που είναι ευρωπαϊκό Champions League. Οπότε αυτό προσπάθησε να κάνει ο Νίκολιτς, να φέρει μια ισορροπία και περιμένει να δει απάντηση στο γήπεδο από τους ποδοσφαιριστές του. Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη και αυτή για την ΑΕΚ, το γεγονός δηλαδή ότι έχει μάτς το Σάββατο και μάτς Champions League αμέσως μετά την Τρίτη. Θα πρέπει να το διαχειριστεί και να δείξει ότι θα αντέξει. Για τον Άρη το σημερινό παιχνίδι, θα το επαναλάβω, είναι ένα τεστ δυνατοτήτων, όχι βάσει αποτελέσματος, αλλά βάσει της ανταπόκρισης που θα έχει η ομάδα στο γήπεδο.
0: Ωραία. Τον Κόμπα τον ξέρεις?
1: Τον Κόμπα?
0: Ναι. Κόμπα.
1: Κόμπα, τι?
0: Ούτε εγώ το ξέρω, τον ήξερα, τον έμαθα τώρα. Ισοφαρίζει για τον Ολυμπιακό. Α, για τον Βόλο.
1: Στο Βόλο. Στο Βόλο παίζει.
0: Βόλος, ναι. Ολυμπιακός, 1-1, έκανε ένα λάθος ο Ρέτσος. Έδιωξε άσχημα, αδύναμα.
1: Κάτσε, περίμενε, ο Τέγκα.
0: Ο Χαραλάμπογλου πήρε την μπάλα και έδωσε στον Κόμπα, ο οποίος έκανε το Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Σοβαρός εντωμεταξύ είναι ο τραυματισμός και για τον Ρόκα. Δύο τραυματισμούς σοβαρότατα τους έχει ο Ολυμπιακός σήμερα στο παιχνίδι. Και για να σε αφήσω λίγο να πάρεις και ανάσες, πες μου αν περιμένεις, πώς περιμένεις τον Άρη να παίξει?
1: Ο Κόμπα είναι στον Βόλο 3 χρόνια, λέω και εγώ.
0: Εγώ δεν τον θυμόμουν καν, δεν ήξερα καν αν είναι καλός παίκτης ή όχι, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι, καλός.
0: Καλός είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Για πες μου.
0: Πώς περιμένεις τον Άρη να μπει στο παιχνίδι στα πρώτα τέταρτο 20 λεπτά?
1: Αυτό που σου έλεγα, δεν θα αλλάξει ο Άρης τη φιλοσοφία.
0: Αν ήσουν εσύ, πώς θα τον. Συγγνώμη για την ερώτηση. Αν ήσουν εσύ, τη διατυπώνω αλλιώς.
1: Ναι, με την ίδια νοοτροπία και
0: ίδιο σκεπτικό
1: που είχα και στα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι, δηλαδή, okay. Να κλειστώ πίσω, γιατί να κλειστώ πίσω?
0: Ναι,
1: να δείξω φοβικότητα, δεν θα το κάνει ο Άρης. Απλά προφανώς θα πρέπει στο ξεκίνημα ειδικά του παιχνιδιού που η ΑΕΚ δεδομένα
0: πιέζει
1: στο γήπεδο της, πιέζει, μπαίνει με ορμή, μπαίνει με ενέργεια.
0: Ναι.
1: Εκεί ο Άρης να βρει την ισορροπία και να βρει τον τρόπο να κρατήσει λίγο την μπάλα.
0: Ναι.
1: Να μην επιτρέψει δηλαδή στην ΑΕΚ να βγάλει αυτή την ενέργεια, αυτή την ορμή που βγάζει πάντα στα εντός έδρας ειδικά παιχνίδια, να μην επιτρέψει να μεταφραστεί σε επιθετικές ενέργειες που θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ εκεί θέλω να δω τον Άρη.
0: Είναι το πρώτο 20 λεπτό για μένα, είναι
1: αυτό,
0: πολύ κρίσιμο.
1: Αυτό το πρώτο 20, άμα καταφέρει να το ισορροπήσει, νομίζω ότι μετά μπορεί να βγάλει πραγματάκια.
0: Okay. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ, προς το παρόν τα λέμε σε λίγο.
1: Μαζί θα είμαστε.
0: Ναι, μαζί.
1: Ωραία,
0: θα είμαστε, έως τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί, οπότε θες διάθεσή σου και μετά το μάτς.
1: Ωραία.
0: Παραμένει το Σάλκε Μπάγερν 54 λεπτό 0-0. Εδώ να σας πω ότι ο Μπακασέτας συνεχίζει οριστικά στον Αποέλ. Μεγάλη ευκαιρία για την Μπάγερν εντωμεταξύ, μπάλα κόρνερ. Αποχαιρέτησε και επίσημα τον Τάσο Μπακασέτα ο Παναθηναϊκός, τον αρχηγό εντός εισαγωγικών της εθνικής μας. Τέλος πάντων, μετά από 2,5 χρόνια λοιπόν πάει για Αποέλ. Αποχαιρέτησε ο Παναθηναϊκός τον Μπακασέτα με 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ διετέλεσε και αρχηγός της ομάδας. Φεύγουμε και από τον Μπακασέτα. Να δώσω λίγο συνέχεια στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη, γιατί σε λίγο θα έχουμε και Αχίλλειο Έξαρχο, παρακαλώ, για να σας ενημερώσει για τα δικά του θέματα και όχι μόνο. Άμα μπορέσω και βγω από εδώ, θα έλεγα ότι είμαστε μια χαρά, αλλά είναι ένα θέμα. Okay. Παραμένει το 1-1 με τον γκολ του Κόμπα στο 76ο λεπτό. Τώρα, Κοπενχάγη-Άλμπορκ, τελικό 0-2, τελικό και το Φρεντερίτσια-Έσμπιερκ 1-0 στην Δανία. Στην Ισπανία, μεγάλη νίκη για την Αθλέτικ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0, βέβαια σας έγραψα και στο betshow.com. Προσοχή, γιατί έχουμε Champions League, έχουμε μεσοβδόμαδα. Φίλε μου Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, έχουμε Champions League. Και αυτές οι ομάδες που παίζουν στο Champions League θα έχουν το μυαλό τους φυσικά εκεί, όπως και η ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει το υπέρ της, το εις βάρος του Άρη είναι ότι η ΑΕΚ έχασε 2 βαθμούς από την Κηφισιά, θα μπορούσε να χάσει και 3. Αλλά στα υπέρ του Άρη είναι ότι η ΑΕΚ έχει το Champions League την Τρίτη, με τη Λας Κλίντσερ. Οπότε δεν ξέρουμε πώς θα διαχειριστούν το παιχνίδι οι παίκτες. Ο προπονητής σαφώς και είναι, είναι σοβαρότητα, οκ. Okay. 52ο λεπτό στην Ισπανία, Ράγιο Βαγιεκάνο, Σαντάντερ 2-2. Δεύτερη κατηγορία, Βαλιαδολίδ Ανδόρα 1-0 και Θέουτα Θέλτα Βίγκο Βίτα 0-1. Η Τωρίνο πήρε σπουδαία νίκη, Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2. Ίντερ Νάπολη 1-2 στο 83ο λεπτό η Ναπολιτάνη. Και στις 10 παρατέταρτο έχουμε άλλο ένα ωραίο παιχνίδι, Ρώμα Αταλάντα. Στην Νορβηγία, τελικό Ρόζεμπορκ Χαμκάμ 4-0. 4-0 η Ρόζεμπορκ τη Χαμκάμ, μάλιστα. Και Μπραν Λίλεστρομ 76ο λεπτό 0-2. Όμορφα και ωραία. Στην Ολλανδία τελικό Νάιμέγεν Φάιενορντ 1-3 ημίχρονο Ουτρέχτη Γκο Αχεντ Ίγκλις 0-1. Πάμε. Ο Άγιαξ παίζει με την Άιντχόφεν στις 9, Γιώργο. 9 η ώρα είναι το παιχνίδι, δεν έχει αρχίσει ακόμη. Σε κάνα τέταρτο μαζί με τον Άρη. Θα σας ενημερώνω. Η Μπεφίκα εξακολουθεί να προηγείται 0-1 στο Μαρίτιμο, 45 λεπτό. Το 42ο δε στην Πορτογαλία, Αλβέρκα Μπράγκα 1-0. Σουηδία τελικά, Γκάις Χάκεν 0-0. Ντέγκερφορς Χάλμστατ 2-0. Βαστέρα Σύριους 0-1. Η Φενέρμπαχτσε προηγήθηκε αλλά ισοφαρίστηκε και πάμε καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου. Φενέρ Μπεσικτά στο ντέρμπι 1-1. Έχω και πολλά. Σιγά σιγά να πάμε στον Αχίλιο. Κατερίνα μου, μια μεγάλη καλησπέρα και στην κούκλα μας την Κατερίνα τη Μιχαηλίδου. Ισοφαρίζει η Ίντερ 2-2 στο 82ο λεπτό. Γιατί θα πρέπει να πάμε λίγο νωρίτερα στο διάλειμμα λόγω του αγώνα Εκάρη και τα διαφημιστικά μας μηνύματα. 3-2 Ελ Ράγιο. Ράγιο Βαγεκάνο, Ράσινγκ Σαντάντερ 3-2 στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Βέβαια, αυτό το site που διαβάζω εγώ τα αποτελέσματα, τα live, πυκνά συχνά κολλάει και πρέπει να του κάνω ανανέωση και όλο το ξεχνάω. Ίσως γι' αυτό είχα μείνει στο 2-2 της Ράγιο. Αλλά τώρα φτάσαμε 60 λεπτό για να καταλάβετε και το Χάλαστον Βίλα είναι στο 0-0. Η Σάλ και είναι στην επίθεση. Παραλίγο η Μπάγερ εδώ να πληρώσει αδράνεια στην άμυνά της, παραμένει το 0-0 στο 58ο λεπτό. Και επίσης να πω, πριν πάρει την θέση του Αχίλιος εδώ, ότι έχουμε το παιχνίδι στη Δανία, είναι στο 86ο λεπτό, Άλχουρ Σίλκεμπορκ 0-2. Και αυτό είναι και το τελευταίο, ενώ 85ο λεπτό φτάσαμε. Βόλος Ολυμπιακός 1-1, Αχίλιε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Τι κάνεις? Μεγάλη ευκαιρία για την Μπάγερ. Ξανά για την Μπάγερ. Έχει καμιά 15 άτομα τη Σάλκε μέσα στην περιοχή. Πανικό. Εδώ κοίτα. Τη τρελή γίνεται. Έχει 30 άτομα μέσα στην περιοχή. Αχίλη, έξαρχε.
2: Ναι.
0: Όλο και κάτι έχει εσύ τώρα καινούργιο να μα
2: εντυπωσιάσει. Κοίτα, σε ό,τι αφορά τώρα τα εγχώρια και την επικαιρότητα, δύο είναι τα θέματα τα οποία ξεχωρίζουν. Αφενός μεν έχουμε την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή την ώρα μιλά στο Βελίδιο.
0: Σωστά.
2: Συνεδριακό κέντρο, η καθιερωμένη ομιλία η οποία σηματοδοτεί κάθε χρονιά τα εγκαίνια τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχει ήδη ξεκινήσει τις παροχές, πολύ αναμενόμενες. Έχουμε ήδη κάποιες εξαγγελίες. Επιγραμματικά θα το αναφέρω.
0: Ναι.
2: Θα κάνουμε μια επισκόπηση
0: αύριο,
2: γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη. Ναι, αύριο να δώσουμε
0: περισσότερα,
2: αναλυτικά
0: ναι.
2: Τα μέτρα. Από 1η Ιανουαρίου του 2028 εξήγηλε 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό.
0: Από πότε?
2: Μετά, από 1η Ιανουαρίου του 2028.
0: 1η Ιανουαρίου
2: του 2028. 28. Μιλάμε για
0: 28. Γεια σου, Ελευθέρη. Θα περιμένεις λίγο ακόμα.
2: Άρα μιλάμε για μια εξαγγελία η οποία μεικτά μένα, αλλά για μετά τις εκλογές, έτσι, εκτός της τετραετίας του.
0: Γιατί άμα δεν το ψηφίσεις εκλογές, δεν το έχεις.
2: Εάν κερδίσεις τις εκλογές, έτσι προφανώς, μιλάει για μετά. Τις εκλογές. Σπίτι μου 3, χρηματοδότηση 2 δισεκατομμύριων ευρώ. Επεκτείνεται το πρόγραμμα για δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους για τη στέγαση τέλος πάντων των νέων ζευγαριών.
0: Θα βοηθήσει αυτό.
2: Μηδενικός φόρος για 87.000 τρίτεκνους και αύξηση του επιδόματος πολυτέκνων. Τώρα επιγραμματικά τα αναφέρω. Είναι σε εξέλιξη, είπαμε, η ομιλία στο Βελίδιο. Θα κάνουμε έτσι μια σκούπα που λέμε, μια σύνοψη, τα σημαντικότερα θα τα αναφέρουμε στην αυριανή εκπομπή. Από εκεί και μετά νομίζω ότι το βασικό θέμα της ημέρας είναι η τραγωδία που είχαμε νωρίς το μεσημέρι στην Τανάγρα, η τραγωδία με το Phantom το F4, το οποίο συνετρίβει κατά τη διάρκεια επίδειξης στην Τανάγρα. Βλέπουμε τις εικόνες, τις είδαμε όλοι, υπάρχουν αναρτημένα τα βίντεο και μπροστά σε μάτια, έτσι, σε εκατοντάδες μάτια επισκεπτών, οι οποίοι είχαν δυστυχώς έγιναν αυτόπτες μάρτυρες αυτού του τραγικού περιστατικού. Δύο νεκροί πιλότοι, οι χειριστές του Phantom, ένας επισμηναγός και ένας μηναγός, δύο ήτανε. δύο ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται. Δεν έθεσαν, δεν κατάφεραν να θέσουν να ενεργοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης των θέσεών τους, τέλος πάντων, στο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα έτσι να παρασυρθούν από το αεροπλάνο το μαχητικό το οποίο είχε πάρει τη καθοδική πορεία και να χάσουν ακαρία τη ζωή τους. Υπήρξε έτσι και μια μεγάλη φωτιά η οποία εν συνεχεία τέθηκε υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Δύο νεκροί λοιπόν πιλότοι μας και ένα αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας το οποίο συνετρίβει, ο τραγικός απολογισμός του περιστατικού αυτού στην Τανάγρα. Από εκεί και πέρα τώρα βρίσκεται μάλλον σε εξέλιξη. Οι αρμόδιες αρχές της αεροπορίας προσπαθούν να διαπιστώσουν με τη συλλογή εκεί από τα συντρίμμια, να εντοπίσουν, να διαπιστώσουν πώς προήλθε, τι πήγε στραβά, ποιο ήταν το ζήτημα, ποιο ήταν το πρόβλημα αυτό το οποίο οδήγησε το αεροσκάφος αυτό στο να συντρίβει. Αν υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα ή αν τυχόν συνέβη κάτι άλλο, θα το δουν οι εμπειρογνώμονες, ναι, οι οποίοι ερευνούν τα στοιχεία από την περιοχή.
3: Απίστευτο είναι.
2: Αυτά Μιχάλη, αυτά τα ολίγα.
3: Διάβασα για τις δηλώσεις του για τον κύριο Βελόπουλο της Λατινοπούλου. Πού έχουμε φτάσει, ρε φίλε?
2: Ναι.
3: Δηλαδή, πού έχουμε φτάσει σαν σε πολιτικό επίπεδο, εννοώ. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη, αυτά τα αστεία πράγματα. Και πριν από λίγο πάλι Λατινοπούλου ήταν στο επίκεντρο του. Δεν άκουσες τι είπε? Λέει, άμα θέλετε να πηγαίνετε, λέει, για να παίρνετε αυτές τις αλυφές τις, πώς τις είπε?
2: Ναι, για τις κεραλυφές.
3: Ναι, αλλά είπε μια έννοια πολύ έτσι.
2: Το χαρακτήρισε έτσι κομπογιανίτη.
3: Κομπογιανίτη, ναι. Εντάξει, τώρα, δηλαδή, ρε φίλε, ναι, πολιτικός μας είναι.
2: Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές αυτό, Μιχάλη, στην εκπομπή και με άλλες αφορμές, όχι μόνο με την κυρία Λατινοπούλου αλλά και με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Καλά εκεί, εντάξει.
2: Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πολιτικού διαλόγου το οποίο δεν, όχι απλά δεν θυμίζει το παρελθόν, αλλά.
3: Συγγνώμη λίγο, επειδή πολλά παιδιά το περιμένουν, γνωστός φίλος της Ίντερο.
2: Πολιτικού διαλόγου το οποίο δεν, όχι απλά δεν θυμίζει το παρελθόν, αλλά.
3: Συγγνώμη.

0: Και από πέρυσι δηλαδή το άκουγα πραγματικά σήμερα, επειδή έτυχε να ακούω κάποια στιγμή το πρωί. Είναι ο απολογισμός, ειδικά των περσινών, μόνο να πάρεις.
1: Ναι, ναι, και πρόπερση, γιατί
0: και
1: όχι.
0: Και συνεχίζεται και φέτος. Ναι. Δηλαδή πως όλοι οι μεγάλοι, όλοι οι τέσσερις, το Big Four που λέμε, έτσι, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε πέρυσι στο Βόλο. Η ΑΕΚ γλίτωσε την ήττα στο τέλος. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε σε ένα μάτς κομβικό, όπως εξελίχθηκε από εκεί και μετά, για τη μετέπειτα από πορεία του ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός κέρδισε πέρυσι, ενώ το μάτς ήταν 0-0 μέχρι το 80. Ναι. Και κέρδισε 2-0. Πραγματικά κάτι το οποίο εντυπωσιάζει. Και φέτος βλέπουμε ότι και είμαστε στο 90 και ήδη ο Ολυμπιακός βρίσκεται πρώτων πυλών μιας απώλειας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αχίλλη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Λίγο μετά τις 9.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

Λοιπόν, επιστρέφουμε με 1-1 στο 95 λεπτό. Το Βόλος Ολυμπιακός στο 70 Σάλκε Μπάγερν 0-0.

0: σαν τη γάτα με το ποντίκι παίζει η Bayern της Σάλκε και υπάρχουν πάντα τουλάχιστον 10 παίκτες της Σάλκε στην περιοχή. Τρομερό σκηνικό. Τα καταφέρνει η Σάλκε, αντέχει, τα καταφέρνει και ο Βόλος αντέχει. Όχι ότι έχει χάσει ο Ολυμπιακός τίποτα το ιδιαίτερο. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων και μπήκαμε στο 97ο. Σε λιγάκι θα σας δώσω τελικό. Δεν έχω εικόνα για το φίλο μου τον Αλέξανδρο από τον Ολυμπιακό. Έχω εικόνα από την Bayern, η οποία Bayern μπαίνει και πάλι στην περιοχή και πάλι corner γίνεται της τρελής εκεί στην Γερμανία. Τώρα για την ενδεκάδα της ΑΕΚ επαναλαμβάνω, θα την αναφέρω ακόμα μια φορά. Νίκολιτς, ξεκινάμε τον Στρακόσα κάτω τα δοκάρια. Μουκουντή και Φελίπε Ρέλβα στην άμυνα, στο κέντρο. Ρότα και Πίλιο πλάγια. Μαρίν και Βιτάλη στον άξονα. Γκατσίνοβιτς, Μάγερ στις πλάγες, στα πλάγια. Και Γιώβιτς, Βάργα με 4-4-2 κλασικά. Και πάλι έχει τον Γιώργο. Α, περιμένουμε λίγο ακόμα. Οκ. Κόρνερ για την Bayern από τα δεξιά όπως επιτίθεται. 71ο λεπτό εκεί. Λίγο να δω αν είχαμε κάποιο άλλο τέρμα σημαντικό. Να δω και στην Premier που ήθελε πάντα ο φίλος μου ο Αλέξανδρος, για να μην χάσουμε τη σειρά. 72ο λεπτό, χάλα στον Βίλα 0-0. Παραμένει εκεί ο... Κρατάει τα δοκάρια, κάτω από τα δοκάρια ο Τζολάκης καλά. Χάλα στον Βίλα 0-0. Στο Βέλγιο 85ο λεπτό Μαρίν.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τώρα είναι 98 λεπτό. Τι έγινε, 6 λεπτά των καθυστερήσεων και είμαστε στο 98. Και παραμένει το 1-1. Είχε μια καλή ευκαιρία ο Βόλος με τον Λάμπρου στο 88 λεπτό. Πάμε στο Γιώργο. Έλα Γιώργο μου.
6: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι Μιχάλη σε εσένα και στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95,5 εδώ από την Allwyn Arena. Έχουμε σέντρα στο παιχνίδι, τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοση και επιστρέφουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
2: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πρώτη τελική για την ΑΕΚ με την κεφαλιά του Γιώβιτς μετά από γεμίσμα μέσα στην περιοχή του Άρη Μπαλαβρίκα σε αμυντικό τον κεντρινό μαύρο καταλήγει σε κόρνερ. Πάμε να δούμε, την εξέλιξη της φάσης στο κόρνερ και θα αναφέρουμε και τον χορηγό της μετάδοσης. Αυτή την πρώτη επίσκεψη της ΑΕΚ στην περιοχή του Άρη μαζικά μείνονται τώρα οι κεντρινό μαύροι. Όλοι οι παίκτες μέσα στην περιοχή του Βέλιο στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης με τον Μάγερ να είναι στην μπάλα. Θα εκτελέσει ο Μάγερ στο πρώτο δοκάριο. Μουκουντή πήγε να μπει στη φάση. Ξανά η μπάλα θα γυρίσει στον Μάγερ από τα αριστερά. Πάντα επιμένει η ΑΕΚ με τον Μάγερ. Το Βέλιο να βγαίνει με τις γροθιές. Η μπάλα φτάνει σε ένα χώρο που ήταν εκεί, ο Πίλιος έκανε ένα σουτ μακρινό, από μακρινή απόσταση μπάλα πάνω από την εστία του Βέλιο. Οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της. Το Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θέλεις να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θέλεις να δεις, και το Στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Ισχύουν όροι και προποθέσεις, περισσότερα στο nation.stichima.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης στην All Win Arena. Ακάρις παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League με τον Άρη. Στο σημερινό παιχνίδι να αγωνίζεται με την τρίτη του εμφάνιση, την μπλε φανέλα, μπλε σορτσάκι με τα κεντρινό μαύρα. Η ΑΕΚ, να επαναλάβω, τις δεκάδες των δύο ομάδων. Ο Άρης με Βέλιο κάτω από την εστία, αριστερά ο Ρίτσαρντς, δεξιά ο Φαντιγκά, Σούταλο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Ντεμπούτο για τον Κροάτη στόπερ. Ντέλε Μπασίρου και Ράτσι στη μεσαία γραμμή, με τον Γιαννιώτα αριστερά, τον Καρέ δεξιά, τον Καντεβέρε στην κορυφή και τον Μανού Γκαρσία στο 10. Η ΑΕΚ με Στρακόσια κάτω από την εστία, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντή, Πίλιος, τετράδα στην άμυνα. Ο Βιτάλης με τον Μαρίν στη μεσαία γραμμή, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς στα άκρα, Βάργα, Γιώβιτς στην επίθεση για την γηπεδού ομάδα. Στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, Ρασάρης, ο οποίος προέρχεται από το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα, ένα πολύ καλό ξεκίνημα για τους κυτρινόμαυρους, με ψυχολογία στο σημερινό παιχνίδι, με περισσότερη ποιότητα στο φετινό ρόστερ και βάθος σε σχέση με πέρυσι, αλλά ακόμα υπάρχει και η έλλειψη ομοιογένειας λόγω νέων προσώπων σε κάθε παιχνίδι. Ο Μιχάλης Γρηγορίου βάζει και νέα πρόσωπα, για παράδειγμα Μιχάλη με τον Όφη ντεμπούτο έκανε ο Ρίτσαρτς, έκαναν ο Ρίτσαρτς με τον Μανού Γκαρσία, με την Καλαμάτα στην πρεμιέρα, ο Πετρίς, ο Μυρ, ο Παλάσιος, ο Βέλιο κάτω από την εστία. Στο σημερινό παιχνίδι είναι η ώρα του Σούταλο να συστηθεί στην ελληνική Super League. Γι' αυτό και λέω ότι υπάρχει και ένα θέμα ομοιογένειας κόντρα σε μια ΑΕΚ που, αν δούμε την εντεκάδα της, μόλις δύο νέα πρόσωπα έχει σε σχέση με την περσινή σεζόν. Ο Μάγερ και ο Βιτάλης, κατά τα άλλα οι υπόλοιποι παίκτες είναι οι ίδιοι με την περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ, την ΑΕΚ που θα αγωνίζεται φέτος στη League Phase του Champions League. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας και την διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, η συνοχή της ΑΕΚ απέναντι σε έναν νέο Άρη που συνεχώς προσθέτει πρόσωπα στην εντεκάδα του, αλλά έναν Άρη ο οποίος έχει την ψυχολογία με το 2 στα 2 από το ξεκίνημα του φετινού, στο ξεκίνημα του φετινού μαραθωνίου. Ακόμη μια στημένη μπάλα έξω από την περιοχή του Βέλιο, αριστερά τώρα με τον Μάγερ ξανά στην εκτέλεση, από τα αριστερά στο δεύτερο κάρι εκείνο Μουκουντή, μια κεφαλιά πάσα και επικίνδυνα ο Βέλιο, τρομερή επέμβαση από το Βέλιο, απίθανη επέμβαση από τον Πορτογάλο τερματοφύλακα του Άρη. Έχει σηκωθεί βέβαια η σημαία, με τρομερή επέμβαση του Βέλιο σε πρώτο χρόνο. Δεν έχω και replay ξεκάθαρο, προσπαθώ λίγο από μια τηλεόραση που έχω στο κάτω διάζωμα. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, εκτέλεση από τον Μάγερ, κεφαλιά πάσα του Μουκουντή. Ναι, ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης της ΑΕΚ, ο Βάργα, ως μη γενόμενη αυτή η φάση. Και εντυπωσιακή, αν μη τι άλλο, επέμβαση του Βέλιο, ο οποίος δαπάνησε σχεδόν 3 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει από την Φαρένσε. Μεγάλο νούμερο για τερματοφύλακα. Γι' αυτό και πήρε τα γάντια βασικού αμέσως. Μιχάλη, δεν ξέρω αν ακουγόμαστε, αν είμαστε εντάξει με τον ήχο.
0: Ακούγεσαι, είσαι υπέροχα.
6: Α, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, τέλεια. Μουκουντή, μια έχει την κατοχή της μπάλας. Είπαμε σήμερα για τον Άρη. Ένας Άρης ο οποίος τεστάρει το πόσο ανταγωνιστικός μπορεί να είναι σε ένα παιχνίδι με πολύ ψηλότερη ένταση κοντρα σε έναν αντίπαλο με περισσότερη ποιότητα από ότι δοκιμάστηκε ο Άρης στις δύο πρώτες αγωνιστικές απέναντι σε Καλαμάτα και Όφη. Επίσης για την ΑΕΚ είναι ένα πλεονέκτημα και ο αγωνιστικός ρυθμός, η συνοχή που λέγαμε νωρίτερα ότι έχει περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια της και φυσικά ότι παίζει στην έδρα της και μάλιστα παίζει ένα παιχνίδι που πρέπει και η ΑΕΚ να το κερδίσει μετά την απρόσμενη και πρόωρη γκέλα που έκανε στο πρωτάθλημα την ισοπαλία απέναντι στην Κηφισιά. Θυμίζω την Τρίτη ακολουθεί το πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ένωση απέναντι στην ΛΑΣΚ. Προέχει όμως το σημερινό παιχνίδι. Ρέλβας, μπάλα πίσω στον Στρακόσια. Θωμάς Στρακόσια, το 31χρονο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Στη δεύτερη σεζόν του στην Ένωση αφήνει πίσω στον πάγκο τον Μπρινιόλι. Είναι ο βασικός τερματοφύλακας, ο οποίος θα γεμίσει τώρα στο χώρο του κέντρου. Δεν μπόρεσε ο Μπασίρου. Έκοψαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Πιέζει ο Άρης ψηλά. Δεν μπόρεσε όμως να σπάσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Και τώρα ο Ρέλβας θα φέρει στον Κατσίνοβιτς την μπάλα αριστερά. Κατσίνοβιτς δεν είχε ανοιχτό διάδρομο ξανά. Ο Ρέλβας, ο Πορτογάλος στόπερ. Βασικό δίδυμο της ΑΕΚ στο κέντρο της άμυνας. Ρέλβας Μουκουντή και την περσινή σεζόν. Με τον Μάγερ, ο οποίος συνεχώς συγκλίνει στον άξονα. Δεν είναι ο καθαρός εξτρέμ. Δημιουργεί αριθμητικό πλεονέκτημα στον άξονα για την ΑΕΚ. Συνεχώς κινείται προς τα μέσα και δίνει χώρο και στο Ρότα να ανέβει από την δεξιά πλευρά. Ο Μουκουντή στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε στην All Win Arena. Εκάρης 0-0. Είναι αυτό που λέγαμε και συζητούσαμε και νωρίτερα, Μιχάλη, ότι η ΑΕΚ πάντοτε μπαίνει
0: βέβαια.
6: Έτσι, με ένταση, με ορμή στο παιχνίδι της και θέλει να πάρει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Αυτό κάνει και τώρα. Για να δούμε αυτή την ενέργεια. Ο Μάγερ πήρε μπάλα από τον Γιώβιτς. Χάλασε την προσπάθεια ο Βιτάλης. Αυτή την επιθετική προσπάθεια της ΑΕΚ έξω από την περιοχή του Βέλιο. Ο Άρης δεν μπόρεσε να κρατήσει μπάλα. Το έλεγα νωρίτερα ότι περιμέναν τον Άρη στο πρώτο τέταρτο 20 λεπτό να προσπαθήσει να βρει τρόπο να κρατήσει και αυτός μπάλα στα πόδια του, να μην αφήσει στην ΑΕΚ να έχει το πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, ειδικά στο ξεκίνημα. Ο Άρης που δεδομένα θα πάει να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις, να σπάσει την πρώτη ζώνη. Ρέλβας. Κρατάει μπάλα ο Πορτογάλος πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή για τον Μαρίν, Ράσβαν Μάριν, ο Ρουμάνος, ο οποίος αποκτήθηκε πέρυσι από την ΑΕΚ, από την Κάλιαρη, αλλά είχε μπει στο μπλοκάκι του Άρη και μάλιστα είχε καταθέσει και πρόταση ο Άρης. Να δούμε την πάσα για τον Μάγκερ, ευκαιρία για την ΑΕΚ, 1-0. 1-0, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δεν αποφεύχθηκε ότι ο Άρης θα πρέπει να προσέξει το πρώτο του τέταρτο. Βρήκε την τρύπα η επίθεση της ΑΕΚ, βρήκε την τρύπα στην άμυνα του Άρη, έσπασε την μπάλα. Ο Ράτσιτς διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Διαμαρτύρεται στον διαιτητή Ράτσης. Να δω λίγο ξανά τη φάση. Στο 10ο λεπτό ΑΕΚ Άρης 1-0. Να δω λίγο το replay. Πάσα, καλύπτεται ο παίκτης της ΑΕΚ και σε δεύτερο χρόνο. Η συνεργασία του Μάγερ. Άφησε την μπάλα στον Βάργα. 1-0 η ΑΕΚ. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Έκρυψαν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Βρήκαν σε ανισορροπία την άμυνα του Άρη. Η κάθετη του Γκατσίνοβιτς στο Μάγερ. Αυτός γύρισε στο Βάργα. Σε κενή εστία ουσιαστικά ο Ούγγρος. Το 1-0 για την ΑΕΚ στο 12ο λεπτό. Είπαμε ότι σε τέτοια παιχνίδια τέτοιες τρύπες, τέτοια κενά δεν συγχωρούνται, και ειδικά απέναντι σε μια επίθεση όπως τη ΣΑΕΚ με Βαργκαγιόβιτς. Ο 31χρονος Ούγγρος από την Φερεντσβάρος αποκτήθηκε από την ΑΕΚ τον περασμένο Ιανουάριο. Είναι σημείο αναφοράς μαζί με τον Γιώβιτς. Αμυντική αδράνεια στο κέντρο κιόλας της άμυνας του Άρη. Είναι από αυτά τα ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, αν μη τι άλλο με ένα καινούριο αμυντικό δίδυμο. Σούταλο Γένσεν, το περιμέναμε, περιμέναμε το, τη συνεργασία, να δούμε τη συνεργασία των δύο. Εντάξει, έχει πολύ δρόμο ακόμη η ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι έκρυψε την μπάλα με την κάθετη του Κατσίνοβη. Θα δούμε τώρα την αντίδραση του Άρη μέσα στην περιοχή. Ο Γιαννιώτας. Γιαννιώτας κάνει μια τρίπλα. Δεν μπορεί να αποφύγει τον Μάγερ. Κλείνεται. Γυρίζει προς τον Κατεβέρε. Ο Μουκουντή θα κόψει. Καθυστέρησε ο Γιαννιώτας. Θα μπορούσε σίγουρα να κάνει κάτι καλύτερο ο Γιαννιώτας και πολύ πιο γρήγορα να βγάλει κάποια συνεργασία, να σπάσει την μπάλα από το να καθυστερήσει την μπάλα. Θα μπορούσε εδώ ο Γιαννιώτας να πατήσει την μπάλα, να δημιουργήσει πολύ καλύτερες προϋποθέσεις για τον Άρη μέσα στην περιοχή του 300. Δεν το έκανε, χάθηκε ευκαιρία για τον Άρη. Στο 14ο λεπτό, ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάργκα από το 11. Ο Άρης νωρίτερα διαμαρτυρήθηκε στη φάση του γκολ ότι προηγείται φάουλ πάνω στον Μανού Γκαρθία. Αλλά ήταν μια κακή αντίδραση και στο κέντρο της άμυνας του Άρη. Δεν δικαιολογείται αυτή η αντίδραση, η έλλειψη συνοχής. Με τον Πίλιο. Ο Πίλιος για τον Κατσίνοβιτς. Το γέμισμα του Κατσίνοβιτς για τον Βάργκα. Έκοψαν οι αμυντικοί του Άρη. Ράτσιτς, Ρίτσαρτς. Θα γεμίσει για τον Κατεβέρε ο Ρίτσαρτς. Ο Μουκουντή καλύπτει ο Ρέλβας. Ο Κατεβέρε ζητά φάουλ του Μουκουντή. Υπάρχει ένα τράβηγμα. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται. Με Έλληνα διαιτή θυμίζω, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από το σύνδεσμο της Χαλκιδικής, ο διαιτής της σημερινής αναμέτρησης. Όπως έχει γίνει γνωστό, η απόφαση είναι στα ντέρμπι του Άρη πλην του ΠΑΟΚ. Οι ορισμοί διαιτών είναι Έλληνες, εκτός από τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Πάμε ξανά στο παιχνίδι μας, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ ξανά στην επίθεση με το Μαρίν. Ο Μαρίν γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι. Δεν ήταν καλή χωρίς αποτέλεσμα αυτή η σέντρα. Στο 15 ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον Βάργκα να είναι ο σκόρερ.

0: Κατοχή για την ΑΕΚ. Ο Φαντιγκά δεν μπόρεσε να βγάλει καλά την μπάλα από την άμυνα. Κατοχή είναι για την ΑΕΚ αυτό το πλάγιο με τον Πίλιο στην εκτέλεση. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ από το 11 με τον γκολ του Βάργα. Κακή αμυντική λειτουργία Αδράνεια στο κέντρο της άμυνας. Στο γκολ που δέχεται ο Βέλιο. Υπάρχει όμως και τρομερή συνεργασία με Γκατσίνοβιτς, Μάγερ και Βάργα στο γκολ. Μεταξύ των άλλων, ο Μάγερ, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι το σημείο αναφοράς του γηπέδου. Η σέντρα του Πίλιου, η μπάλα πάνω στο Φαντιγκά και κόρνερ. Κόρνερ για την ΑΕΚ, ο Άρης που δυσκολεύεται πάρα πολύ να βγει από το αμυντικό του τρίτο στο πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού. Δέχεται μεγάλη πίεση από την ΑΕΚ. Όχι ότι έχει τις μεγάλες ευκαιρίες η Ένωση, αλλά είναι συνεχώς με την μπάλα στα πόδια. Ευτύχησε να προηγηθεί στο 11 με τον γκολ του Βάργα. Ο Άρης πρέπει να βρει τον τρόπο να ισορροπήσει την κατάσταση στο 17ο λεπτό. Επαναλαμβάνω, στην Allwyn Arena, ζωντανά για το Μετρόπολης 95,5. ΑΕΚ Άρης 1-0 στην εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα περνάει, δεν φεύγει καλά. Το σουτ, διαγώνια, οι κόντρες, φεύγει και πάλι μπάλα από την περιοχή σε παίκτη της ΑΕΚ. Μάγερ από τα αριστερά, η σέντρα με δύναμη για να βρει κάπου να κοντράρει. Έξυπνη η προσπάθεια του Κροάτη, του Μάγερ, από την Φόλσμπουργκ τον απέκτησε η ΑΕΚ φέτος το καλοκαίρι. Μία από τις μεταγραφές που έκανε στα μάτρεξ του γηπέδου. Βλέπουμε ξανά τον γκολ της ΑΕΚ για να το δει και ο κόσμος. Αυτή η συνεργασία Γκατσίνοβιτς, Μάγερ και Βάργα. Το κενό στην άμυνα του Άρη, ο Γένσεν δεν μπόρεσε να καλύψει. Και πάλι ΑΕΚ με την μπάλα στα πόδια. Μάγερ θα αφήσει για τον Πίλιο μέσα στην περιοχή. Το σουτ του Πίλιο, άστοχο. Η μπάλα out. Βγαίνει με τρομερή ευκολία η ΑΕΚ στην περιοχή του Άρη και αυτό είναι πρόβλημα που θα πρέπει να λύσει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Θα πρέπει να βρουν τρόπο αντίδρασης οι ποδοσφαιριστές του. Η ΑΕΚ βγαίνει με τρομερή ευκαιρία, επαναλαμβάνω, στην επίθεση στο επιθετικό της τρίτο. Αυτό στοιχηθετεί πρόβλημα. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή, περισσότερες αλληλοκαλύψεις.
1: Φόβιο ότι ο Ελκαμπή έχει σπάσει το πόδι του Γιώργου Στραντζαλή.
0: Απίστευτο. Το είδαν
1: σοβαρά. Είναι φοβερό σκηνικό. Απίστευτο. Μην ξαναγίνει ποτέ στα γήπεδά μας. Καθυστερήσεις πλέον. Σάλκε Μπάγερν παραμένει το 0-0.
0: Στο 19 στην Allwyn Arena. Κάρισε 1-0 με τον γκολ του Βάργα. Από το 11 με τον Καρέ. Γκαρέ από τα δεξιά, μία από τις ελάχιστες φορές που ο Άρης έχει την κατοχή της μπάλας πάνω από τη μεσαία γραμμή, με τον Φαντιγκά και τον Μπασίρου τώρα πίσω στο Σούταλο. Ο Σούταλο Μιχάλη, που είναι ένας αμυντικός, κεντρικός αμυντικός, που μπορεί να παίξει με την μπάλα στα πόδια, δηλαδή αυτό που κάνει ο Φαμπιάνο, να βοηθήσει στην ανάπτυξη από την πίσω ζώνη. Βέβαια είναι το πρώτο του παιχνίδι. Δεν ξέρω.
1: Πώς τον βλέπεις έως τώρα, Γιώργο?
0: Δεν μπορώ να κρίνω μέχρι στιγμής. Okay. Είμαστε στα 19 λεπτά. Ο Άρης ακόμη δεν έχει τη συνοχή που πρέπει στο γήπεδο. Στο γκολ που δέχεται και οι δύο κεντρικοί αμυντικοί φέρουν ευθύνη και την τρύπα που άνοιξαν για να περάσει την μπάλα. Ο Γκατσίνοβιτς την κάθετη στο Μάγερ. Ο Μάγερ να σπάσει στο Βάργα σε κενή εστία και να σκοράρει η ΑΕΚ. Μανού Γκαρθία βλέπει γήπεδο, ανοίγει στον Καρέ στα δεξιά. Καρέ κατεβάζει, έχει τον Πίλιο επάνω του. Καρέ κρατάει μπάλα, δεν βρίσκει διάδρομο όμως, θα κάνει το φάουλ. Κατοχή για την ΑΕΚ. 20 λεπτό στην Allwyn Arena. ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάργα από το 11. Ο Τσακαλίδης λέει στον Ρέλβας να παίξει, να επαναφέρει. Κατεβαίνει ως 300 για να το κάνει αυτό.
1: Τελικό και ακόμη ένα στην Πρέμιερ. Τα κατάφερε πάλι ο Τζολάκης. Χαλ, Άστον Βίλα 0-0, Γιώργο Στράντζαλη. Ενώ στην Γερμανία είμαστε στο 94ο λεπτό. Παραμένει το Σάλκε Μπάγερν 0-0.
0: Τρία κλίνσιτ έχει ο Τζολάκης.
1: Ναι, είναι φοβερό.
0: Μπράβο.
1: Φοβερό. Μπράβο.
0: Μπράβο του. Λοιπόν, ξανά εδώ στο παιχνίδι μας με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή της μπάλας, με το Μουκουντή να αφήνει στον Βιτάλης. Βιτάλης στο Μάγερ ξανά. Βιτάλης ο Ούγγρος. Μεταγραφή από την Γκιόρ Έτο. Την ήξερε στην ομάδα, Μιχάλη?
1: Γκιόρ.
0: Από την Γκιόρ Έτο, ναι.
1: Από την Ουγγαρία.
0: Ουγγαρία, η έκπληξη της φετινής σεζόν.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί τον απέκτησε η ΑΕΚ. Κατέκτησε το πρωτάθλημα.
1: Τελικό Σάλκε Μπάγερ 0-0 στο ημίχρονο. 0-0. Η κατοχή, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, ήταν 82-18 για την Μπάγερ. Λίγο αργότερα θα σου πω και για το τελικό, για την κατοχή της Μπάγερ.
0: Στο 22 μια προσπάθεια του Άρη να πατήσει περιοχή χωρίς όμως αποτέλεσμα. Βγάζει την μπάλα από την άμυνα η ΑΕΚ, ο Μπασίρου. Μπασίρου θα χάσει εύκολα, αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι χάνει πολύ εύκολα την μπάλα ο Άρης και δεν την κρατάει κιόλας. Στα πόδια του υπάρχει τραυματισμός, στο έδαφος είναι ο Γιαννιώτας, μέσα στην περιοχή του 300. Το παιχνίδι συνεχίζεται και παίζεται τώρα στην άμυνα του Άρη. Ράτσιτς κόβει φάουλ του Ρότα πάνω στο Ράτσιτς. Ο Γιαννιώτας στο έδαφος, έχει πάει και ο 300 για να τον βοηθήσει.
1: Να εκμεταλλευτώ αυτή τη διακοπή να σου πω ότι δεν περίμενα 82-18 να μείνει ως το τέλος. Τελικό λοιπόν 83-17 η κατοχή για την Bayern. Εκπληκτικό, με 15 τελικές, 0-0 τελικό αποτέλεσμα.
0: Να πεις.
1: Ναι. 83-17 ρε φίλε.
0: Είναι αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο, άμα δεν θέλει να μπει μπάλα.
1: Είναι εκπληκτικό. 11-0 τα κόρνερ για να καταλάβεις.
0: Για να δούμε την προσπάθεια του Άρη. Με τον Ρέλβα θα βάζει την κόντρα τελευταία στιγμή. Μα στην κόντρα στον Καντεβέρε ο Άρης θα μπορούσε εδώ να βγει με προϋποθέσεις προς την περιοχή του 300. Χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έβαλε αποτελεσματικά την κόντρα ο Ρέλβας. Στο 23 εκάρισε 1-0 με Βάργα από το 11. Στο τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο, Άρης άρχισε να κρατά λίγο μπάλα στα πόδια του. Και αυτό που έλεγες νωρίτερα, Μιχάλη, το είδαμε και εδώ. Απλά για μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή το ποσοστό κατοχής έφτασε και μέχρι 80% για την ΑΕΚ.
1: Αχα.
0: Ναι, γιατί σου έλεγα και νωρίτερα ότι ο Άρης δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα.
1: 62 είναι τώρα, να ξέρεις.
0: Ένας μονόλογος της ΑΕΚ, ναι, έχει πέσει.
1: Με
0: 7
1: τελικές κόντρα 0 εδώ. Είναι εντυπωσιακό για μόλις 23 έτσι λεπτά αγώνα.
0: Ποιοτική τελική βέβαια ήταν το γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ.
1: Μόλις μία στο στόχο και μία μεγάλη ευκαιρία. Αυτά είναι για την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό είναι το γκολ που πέτυχε.
1: Ναι.
0: Και κάποια σουτ που έγιναν, αλλά έβγαινε. Θα το πω πιο σωστά, η ΑΕΚ με πολύ μεγάλη ευκολία στην επίθεση και πατούσε περιοχή. Τώρα έχει κάπως ισορροπήσει το παιχνίδι.
1: Είναι θέμα και πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση η ΑΕΚ, γιατί έχει το παιχνίδι.
0: Ναι, δεν μπορεί να πηγαίνει στα κόκκινα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και βλέπουμε ότι τώρα έχει χαμηλώσει το τέμπο της. Να δούμε αν αυτό ο Άρης μπορεί να το εκμεταλλευτεί, να κρατήσει τουλάχιστον.
1: Εδώ απλά δεν σαν έχει ανεβασμένες τις γραμμές, γιατί με την Κηφισιά δεν το περίμενε και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα έτρωγε πολλές αντεπιθέσεις και επικίνδυνες από την Κηφισιά.
0: Εκεί θέλει να χτυπήσει και ο Άρης, αλλά δεν
1: έχει
0: ανεβασμένες τις γραμμές η ΑΕΚ μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα, γι' αυτό, οκ.
0: Εντάξει, προηγήθηκε κιόλας έτσι, δηλαδή την ευνόησε το γρήγορο γκολ.
1: Σωστά.
0: Την ΑΕΚ.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό είπα ότι. Και το λέγαμε και μαζί νωρίτερα ότι ο Άρης πρέπει να αποφύγει αυτό το
1: βέβαια, τα πρώτα 20 λεπτά, ναι.
0: Δεν το έκανε, δέχτηκε ένα γκολ, όχι κρύο, γιατί είναι τρομερή συνεργασία που βγάζουν οι παίκτες της ΑΕΚ με Γκατσίνοβιτς, Μάγκερ και Βάργα. Είναι ένα γκολ που θα μπορούσε να το αποφύγει αν είχε καλύτερη συνοχή στην άμυνα.
1: Ναι. Είναι γεμάτο το γήπεδο, Γιώργο?
0: Ναι, είναι γεμάτο.
1: Okay.
0: Είναι γεμάτο. Δεν νομίζω να είναι sold out, αλλά είναι γεμάτο. Δηλαδή είναι ελάχιστες οι κενές θέσεις που υπάρχουν. Να δούμε άλλη μια προσπάθεια της ΑΕΚ. Το σούτο Βέλιο δεν είναι καλή η αντίδρασή του. Σε δεύτερο χρόνο όμως θα μπλοκάρει την μπάλα. Του φεύγει σε πρώτο χρόνο γιατί ήταν δυνατό το σούτ του Ρότα. Ήταν παίκτης της ΑΕΚ κοντά. Κάλυψε ο Σούταλο, αν είδα καλά, τον Γκατσίνοβιτς. Δεν το επέτρεψε να μπει σφήνα στην φάση στην μπάλα. Επέτρεψε αυτό στον Βέλιο να μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. δεύτερη ευκαιρία στην εστία για την ΑΕΚ, στον στόχο. Παραμένει το 1-0 στο 26 για την ΑΕΚ με τον γκολ του Βάργκα από το 11. Ακούτε πάντα Μετρόπολη σε 95,5 ζωντανά από την All Win Arena. ΑΕΚ Άρης παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Βιτάλης, ο οποίος έχει ανοίξει αριστερά. Μαρίν. Και πάλι ο Βιτάλης. Θα αφήσει τον Μάγερ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, παίζει πολύ στον άξονα. Ο Ράτσιτς έκοψε, ξανά όμως ο Μάγερ κέρδισε. Κατοχή για την ΑΕΚ, Ρέλβας. Και Γκατσίνοβιτς από τα αριστερά. Ανεβαίνει και ο Πίλιος. Γκατσίνοβιτς κρατάει. Κλείνει διάδρομο, Γκαρέ. Ρέλβας. Πάει σε παιχνίδι υπομονή η ΑΕΚ μέχρι να βρει τον κατάλληλο διάδρομο. Μάγερ. Ο εκφραστής των περισσότερων επιθέσεων της ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Η μπάλα κόντρα, ο Σούταλο έβγαλε. Ο Μάγερ άνοιξε το κοντρόλ. Ο Ράτσιτς έκοψε. Και φάουλ πάνω στο σέρβο. Κίτρινη κάρτα στον Μάγερ. Η πρώτη που βγαίνει στο παιχνίδι από τον Τσακαλίδη στο 27ο λεπτό. ΑΕΚ Άρης 1-0 με Βάργκα. Προηγηθική ένωση. Κίτρινη κάρτα, επαναλαμβάνω, η πρώτη στο παιχνίδι

0: Τώρα ο Γένσεν είναι στην μπάλα για να επαναφέρει. Γένσεν πίσω στο Βέλιο. Βέλιο για τον Μπασίρου. Μπασίρου παίζει παράλληλα με τον Γένσεν. Γένσεν για τον Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτς για τον Μανού Γκαρθία. Στα αριστερά Μανού Γκαρθία δεν μπορούσε να αποφύγει τον Ρότα. Πήρε μπάλα ο Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή. Ανοίγει ο Γκαρέ. Ράτσιτς θέλει να πάει στα πιο σίγουρα. Κάθετα στον Καντεβέρε, ο οποίος έχει βγει από την ζώνη ευθύνης του. Θα παίξει με τον Ρίτσαρτς αριστερά. Ρίτσαρτς μια προσποίηση. Θα βγάλει τη σέντρα ο Μουκουντή. Θα βγάλει την μπάλα από την άμυνα. Ξανά ο Ρίτσαρτς για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Σούταλο πίσω από την μπάλα τώρα η ΑΕΚ. Με τον Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Ράτσιτς και αυτός για τον Μπασίρου. Ο Γκαρέ διακόπτει ο Τσακαλίδης στο παιχνίδι με πολύ καθυστέρηση. Δίνει φάουλ υπέρ της ΑΕΚ πάνω στον Κατσίνοβιτς. Ένα χτύπημα του Φαντιγκά στην προσπάθειά του να πάρει την κατοχή. Να δούμε λίγο. Εντάξει, δεν υπήρχε πρόθεση εδώ από τον παίκτη του Άρη.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Χειριστές μπάλας, κεντρική αμυντική. Γκαρέ πίσω στο Γένσεν. Ο Γένσεν διαγώνια για τον Γιαννιώτα στα αριστερά. Ο Γιαννιώτας για τον Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτς είχε πάνω του τον Μάγερ. Προτίμησε στα σίγουρα πίσω τον Γένσεν. Ο Γκαρέ κινείται στον άξονα. Στήριγμα στον Ράτσιτς. Ο Μπασίρου θα πάρει μπάλα και τώρα Φαντιγκά. Μανού Γκαρθία παίρνει τον χώρο. Μανού Γκαρθία έξω από την περιοχή. Κάθεται για τον Γιαννιώτα. Η μπάλα κόντρα στο Ρότα. Πρώτο κόρνερ για τον Άρη. Προβολή του Ρότα Σωτήρια. Πρώτου Γιαννιώτα θα διώξει σε κόρνερ. Πολύ έξυπνη η κάθετη του Μανού Γκαρθία. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε, Μιχάλη. Ένας παίκτης που έχει τη διορατικότητα και βλέπει την τρύπα εκεί που δεν μπορούν να τη δουν άλλοι.
3: Βέβαια, αλίμονο. Αν δεν το κάνει ο Γκαρσία, ποιος θα το κάνει εκεί.
0: Έτσι. Στο 31, κόρνερ για τον Άρη, ο Γιαννιώτας θα το εκτελέσει από τα αριστερά στο 33ο. Στο 31ο, συγγνώμη, λεπτό της αναμέτρησης, 1-0 προηγείται η ΑΕΚ από το 11. Εκτελεί ο Γιαννιώτας το κόρνερ. Ο Μουκουντή, δεύτερο διαδοχικό κόρνερ για τον Άρη, αυτή τη φορά από τα δεξιά. Ο Γκαρέ πάει να το εκτελέσει. Από τα δεξιά το κόρνερ για τον Άρη αυτή τη φορά. Στην εξέλιξη της φάσης μετά το κόρνερ που εκτέλεσε από τα αριστερά ο Γιαννιώτας, από μάκρινο Μουκουντή, δεύτερο κόρνερ για τον Άρη. 32ο λεπτό, Γκαρέ στην εκτέλεση. Γκαρέ γεμίζει. Γκατσίνοβιτς διώχνει. Ο Ρίτσαρτς ανακτά κατοχή για τον Άρη. Ο Φαντιγκά πίσω στο Βέλιο. Ο Πορτογάλος έχει πολύ καλό πόδι. Ο Πορτογάλος είναι ένας από τους λόγους που ο Άρης πλήρωσε για να τον αποκτήσει, εκτός δηλαδή από τα χαρακτηριστικά που έχει ο τερματοφύλακας. Είναι πολύ καλός και με την μπάλα στα πόδια. Στο 32 στην Όλουιν Αρίνα. ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάργα. Μαρίν. Γκατσίνοβιτς. Μαρίν. Κρατάει. Θα γυρίσει πίσω στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας θα γεμίσει. Ο Γκατσίνοβιτς. Ο Μπασίρου Θα πάρει πρώτος μπάλα. Εκτελείται το πλάγιο ο Πίος, ο Φαντιγκά, ο Μουκουντή πρώτου Γιαννιώτα. Και η ΑΕΚ με την κατοχή. Γκατσίνοβιτς κόπηκε από τον Μπασίρου. Καθαρά δεν μπορούσε να περάσει ο Γκατσίνοβιτς. Μουκουντή με τη μία. Πολύ ωραία. Ο Βιτάλης θα βρει τον Ρότα. Ο Ρότα συγκλίνει για να παίξει διαγώνια. Έκοψε ο Μανού. Φάουλ πάνω στο Μανού Γκαρσία. Σωστή υπόδειξη από τον Τσακαλίδη. Υπάρχει φάουλ πάνω στο Μανού Γκαρσία. Κατοχή για τον Άρη. Έξω από την περιοχή του, στο αμυντικό δηλαδή τρίτο. Σε 67 αγώνες, 48 νίκες η ΑΕΚ, 14 ισοπαλίες, 5 οι νίκες του Άρη, με 141-44 τα γκολ για τις δύο ομάδες, Μιχάλη. Πολύ μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά,
3: ναι,
0: σχεδόν
3: ναι.
0: 100 γκολ
3: ναι, ναι.
0: σε αυτά τα 67 παιχνίδια. Τελευταία νίκη του Άρη στην Νέα Φιλαδέλφια το 1989 με τον γκολ του Κώστα Οικονομίδη, το 0-1 το Φεβρουάριο του 1989.
3: Κώστα Οικονομίδη, φίλε ρε φίλε.
0: Το 1989, παραλαμβάνω, στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί ο Άρης...
3: Δεν ήμασταν γεννημένοι εμείς.
0: Στο Ολυμπιακό... στο Ολυμπιακό Στάδιο...
3: Καταλάβατε το γέλιο, κύριε.
0: Έκανε κάποια διπλά τα τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια ο Άρης. Μιλάω για την φυσική έδρα της ΑΕΚ.
3: Λίγο αργότερα θα σας ενημερώσω και τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη νέα τούμπα από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Στο ημίχρονο θα τα πούμε.
0: Τελευταία νίκη του Άρη ανεξαρτήτως έδρας, 14 Μαΐου του 22, αν το θυμάσαι Μιχάλη, νομίζω δεν ξεχνιέται, εκείνη η ανεπανάληπτη ανατροπή, το 3-2 από 0-2, που άφησε την ΑΕΚ εκτός Ευρώπης και έστειλε τον Άρη στην Ευρώπη με τον Λουίς Πάλμα.
3: Ακόμα φωνάζεις εσύ.
0: Έτσι.
3: Έτσι.
0: Από εκείνο το παιχνίδι έχει να κερδίσει ο Άρης στην ΑΕΚ.
3: Καλά που είπες για Πάλμα τώρα, τον ξέχασα αυτόν, ρε φίλε.
0: Είναι ακόμα στην Πολωνία.
3: Γι' αυτό λέω τον ξέχασα, δεν έχω ιδέα. Παίζει μπάλα νομίζω ακόμα το παιδί.
0: Νομίζω είναι ακόμη.
3: Άντε.
0: Στην Πολωνία.
3: Καλό θεματάκι αυτό, οκ. Okay.
0: Κάτσε να το δούμε λίγο.
3: Ωραίο θεματάκι έτσι, αυτό.
0: Να δούμε λίγο αυτό το ανέβασμα του Άρη πρώτα με το Γιαννιώτα από τα αριστερά. Θα κερδίσει... Ναι, είναι στη Λεχ Πόζαν. Καλά θυμάμαι.
3: Λεχ Πόζαν, ε.
0: Ναι.
3: Λέρε, φίλε. Εντάξει.
0: Πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά με Ρίτσαρντς, 36 λεπτά στην Όλγουιν Αρίνα. ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάργα, προηγείται η Ένωση. Ο Ρότα προσπαθεί να κόψει, το κάνει αποτελεσματικά, δεν μπόρεσε να κρατήσει και πάλι την μπάλα ο Άρης. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι, έκοψαν οι κυτρινόμαυροι με Μπασίρου και Ράτσιτς. Ο Γιαννιώτας δεν έφτασε η μπάλα στον Καντεβέρε. Ο Μάγερ έκοψε, ο Γένσεν έχασε το μαρκάρισμα του Γιώβιτς και τώρα η ΑΕΚ που θέλει να βγει στην επίθεση με τον Πίλιο και τον Γκατσίνοβιτς από τα αριστερά. Ο Φαντιγκά, η κόντρα, όχι, η μπάλα δεν κόντρα ρε, ήτανε πολύ άστοχο το γέμισμα του Γκατσίνοβιτς που με μπέρδεψε και νόμιζα ότι κόντρα η μπάλα στο Φαντιγκά, να καταλάβεις Μιχάλη.
3: Ναι.
0: Έφυγε εκτός.
3: Πολλά τα παράπονα των φίλων του Ολυμπιακού στο διαδίκτυο. Παντελώς ακίνδυνος ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια μετά από αυτό που είδαν και που είδαμε και συγκλονιστήκαμε όλοι με τον Ελκαμπή. Τι ποδόσφαιρο να παίξει εκεί. Εν πάση περιπτώσει, στο 1-1 Ολυμπιακός. Πολλά όμως τα παράπονα των φίλων του Ολυμπιακού στο διαδίκτυο.
0: Μαρκάρισμα του Ράτσιτς στο Ρότα. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη. Ένα από αυτά. Από τα στοιχεία που πρέπει, από τα κομμάτια του παιχνιδιού που ο Άρης νομίζω πρέπει να αποφύγει, Μιχάλη, αμυντικά, είναι και αυτό το να κάνει, δηλαδή να αποφεύγει τα εύκολα φάουλ κοντά στην περιοχή του, γιατί έχει ψηλά κορμιά, είναι καλή στις στατικές φάσεις.
3: Γιώβιτς, Βάργα,
0: Μουκουντή,
3: όταν ανεβαίνει.
0: Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι ο Άρης πρέπει να αποφύγει αυτά τα εύκολα φάουλ κοντά στην περιοχή του. Το έκανε τώρα, να δούμε την εξέλιξη. Εκτελείται το φάουλ και φαγιά, μπαλ out. Καλή στιγμή γιατί η μπάλα περνάει λίγο out. Ζητούν κόρνερ οι παίκτες της ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω ότι μπορεί να ελεγχθεί το κόρνερ πλέον. Όχι, νομίζω στον Γιώβιτς βρίσκει η μπάλα. ΑΕΚ Άρης 1-0 από το 11 με τον γκολ του Βάργα στο 38. Είμαστε στην All Win Arena, ούτε πάντα Μετρόπολης 95,5. Ο Πίλιος από τα αριστερά, η μπάλα στα πόδια των παικτών της ΑΕΚ που είχε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο 20 λεπτό. Έχει ισορροπήσει κάπως το παιχνίδι. Ο Άρης έχει βρει και συνοχή στην μεσαία γραμμή, γιατί υπήρχε μια μεγάλη τρύπα στο ξεκίνημα. Το αξιοποίησε η ΑΕΚ με τις συνεργασίες της, με την επικοινωνία που είχε μεταξύ των γραμμών. Βρήκε και την τρύπα στο γκολ του Βάργα. Έβγαλε την κάθετη ο Γκατσίνοβιτς, ο Μάγερ έσπασε στον Βάργα, αυτός σε κενή εστία άνοιξε το σκορ. Ο Ούγκρος επιθετικός της Ένωσης, μας δεν έχει βγάλει ακόμη ευκαιρία. 31 το λεπτό. Μουκουντή σε καλύτερη θέση από τον Καντεβέρε. Ο Μάγερ σε πλάγια θέση τώρα μέσα στην περιοχή. Ο Σούταλο έβαλε την κόντρα, η μπάλα ξανά στα πόδια των παίκτων της ΑΕΚ. Ο Μαρίν αναγκάζεται να ανοίξει δεξιά. Ο Ρίτσαρτς εκεί τον πιέζει. Θα γίνει το λάθος. Για να δούμε το Γιαννιώτα. Υπάρχει φάουλ του Ρότα, σωστά, πάνω στο Γιαννιώτα. Και κίτρινη κάρτα. Σωστή και η κίτρινη κάρτα. Σωστή και η κίτρινη κάρτα του Τσακαλίδη στο Ρότα που έσπρωξε το Γιαννιώτα, τον έβγαλε εκτός διαδρομής. Έγινε το λάθος. Προσπάθησε ο Άρης να το εκμεταλλευτεί. Κίτρινη κάρτα στον Ρότα. Ο Ρίτσαρτς θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Η μπάλα είναι στημένη αριστερά στο χώρο του κέντρου. Ο Ρότα έκοψε. Ο Μάγερ. Ο Βάργα. Ξανά ο Μάγερ. Βλέπει γήπεδο στον Πίλιο που έχει ελεύθερο χώρο. Ανοιχτό διάδρομο. Ο Πίλιος από τα αριστερά θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν ήταν εκεί ο Ρίτσαρτς. Άφησε τον Μιτάλης να κάνει το κοντρόλ. Ήρθε ο Ράτσιτς, έκοψε. Πέρασε η φάση. 41 λεπτό. Ο Ρίτσαρτς γεμίζει ωραία τώρα η μπάλα για το Ράτσιτς. Ο Καντεβέρε κατεβαίνει, πλησιάζει την περιοχή. Ο Μανού Γκαρσία η κάθεται στον Καντεβέρε. Καντεβέρε σε πλάγια θέση. Το γύρισμα του κόντρα ριμπάλα στον Ρέλβας. Φαντιγκά. Θέλει πιο γρήγορες αποφάσεις ο Άρης όταν βρίσκεται στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. 41 λεπτό. Μπασίρου. Ράτσιτς. Ράτσιτς το σούτ, την μπάλα out. Καλά κάνει ο Ράτσιτς και δοκιμάζει το δεξί του πόδι. Μας έχει χαρίσει αρκετά γκολ από μακρινή απόσταση. Καλά έκανε και το δοκίμασε, παρότι άστοχο. Από τη στιγμή που ο Άρης δεν μπορεί να βρει στο σετ παιχνίδι ευκαιρίες, ας τον κάνει με ατομικές ενέργειες. Μαρίν. Ο Καντεβέρε φάουλ. Φάουλ πάνω στον Βιτάλης. Από τον Καντεβέρε και κατοχή για την ΑΕΚ. Ρέλβας και Μάγερ. Μάγερ για τον Πίλιο. Ο Πίλιος ξανά για τον Ρέλβας πίσω. Δεν Βιάζονται οι παίκτες της ΑΕΚ. Λέγαμε και νωρίτερα ότι από τη στιγμή που οι συνθήκες για την ένωση ήταν ευνοϊκές στο ξεκίνημα, ήρθε το γκολ του Βάρκα στο 11. Ακολουθεί παιχνίδι με την ΛΑΣΚ την Τρίτη, πρώτο για τη League Face του Champions League. Λογικό είναι να μην πηγαίνει συνεχώς στα κόκκινα η ΑΕΚ.
3: Νωρίτερα όσο μένει αυτό το 1-0, αντιλαμβάνεσαι τι σκηνικό θα έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Νωρίτερα το σουτ του Ράσιτς που περιέγραψα στο 42 ήταν και η πρώτη τελική του Άρη. Δίχως υποψία απειλής βέβαια στην περιοχή του Στρακόσια. Ενδεικτικό πάντως της δυσκολίας που αντιμετωπίζει ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι. Από τη μέση και μπροστά. Τώρα ο Γκαρέ θα κλέψει. Ο Ρέλβας όμως με αποφασιστικότητα θα πέσει τα πόδια του Καντεβέρε. Ο Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, σε πλάγια θέση. Μπασίρου, ο Ράτσιτς. Δεν χάνεται η κατοχή. Φαντιγκά, Σούταλο, Ράτσιτς και Μπασίρου. Η μπάλα κόντραρε ο Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή. Θα βγάλει για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας έχει αντίπαλο το Ρώτα. Γιαννιώτας κρατάει, καθυστερεί. Καθυστέρησε ο Γιαννιώτας. Καθοριστική βέβαια και η συμμετοχή των αμυντικών της ΑΕΚ στο μαρκάρισμα του Γιαννιώτα. Ήθελε πιο γρήγορη απόφαση από τον Γιαννιώτα. Ευκαιρία εδώ για τον Άρη. Προϋπόθεση, να το πω καλύτερα, μια στιγμή με καλές προϋποθέσεις για τον Άρη που δεν αξιοποιήθηκε. Ο Γιαννιώτας δεν είχε γρήγορη σκέψη. Χάθηκε ευκαιρία για τον Άρη. Ήταν στο ένας εναντίον ενός. Καθοριστική όμως και η σύμβολη των αμυντικών της ΑΕΚ. Ο Ρώτα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός.
3: Και ο Ρώτα είναι, δηλαδή, πώς να το θέσω τώρα, ένα θαύμα φύσης, γιατί παίζει εδώ και δύο χρόνια και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Ακριβώς.
3: Ναι, είναι φοβερός.
0: Εμένα μου αρέσει, προσωπικά μου αρέσει πολύ ο...
3: Βέβαια. Σπουδαία εξέλιξη είχε γενικά το άτομο.
0: Ναι, ναι. Όπως και ο Μουκουντή, είναι από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς και το δίδυμο Μουκουντή Ρέλβας γενικότερα,
3: ναι,
0: νομίζω.
3: Ο Ρέλβας πήγε πολύ καλά, μπήκε στην
0: είναι τόσο... Ναι, ο Μουκουντή σου γεμίζει την άμυνα, το κέντρο της άμυνας έχει, ο σωματότυπος είναι τέτοιος και έχει δίπλα και τον Ρέλβας ναι, και έχουν δημιουργήσει ένα πολύ καλό δίδυμο.
3: Με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου θα έχω και σχόλιο από Μάνο Χατζάκη, ενημερώνω, έτσι να πάρουμε και μια δεύτερη άποψη.
0: Πάντως νωρίτερα αυτό που είπα και σε πρώτο χρόνο σε live μετάδοση, ότι ο Γιαννιώτας καθυστέρησε, δεν είχε γρήγορη σκέψη, πέταξε μια σημαντική στιγμή για τον Άρη.
3: Και είναι αυτό που λέγαμε, Γιώργο, λίγο πριν, ότι με το 1-0 το σκηνικό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
0: Θα μπορούσε, αν είχε γρηγορότερη απόφαση, καλύτερη τελική απόφαση, να σπάσει την μπάλα στον Καντεβέρη και να δημιουργηθούν εκεί οι προϋποθέσεις.
3: Μάλιστα.
0: Ήταν πάντως αυτή η πάσα, η κάθετη, η υπέροχη κάθετη του Ράσιτς. Ο Γιαννιώτας έφυγε στην πλάτη της άμυνας, αλλά πέταξε στα σκουπίδια οποιαδήποτε προϋπόθεση. Και σε τέτοια παιχνίδια, Μιχάλη, δεν σου δίνονται πολλές τέτοιες ευκαιρίες.
3: Ναι, βέβαια.
0: 1-0 η ΑΕΚ, εκάρισε 1-0 με τον γκολ του Βάργα από το 11. Δεν θα έχουμε πολύ παιχνίδι ακόμη, δευτερόλεπτα απομένουν για να πάμε στο τελευταίο σφύριγμα, στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό κάνει ο Τσακαλίδης τώρα, στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Εκάρης 1-0 με τον γκολ του Βάργα στο 11. Ευνοϊκές συνθήκες για την ΑΕΚ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ένα πολύ καλό πρώτο 20 λεπτό το εκμεταλλεύτηκε, έβγαλε τελικές, βρήκε γκολ με τον Βάργα. Ο Άρης είχε τρομερή δυσκολία στη μετάβαση, στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Δεν έβγαλε ουσιαστική τελική προσπάθεια. Θα μπορούσε νωρίτερα με τον Γιαννιώτα να αξιοποιήσει μία από τις ελάχιστες ευκαιρίες που δόθηκαν στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στήχησε η έλλειψη συνοχής στο ξεκίνημα, στο γκολ της ΑΕΚ στο 1-0. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ Άρης, επαναλαμβάνω, σκόρ ημιχρόνου 1-0. προσφορά της Τίχημαν και η σημερινή μετάδοση, χορηγός της σημερινής μετάδοσης του σημερινού μας αγώνα, οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες, η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός της του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγαλύτερο, το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Face του Europa League θέλεις να δεις, και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoichiman.gr 21+. Παίξε υπεύθυνα, τα λέμε σε λίγο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου εδώ από την All Win Arena.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πρώτο ημίχρονο λοιπόν στην Αθήνα, ΑΕΚ Άρης 1-0. Μάνο Χατζάκη, την άποψή σου, σε παρακαλώ.
7: Γεια σου Μιχάλη. Από το 25 εμφανίστηκε ο Άρης. Για την ακρίβεια περιόρισε σε εκείνο το σημείο, από εκείνο το σημείο μέχρι το τέλος, σχετικά την πολύ έντονη μεσοεπιθετική δραστηριότητα που είχε η ΑΕΚ με 10 τελικές, 2 στην εστία, 1 γκολ νωρίς. Έπαιξε ολοκληρωτικά, μπορεί να πει κάποιος, στο κομμάτι το επιθετικό.
3: Στατιστικά έτσι φαίνεται.
7: Ναι, και φαίνεται, πιστεύω το νιώθουν έντονα και οι ποδοσφαιριστές του Άρη.
3: Ναι, και 63-37 κατοχή.
7: Ναι, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και με πολύ μεγάλη διαφορά.
3: Εντάξει.
7: Ο Άρης, όχι, ξέρεις τι, δεν είναι το θέμα της διαφοράς. Είναι ότι ο Άρης μέχρι το πρώτο 25 λεπτό περίπου δεν μπόρεσε να πιέσει.
3: Ναι,
7: δεν είχε,
3: ναι,
7: τον τρόπο να πιέσει. Ναι. Δηλαδή δεν εφάρμοσε αυτό το οποίο θέλει ο προπονητής του σε κάθε παιχνίδι να γίνεται. Δεν είχε την ευκαιρία να το κάνει. Δεν, ναι, μπορούσε να το κάνει. Η Άκη παίζει κάθετα, αυτό τουλάχιστον το έκανε σε αρκετές περιπτώσεις, απέφυγε τα πλάγια, έντονη πίεση. Ο Βέλιο είναι ένας καλός θερματοφύλακας που σου εμπνέει εμπιστοσύνη. Γενικά το λέω, δύο φάσεις χρειάστηκε επί της ουσίας, αλλά είναι ο τρόπος που αντιδράει. Οπότε από αυτή την άποψη ο Άρης έχει κάτι να περιμένει από εκεί. Μεσοεπιθετικά, λίγα πράγματα. Οι κινήσεις του Γιαννιώτα, κυρίως όσο είχε ελεύθερο χώρο με κάποιες βαθιές μπαλιές. Γκαρέ εκτός παιχνιδιού, Μανού ακούμπησε μπάλα 3-4 φορές χωρίς ουσιαστική συνεισφορά. Ο Ράσιτς ανέβηκε λίγο στο τελευταίο 20 λεπτό περίπου, αλλά ακόμα έχει αρκετό δρόμο μέχρι να διεκδικήσει κάτι, αν δεν αλλάξει είτε ο Γρηγορίου είτε το σκεπτικό των ποδοσφαιριστών του Άρη. ΑΕΚ είναι φυσικά καλύτερη. Ο Άρης δεν είναι εκεί, προσπαθεί να μπει στο νόημα του παιχνιδιού, δεν έχει γίνει αυτό. Αν μπει, αν γίνει αυτό το η κίνηση από την πλευρά του Άρη, να είναι πιο διεκδικητικός δηλαδή, τότε μπορεί να δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Ναι, ωραία Μάνο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Καλά Μιχάλη.
3: Πάμε σε ένα διάλειμμα εδώ με τον Λευτέρη Μωρόν, τον Λιόπουλο, Φαμπιάνο Νουάχα, τη Παντελίδη και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι.
1: Το ξέρουμε.
0: Η ξεκούραση όμως,
1: αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της Στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες.

0: ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μην χάσει τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική τη Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολη 95,5 αυτή την Κυριακή στι 9.30 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία τη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματο τη Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Σας είπα ότι ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην Νέα Τούμπα από το βήμα του Συνεδριακού Κέντρου στην διεθνή έκθεση της κούκλας μας της Θεσσαλονίκης και είπε: όπως η πολιτεία στήριξε την δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα. Στόχος η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 27, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ μαζί με την αναβάθμιση μιας ολόκληρης περιοχής. Κλασικά, πολιτικές λέξεις, προτάσεις και πάει λέγοντας. Έχω εγώ στο δικό μου το μενού, Λευτέρη, μου είχες σώσει εσύ ένα του πρωθυπουργού μας για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και του Άρη. Θα το βρεις.

0: εύκολο είναι εκεί στην εισαγωγή που είναι καμιά 20, το βάζω πάντα εγώ στην αρχή. Όποτε το έχεις έτσι, είναι πολύ ωραία αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού μας πριν από... Πότε λες να γίνει αυτό? 6 χρόνια σίγουρα έχει ρεσί, Λευτέρη. Μιλάμε τώρα... Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν εξήγηλε ο Πρωθυπουργός μας σε ό,τι αφορά στη Νέα Τούμπα από τη διάρκεια της ομιλίας του στο Βελίδιο. 90 Πω! Γεια σου ρε Δεθ. Να χαρώ εγώ, να χαρείς και εσύ παράλληλα. Ξέχωρα ότι θα έχουμε και 500 ευρώ μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων στο δημόσιο. Φίλε μου, Ελευθέρια. Και στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων. Αλλά αυτό το χιλιάρικο που είναι αρχή του 2028, μεικτά, πόσο είναι τώρα ρε εσύ, Λευτέρη? Τώρα είναι 780 και θα πάει 1000. Αχθαρά είναι τα 780. 9 είναι τα εκατοστάρια μεικτά. Θα πάνε σε 1,5 χρόνο.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ράγιο Βαγεκάνο, Σαντάντερ 3-2 και τα δύο τελικά στη δεύτερη κατηγορία. Βαγιαδολίδ Ανδόρα 1-0 και Θέωτα Θέλτα Β 0-2. Πρώτο τέταρτο Ρώμα Αταλάντα 0-0. Στην Ολλανδία ημίχρονο, γκολ και over βγήκε ήδη. Άιαξ, PSV Eindhoven 1-2 και τα στατιστικά έχουν ως εξής. 0-1 Eindhoven, 1-1 ο Άιαξ, 1-2 Eindhoven. 1-25 ο Άιαξ, 1-43 Eindhoven. 47-53 η κατοχή, 9-8 οι τελικές. 4 στο στόχο Άιαξ, 2 η Eindhoven. 4 μεγάλες ευκαιρίες ο Άγιαξ, 1 η Eindhoven, 1-2 ημίχρονο. Καλό θα ήταν ένα next goal να το βάλουμε στο Νέαντα με ένα ευρώ εκεί, να έχουμε να ασχολούμαστε για όποιον θέλει εν πάση περιπτώσει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πιστεύω ο Νέαντας δεν θα χάσει σήμερα. Και μετά επίσης άρχισε το παιχνίδι της Βίλεμ με την Excelsior 0-0 πριν από λίγο. Η Λέγκια μόλις προηγείται στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Motor Lublin Λέγκια Βαρσοβίας 0-1 στην Έστρα Κλάσα. Η Μπενφίκα έχει κάνει 0-3 και είναι τελικό. Μαρίτιμο Μπενφίκα 0-3 με κανένα γκολ του Παυλίδη. Είδηση αποτελεί αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μεγάλη νίκη για τους ασπρόμαυρους στην Τουρκία στο ντέρμπι Φενέρ Μπεσικτάς 1-2 και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, με ανατροπή.
3: Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ αναμένει από τον επενδυτή να ξεκινήσει αφού η πολιτεία λύνει όλα τα θέματα που αφορούν στη χωροταξία και τις χρήσεις γης. Και σε συνεννόηση με τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Πηλέας, ο Άρης μπορεί να αποκτήσει το νέο του κιτρινό-μαυρο στάδιο. Για να γίνει με τη σειρά του το Χαριλάου η έδρα ενός μεγάλου καταπράσινου άλσου στη λογική της διπλής ανάπλασης.
0: Μάλιστα, 6 χρόνια δεν μπορεί να έχει, πρέπει να έχει 5, γιατί 6 χρόνια είναι ο Μητσοτάκης στην Πρωθυπουργία, έτσι δεν είναι? 6 δεν είναι, έχει παραπάνω, κάπου εκεί 7 είναι, άρα μπορεί να έχει τα 6 χρόνια. Ναι, μπορεί να τα έχει τα 6 χρόνια. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, σε λιγάκι θα πάμε στο Γιώργο. Προς το παρόν, Σκόραρε ο Γερεμέγεφ εκεί που είναι. Τώρα που είναι αυτό, Ινδονησία, είναι Χαβάη 5-0. Άμα σκόραρε, μπορεί να κάνει το Χαβάη 6-0 αυτό. Ένα θεό ξέρει που είναι. Κάπου εκεί είναι. Πάντως σκόραρε. Και μετά. Στο Βέλγιο, τελικά Σάρλι Ρουά Ουνιόν Σενζιλουά 2-3, Μαλίν Βέστερλο 0-4. Στο 18 λεπτό, Σεν Τρούιντεν Λαλουβιέρ 0-0. Και επίσης στο 18 λεπτό στη Λιέγη, Σταντάρ Λιέγη Σαντβέρπ 0-0. Άρχισε το ενδιαφέρον παιχνίδι στη Βραζιλία μου, Μπραγκαντίνο Μπαΐα. Άρχισε στην δεύτερη κατηγορία και τον Γκοϊάς Φορταλέζα αλλά και τον Οβοριζοντίνο Αβαΐ. Θα σας ενημερώνω. Το 21 είναι η δήλωση. 5 χρόνια. Εντάξει, ωραίος Λευτέρη. 20 λεπτό Νις Λεμάν 0-1. 20 λεπτό Χαύρι Μπρέστ 0-1. Τελικό Λανς Λοριάν 0-1. Οι παιδούς στη Γαλλία έχουν ένα πρόβλημα, όπως η Παρίς Σεν Ζερμάν χθες που έφαγε μια σφαλιάρα. Στην Μπουντεσλίγα το τελικό της Σάλκε με την Μπάγερν 0-0 με 83-17 κατοχή για τους Βαβαρούς. Δεν έχω ξαναδεί εγώ τέτοιο ποσοστό 83-17 σε παιχνίδι σε μεγάλο πρωτάθλημα. Γιώργο μου.
4: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι από την All Win Arena. Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ Άρης 1-0 με την ΑΕΚ να αξιοποιεί το πολύ καλό πρώτο 20 λεπτό που είχε, τους συνδυασμούς που έβγαλε, τις ευκαιρίες που δημιούργησε, τις προϋποθέσεις που είχε και θα μπορούσε να πετύχει και άλλο γκολ. Ένας Άρης που ήταν κακό στο πρώτο 20 λεπτό, δεν είναι δηλαδή μόνο το γκολ που δέχεται, η κακή λειτουργία στο κέντρο της άμυνας είναι ότι δεν μπόρεσε να κρατήσει μπάλα, ειδικά μέχρι το 30. Και επέτρεψε την ΑΕΚ να επιβάλλει τον ρυθμό της και να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες, να βγαίνει αν θέλεις Μιχάλη με πολύ μεγάλη ευκολία στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ναι. Δύο αλλαγές για τον Άρη, αναμενόμενες. Εκτός ο Γιαννιώτας στη θέση του Παλάσιος. Ο Γιαννιώτας ο οποίος είχε τη στιγμή με την κάθετη του Ράτσιτς μια πολύ κακή απόφαση, αργή απόφαση που πήρε ο Γιαννιώτας. Χάθηκαν οι όποιες προϋποθέσεις και ήταν πολύ σημαντικές είχε ο Άρης για να βγάλει ευκαιρία, να βγάλει τελική. Ο Γκαρέ ήταν μόνος του, θα έβγαινε μόνος του απέναντι από τον Στρακόσια. Δεύτερη αλλαγή, ο Κουαμέ στη θέση του Μανού Γκαρσία. Αν θυμάσαι, στο έλεγα να δούμε λίγο όμως αυτή την προσπάθεια και μετά θα ακούσουμε και το χορηγό της μετάδοσης. Ο Γκαρέ από τα δεξιά, Γκαρέ, δεν πέρασε η πάσα του για τον Φαντιγκά, κόβουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Έλεγα ότι στη διάρκεια της εβδομάδας της προετοιμασίας για το σημερινό παιχνίδι ο Μιχάλης Γρηγορίου δοκίμασε κατεβέρε στην κορυφή Κουαμέ από πίσω του, ένα δίδυμο που είδαμε στην προετοιμασία και λειτουργήσε πάρα πολύ αποτελεσματικά με τρομερή επικοινωνία οι δύο ποδοσφαιριστές. Το κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, το έλεγα από την Πέμπτη Παρασκευή ότι θα το δούμε στη διάρκεια του σημερινού παιχνιδιού. Θα το δούμε λοιπόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.
0: Δεν τα πήγε άσχημα πάντως ο Γκαρθία.
4: Εντάξει,
0: βέβαια δεν είχε και πολλές ευκαιρίες.
4: Δεν είχε και πολλές ευκαιρίες. Ναι. Για μένα ο χειρότερος επιθετικά, χειρότερος, ήταν άφαντος απλά ο Γκαρέ.
0: Μάλιστα, εντυπωσιακό αυτό.
4: Ναι, ο οποίος διατηρείται βέβαια στο γήπεδο. Εντάξει, έχει ούτως ή άλλως την ποιότητα. Μπορεί τώρα με τις αλλαγές που έγιναν να ανεβάσει την απόδοσή του. Πάμε να ακούσουμε λίγο το χορηγό της μετάδοσης για να μην χάνουμε χρόνο και επιστρέφουμε.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Γκαρέ, υπάρχει φάουλ πάνω στον Γκαρέ έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Δεν δίνεται από τον Τσακαλίδη και η ΑΕΚ θέλει να βγει σε μια γρήγορη μετάβαση. Υπάρχει φάουλ, επαναλαμβάνω, πάνω στον Γκαρέ που δεν δίνεται. Η προσπάθεια του Γκατσίνοβιτς, η μπάλα κόντραρε στα χέρια του Βέλιο. Χορηγός της μετάδοσης και του σημερινού αγώνα, η στοίχημα, οι μεγάλες Μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα, τον εντυπωσιακό γηπέδο και αυθεντικός παλμός του Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο που κληρώνει η Στοίχημαν, ο επίσημος χορηγός του Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα της για τα μέλη της στο Στοίχημαν Nation. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του Europa League θέλεις να δεις. Και το Στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα, ισχύουν όροι προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stoichima.gr. 21 plus παίξε υπεύθυνα. Επαναλαμβάνω, ο Παλάσιος στην αριστερή πλευρά αντί του Γιαννιώτα. Το έλεγα, Μιχάλη, και στο ξεκίνημα. Το είδαμε στον Όφη. Ο Παλάσιος δεν είναι τόσο αποδοτικός όταν παίζει αριστερά. Αλλά δεν έχει άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή ο Άρης. Γι' αυτό το άκρο, το αριστερό άκρο.
0: Ενημερώσω εγώ λίγο, Γιώργο. Δυστυχώς έχει υποστεί κάταγμα στην κνήμη ο Αγιούμπελ Καμπί, 33 ετών. Υπολογίζουν τα παιδιά του Ολυμπιακού ότι θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 6 με 7 μήνες, Γιώργο. Και παίρνει χειρουργείο αύριο, Γιώργο.
4: Σοκαριστικός ο τραυματισμός του, μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό, ο Ελ Καμπί.
0: Θα έλεγα στον κόσμο να μην μπει να δει το βίντεο, γιατί είναι όντως
4: σοκαριστικός.
0: Μου βγήκε εδώ μπροστά τώρα στην οθόνη, Γιώργο, και ειλικρινά δεν είναι για να το βλέπεις.
4: Σοκαριστικός ο τραυματισμός του, περαστικά. Στον Ελ Καμπί από όλους μας, λοιπόν, με την παρουσία του Κουαμέ, την απουσία, αν θέλεις να ξεκινήσω με αυτό, του Μανού Γκαρθία από την εντεκάδα του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ο Άρης μπορεί να χάσει το κάθε το παιχνίδι, την κάθε την πάσα, την τρύπα που βλέπει ο Μανού που δεν βλέπουν άλλοι, και μπορεί να την αξιοποιήσει. Αυτό που λέγαμε σε live χρόνο στο πρώτο ημίχρονο. Με τον Γκουαμέ όμως ο Άρης θα κερδίσει σε πίεση περισσότερο. Και επαναλαμβάνω, επειδή το είδα στη διάστημα της προετοιμασίας στα φιλικά, Καντεβέρε, Γκουαμέ έχουν χτίσει μια τρομερή επικοινωνία στην επίθεση. Μένει να δούμε αν τους βγουν οι φάσεις και έχουν την ευκαιρία να το δείξουν και στο σημερινό παιχνίδι. Πάντως, με τον Γκουαμέ και τον Καντεβέρε, ο Άρης θα κερδίσει στην πίεση, άσχετα αν χάνει στο κάθε το παιχνίδι, το δημιουργικό παιχνίδι που μπορεί να δώσει ο Μανού Γκαρθία. Λοιπόν, πάμε σε ροή αγώνα, 50 λεπτό. ΑΕΚ άρχισε 1-0 με τον γκολ του Βάργα από το 11, με τον Παλάσιος από τα αριστερά. Ο Ρότα το κερδίζει στη μονομαχία με φάουλ. Φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής σε πλάγια θέση προς τα αριστερά για τον Άρη, όπως επιτίθεται στο δεύτερο ημίχρονο. Ρίτσαρτς. Κρατάει μπάλα ο Ρίτσαρτς. Χάνει ο Άρης. Γκατσίνοβιτς. Ο Γένσε κοντά του. Γκατσίνοβιτς. Τον αποφεύγει. Αποφεύγει και τον Ράτσιτς. Όχι, το Ρίτσαρτς. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Γκατσίνοβιτς. Δεν έβγαλε κάτι όμως η ΑΕΚ μέσα από αυτήν. Ο Σούταλο πρώτος πάνω στην μπάλα. Ο Γκαρέ και ο Φαντιγκά. 51 λεπτό. ΑΕΚ Άρης 1-0. Με την ΑΕΚ να αξιοποιεί το πολύ καλό πρώτο 20 λεπτό που είχε και βρήκε τον Άρη σε ανισορροπία με μεγάλο κενό από τη μέση και πίσω. Βέλιο θα σηκώσει την μπάλα για τον Καντεβέρε. Κερδίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ανακτά ο Άρης με Ρίτσαρτς και Παλάσιος. Φάουλ του Ρότα πάνω στον Παλάσιος. Στο χώρο του κέντρου και αριστερά αυτό το φάουλ. Παίζει γρήγορα την μπάλα ο Άρης. Φάουλ πάνω στον Ράτσιτς από τον Βάργα, τον σκόρερ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι μας. Στη μεσαία γραμμή ο Ράτσιτς πίσω στο Σούταλο. Σούταλο, ο οποίος έκανε καλό πρώτο ημίχρονο. Ήταν σταθερός. Ο Άρης που δέχτηκε πίεση στο πρώτο 20 λεπτό. Προφανώς δεν θα κριθεί από το πρώτο του παιχνίδι, τον ντεμπούτο του, και πολύ περισσότερο θα κριθεί όταν επιστρέψει ο Φαμπιάνο και παίξουν μαζί δίδυμο. Γκαρέ στα δεξιά. Ο Γκαρέ κρατάει, παίρνει την πλευρά. Γκαρέ κλείνει τα ποδιά, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα πέσει ο Γκαρέ, υπάρχει φάουλ. Φάουλ πάνω στην γραμμή της μεγάλης περιοχής, σε πλάγια θέση βέβαια. Στο 53ο λεπτό από την ατομική ενέργεια του Γκαρέ. Ένας Γκαρέ που δεν φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο, τον περιμένει ο Άρης να ανέβει στο δεύτερο 45 λεπτό να δώσει περισσότερες βοήθειες, να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Φάουλ, επαναλαμβάνω, σε πλάγια θέση για τον Άρη, 53ο λεπτό. Στην Allwyn Arena ακούτε Μετρόπολη 95,5. Άκαρισε ένα μεδέρμα τον γκολ του Βάργα. Ο Γκαρέ στην μπάλα στο φάουλ που ο ίδιος κέρδισε από πλάγια θέση. Υπάρχουν προποθέσεις ακόμη και για απευθείας εκτέλεση. Έχει καλά χτυπήματα στις στατικές φάσεις ο Γκαρέ. Να δούμε τι θα επιλέξει Γκαρέ. Τη χειρότερη επιλογή, πάνω στο τείχος η μπάλα. Κακή εκτέλεση από τον Γκαρέ. Ρίτσαρντς. Φαντιγκά. Φάουλ του Βάργα πάνω στο Φαντιγκά. Πολλά φάουλ από τους παίκτες της ΑΕΚ σε αυτά τα 8 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Στο χώρο του κέντρου αυτό το φάουλο Φαντιγκά παραμένει στο έδαφος. Δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι. Είπαμε για την είσοδο του Κουαμέ και του Παλάσιος. Ο Κουαμέ, ο οποίος είχαμε προειδεάσει από τα μέσα της εβδομάδας στην προετοιμασία ότι είναι η πιθανότερη λύση από τον πάγκο για τη θέση του Μάνου Γκαρθία, λόγω της επικοινωνίας που έχουν δείξει μαζί με τον Καντεβέρε στην επίθεση και στο διάστημα της προετοιμασίας. Να δούμε πώς θα πώς θα πάει αυτό και στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ εδώ στο δεύτερο ημίχρονο, στο 55-1 δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, σε ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχουμε την ίδια ένταση από την ΑΕΚ που είχαμε στο ίδιο διάστημα του πρώτου ημίχρονου. Βιτάλης θα σηκώσει για τον Βάργα. Δεν προλαβαίνει ο Ούγκρος, πλάγιο για τον Άρη. Πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά με το Ρίτσαρντς στην εκτέλεση. Ο Μαρία Ρίτσαρντς θα εκτελέσει το πλάγιο, η πρώτη κεφαλιά από τον Ράτσιτς. Κλέβουν οι παίκτες της ΑΕΚΟ. Σούταλο πρώτου Μάγερ. Σωστά τοποθετημένος, γρήγορα βγήκε στην μπάλα. Έκοψε πρώτου Μάγερ. Και τώρα ο Μουκουντή. Μουκουντή ανοίγει το κοντρόλ, δεν χάνει την μπάλα. Παίρνει και τα μέτρα. Κακή όμως η μεταβίβασή του για τον Γκατσίνοβιτς. Θα μπορούσε να πάει σε μια πιο σίγουρη επιλογή. Εκτελείται το πλάγιο. Ο Κουαμέ κρατάει, παίζει με το Ρίτσαρντς. Έχει ανοίξει ο Παλάσιος, θα πάρει μπάλα αριστερά. Είναι ο Ρότα πάνω του. Παλάσιος κρατάει ο Αργεντίνος. Συγκλίνει, πατάει την μπάλα στο Ρίτσαρντς. Ήταν ο Μάγερ εκεί όμως, σωστά τοποθετημένος, έκοψε. Ο Άρης που έχει την κατοχή της μπάλας στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Γκαρέ στον άξονα κοντά στην περιοχή, κόντρες ο Μπασίρου. Κρατάει ο Ντέλε Μπασίρου, παίζει με τον Ράτσιτς. Κλείνει διαδρόμους η ΑΕΚ, πάει στα πλάγια ο Άρης με Παλάσιος. Με το δεξί θα γεμίσει ο Παλάσιος. Βγάζουν την μπάλα οι αμυντικοί της ΑΕΚ και πιο μακριά ο Ρέλβας. Έρχεται ο Ράτσιτς. Το πόδι του Γκατσίνοβιτς ψηλά, του Βάργα ήταν, συγγνώμη. Συνεχίζει το παιχνίδι ο Άρης, έχει κατοχή. Παλάσιος από τα αριστερά θέλει να βγάλει τη σέντρα. Κοντράρει μπάλα στο Ρότα και βγάζει την άμυνα η ΑΕΚ. Ο Σούταλο και πάλι κερδισμένη μονομαχία από το Σούταλο. Καλύτερη εικόνα προφανώς του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, περισσότερη ώρα με την κατοχή της μπάλας. Ο Κουαμέ πιέζει με τον Μάγερ, παίζει φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Δεν συμφωνεί ο Κουαμέ σε αυτή την απόφαση του Τσακαλίδη, σε αυτή τη μονομαχία Κουαμέ-Μάγερ. Ο Τσακαλίδης σε δεξιά ΑΕΚ. Πεντηκοστό λεπτό, ΑΕΚ άρισε ένα 1-0 με τον γκολ του Βάργκα από το 11. Με τον Στρακόσια έτοιμο να εκτελέσει. Ο Θωμάς Στρακόσια, 31χρονος τερματοφύλακας της Ένωσης, θα γεμίσει κεφαλιά από τον Βάργκα. Ο Σούταλο κάνει μια προσποίηση. Έχει τον Γιώβιτς επάνω του, καλύπτει την μπάλα. Ωραία ο Σούταλο, χάνει όμως ψηλά ο Άρης την κατοχή. Επικίνδυνα η ΑΕΚ με τον Βιτάλης. Κόβεται αυτή η προσπάθεια και τώρα ο Κουαμέ, ο οποίος γύρισε πίσω με ψυχραιμία και με λίγη δόση κινδύνου, γύρισε την μπάλα στον Βέλιο. Ο Φαντικά για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ χάνει. Εύκολα έχασε την κατοχή εδώ Άρης. Και η ΑΕΚ θα ανεβάσει τη γραμμή της. Η κάθετη στο Βάργκα, με τη μία έχει το Γένσεν. Κόντρα ριμπάλα ο Βέλιο, μπλόκαρε. 59 λεπτά στην All Winner Arena. Η ΑΕΚ 1-0 με τον γκολ του Βάργκα από το 11. Η Ένωση κρατάει το προβάδισμα. Ο Άρης που έχει ανεβάσει μέτρα στο γήπεδο, ασκεί πίεση. Δεν έχει την τελική πάσα. Σούταλο με τον Γκαρέ. Γκαρέ από τα δεξιά. Έχει το στήριγμα του Φαντικά και ο Ράτσιτς έξω από την περιοχή. Ράτσιτς προσπαθεί να βρει το χώρο. Πασάρι για τον Καντεβέρε. Βγάζουν την μπάλα από την άμυνα οι παίκτες της ΑΕΚ, με τον Πίλιο να κρατάει και να κάνει προσποίηση στο Ράτσιτς. Παίρνει και τα μέτρα στον άξονα ο Βάργκα. Ωραία συνεργασία των παικτών της ΑΕΚ, μια γρήγορη μετάβαση στην επίθεση, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μπάλα φεύγει πλάγιο. Γένσεν στο 60 λεπτό της αναμέτρησης στην All Winner Arena, ΑΕΚ 1-0. Με τον Ρίτσαρτς και τον Κουαμέ ο Άρης. Αναλαμβάνω, ο Άρης είναι καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο, κρατάει μπάλα στα πόδια, έχει κατοχή, πιέζει, δεν έχει την τελική πάσα, αυτό του λείπει. Στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, Γένσεν, η παράλληλη πάσα του Σούταλο και ο Φιλανδός ανεβαίνει, έχει τον ανοιχτό διάδρομο, κρατάει, παίζει στα σίγουρα δίπλα του στον Καντεβέρη, ο οποίος γύρισε για να βοηθήσει και να δημιουργήσει μια υπεραριθμία στην μεσαία γραμμή και να βγουν καλύτερες συνεργασίες, να αναγκάσει την ΑΕΚ να βγει ψηλά, να πιέσει. Το κάνει και κλέβει όμως η ΑΕΚ με τον Μάγερ. Ο Γένσε θα πέσει και θα βγάλει την άμυνα πλάγιο για την Ένωση στο 61 λεπτό. ΑΕΚ άρισε 1-0 με τον γκολ του Βάργκα από το 11. Ο Ρώτα στην εκτέλεση του πλαγίου από τα δεξιά ψηλά στην επίθεση στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Μάγερ και Μαρίν. Ο Σούταλο απομακρύνει, 62 λεπτό. Ο Μουκουντή την κεφαλιά πάσα στο Ρέλβας. Η ΑΕΚ την κατοχή. Αλλαγή στην κατεύθυνση τώρα του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Πίλιο και τον Κατσίνοβιτς από τα αριστερά. Ο Κατσίνοβιτς τη σέντρα, η κεφαλιά και 2-0. Λάθος του Γένσεν, το εκμεταλλεύτηκε ο Βάργκα και 2-0 η ΑΕΚ. Ακόμη ένα φθηνό γκολ με τον Γένσεν να μην αντιλαμβάνεται μάλλον ότι έχει το Βάργκα από πίσω του. Δεν έκοψε. 2-0 η ΑΕΚ. Κακή τοποθέτηση από τον Γένσεν. Δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του Βάργκα. Κακή αντίληψη του χώρου. 2-0 η ΑΕΚ. Δεύτερο προσωπικό τέρμα για τον Ούγκρο επιθετικό. Φθηνό λάθος, το πληρώνει ο Άρης. Λάθος του Γένσεν. Ωραία κίνηση του Βάργκα στην πλάτη της άμυνας του Άρη. Αλλά η ευθύνη βαραίνει τον Γένσεν. Κακή τοποθέτηση, κακή αντίληψη. 2-0. Η ΑΕΚ θα μπει και ο Μύρης στο παιχνίδι. Thank you. δούμε ποια θέση θα πάρει. Μυρ και Χόγκλα θα περάσουν το παιχνίδι. Δύο γρήγορες παρεμβάσεις από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Έκανε δύο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Με Κουαμέ και Παλάσιος στη θέση του Γιαννιώτα και του Μανού. Άλλες δύο κινήσεις από τον πάγκο με Μυρ και Χόγκλα. Αποχωρεί από το παιχνίδι ο Μπασίρου. Και πάλι δεν έδωσε όσα περίμενε ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο Ντέλε Μπασίρου, δίπλα στο Χόγκλα. Δίπλα στο Ράτσιτ, συγγνώμη. Θα μπει ο Χόγκλα στη θέση του Καντεβέρο Μυρ. Ο Ράφα Μυρ στη θέση του Καντεβέρε. Ο Μυρ κορυφή, ο Κουαμέ λίγο πιο πίσω σε ελεύθερο ρόλο. Ο Χόγκλα δίπλα στο Ράτσιτ. Το βασικό δίδυμο στη μεσαία γραμμή στο πλάνο του Γρηγορίου, εφόσον επιστρέψει στο 100% ο Καμερουνέζος μετά την εγχείρηση που έκανε στα μέσα Ιουνίου χάνοντας το διάστημα της προετοιμασίας. Ένα πρόβλημα που είχε από πέρυσι, το κουβαλούσε από την Ισπανία. Όπως και να έχει, η ΑΕΚ προηγείται 2-0 με το δεύτερο γκολ του Βάργα, ο οποίος βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Άρη από την εξαιρετική ασίστ του Γκατσίνοβιτς. Το λάθος βέβαια είναι του Γένσεν, δεν είχε τον παραμικρό έλεγχο της φάσης, κακή αντίληψη, κακή τοποθέτηση. 2-0 η ΑΕΚ. Παλάσιος για τον Ρίτσαρτσι κάθετη, δεν περνάει, δεν βγάζει κάτι ο Άρης. Ο Στρακόσια θα επαναφέρει. Περιμένουμε από τους παίκτες της ΑΕΚ να επαναφέρουν, να έχουμε ξανά παιχνίδι. Ο Χόγκλα κέρδισε. Με τον Φαντιγκά στα δεξιά ο Γκαρέ. Γκαρέ διαγώνια στο Γένσεν, ο Γένσεν κάθετα στον Παλάσιος, Παλάσιος με τη μία για τον Κουαμέ, πήρε μια περίεργη τροχιά η μπάλα, ο Ράτσιτ έξω την περιοχή, η πάσα του δεν πέρασε για τον Φαντιγκά. Σωστή και γρήγορη ενέργεια από τον Κατσίνοβιτς, που είναι πολύ καλό στο σημερινό παιχνίδι. Προτιμήθηκε αντί του Κοϊτά σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων.
0: Ακόμα ένα καλό παιχνίδι, το έλεγαν οι αεξίδες από την προηγούμενη
4: ακόμα
0: βδομάδα.
4: Ακόμα ένα καλό παιχνίδι, όντως.
0: Ναι.
4: Γκατσίνοβιτς, ο οποίος είναι από το 2022 στην ΑΕΚ, 135 παιχνίδια μαζί με το σημερινό. Θα τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Σέρβος. Κουαμέ, λάθος από τον Κουαμέ. Η μπάλα στο Χόγκλα, λάθος και από τον Χόγκλα. Και η ΑΕΚ με προϋποθέσεις ανεβάζει τρεις παίκτες, είναι μόνο ο Σούταλο και ο Γένσεν. Ο Μάγερ κοντά στο 3-0 το κάνει η ΑΕΚ. Το κάνει η ΑΕΚ με τον Ράσβαν Μαρίν, τον Ρουμάνο. Το ένα το γκολ του Ρουμάνου με τη φανέλα της ΑΕΚ σε 54 συμμετοχές. Προέρχεται από διαδοχικά λάθη των ποδοσφαιριστών του Άρη. Γρήγορη μετάβαση της ΑΕΚ στην επίθεση. Έβγαλε τρεις παίκτες η ΑΕΚ απέναντι σε Σούταλο και Γένσεν. Εύκολη υπόθεση από τη στιγμή που η μπάλα έφτασε στον Μαρίν μέσα στην περιοχή. Ανενόχλητος πλάσαρε τον Βέλιο. Εκεί που λέγαμε ότι ο Άρης έχει καλύτερη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, κρατάει περισσότερη ώρα μπάλα στα πόδια, πιέζει, αλλά δεν έχει την τελική πάσα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ήρθε μια τρικυμία 10 λεπτών με την ΑΕΚ να βγαίνει εύκολα στην μετάβαση, τον Άρη να πληρώνει τα λάθη του. Λάθος του Γένσεν στο 2-0, λάθος του Κουαμέ, λάθος του Χόγκλα στο 3-0. ΑΕΚ 3-0, 2 γκολ ο Βάργκας στο 11 και στο 62. μέσα σε 5 λεπτά στο 67 με Μαρίν. Η ΑΕΚ ανέβασε το δίκτυο του σκορ και νομίζω ότι κλείδωσε και τους τριβαθμούς, αν και υπάρχει ακόμη αγωνιστικός χρόνος, αλλά ο Άρης δεν έχει βγει με προϋποθέσεις στην επίθεση. Ο Ζήνη στο παιχνίδι και ο Κοϊτά στο παιχνίδι στη θέση του Γκατσίνοβιτς. Ο Κοϊτά είναι μία από τις δύο αλλαγές στη θέση του Γιώβιτς. Ο Ζήνη, ο Γιώβιτς Μιχάλη, που έχει ένα εντυπωσιακό στατιστικό, δεν έχει σκοράρει εναντίον του Άρη, αλλά είναι από τις ομάδες που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες τελικές σε ατομικό επίπεδο. Αλλά δεν σκόραρε εναντίον του Άρη, δεν το έκανε ούτε σήμερα. 2 γκολ ο Βάργα, 1 ο Μαρίν για την ΑΕΚ, 3-0 προηγείται η Ένωση. Παλαβάνω, 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο φθηνά. Κακή τοποθέτηση, κακή αντίληψη της φάσης από τον Γένσεν στο 2-0. Κεφαλιά του Βάργα.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Κοντή για το Ρέλβας. Από τα αριστερά ο Πίλιος, ο Ζήνη. Πολύ ωραία συνεργασία και πάλι των παικτών της ΑΕΚ με Ζήνη και Πίλιο. Ο Πίλιος με την κατοχή. Η σέντρα 4-0. Σε 3 λεπτά ακόμη ένα γκολ για την ΑΕΚ. 4-0. Στο 67 το 3-0, στο 69 το 4-0 για την ΑΕΚ. Ένας κατήφορος για τον Άρη. Από το 55 και μετά ένας μονόλογος της ΑΕΚ. Χατρίκ ο Βάργα. Χατρίκ για τον Βάργα και 4-0 η ΑΕΚ. Δεν μπόρεσαν οι παίκτες του Άρη να αντιδράσουν. Πολύ ωραία συνεργασία του Ζήνη με τον Πίλιο. Ο Πίλιος στη σέντρα. Ο Ρίτσαρντς χάνει το μαρκάρισμα του Βάργα. Και 4-0 η ΑΕΚ. Στο 67 το 3-0, στο 69 στο 70. Ό,τι γράφει ο Φωτεινός Πίνακας εδώ στην All Win Arena. Το 4-0. Είναι αυτό που λέγαμε, Μιχάλη, και νωρίτερα, ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με τρομερή συνοχή σε σχέση τουλάχιστον με τον Άρη.
0: Και καλά, δεν υπάρχει ποιότητα, συζήτηση επ' αυτού, ούτε αμφισβήτηση, γιατί
4: αλλά δεν είναι και δικαιολογία, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
4: Αλλά δεν αποτελεί και δικαιολογία, ακυρώνεται τον γκολ. Μισό λεπτάκι, υπάρχει offside. Ναι. Υπάρχει offside, 3-0. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτά που συζητάμε όμως. Να δω λίγο ξανά το replay. Ήταν εκτεθειμένος ο Βάργα. 3-0. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει και την ουσία της συζήτησης και της κουβέντας για το σημερινό παιχνίδι. Ο Άρης που έχει ανοίξει πάρα πολύ και πάλι τις γραμμές του. Αυτό επιτρέπει στην... Να δούμε το λάθος. Ο Κουαμέ το σουτ. Τεράστια ευκαιρία. Σε κενή εστία ο Κουαμέ στέλνει την μπάλα πάνω από το δοκάρι του Στρακόσια. Μια πρόσμενη ευκαιρία από το πουθενά βρίσκει ο Άρης για να μειώσει στο σκορ. Να πεις ότι μπορεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Το λάθος στην άμυνα της ΣΑΕΚ. Το λάθος γύρισμα. Ο Κουαμέ σχεδόν σε κενή εστία στέλνει την μπάλα out. για το επίπεδο του Κουαμέ αυτές οι ευκαιρίες δεν χάνονται. Και θα το ξαναπώ, σε τέτοια παιχνίδια και ειδικά τέτοια λάθη, δώρα δεν βρίσκεις πολλά και δεν βρίσκεις και συχνά. ΑΕΚ Άρης 3-0. Ολομόναχος ο Κουαμέ δεν βρήκε αιστεία. Στο 73 με το 300 τώρα να παίζει την κατοχή. Κατέβασε ο Πίλιος, ο Ζήνη, ο Μάγερ ανεβαίνει από τα αριστερά, ο Ζήνη συγκλίνει. Δεν ανεβαίνει ούτε ο Σούταλο, ούτε ο Γένσε να τον κόψουν, το έκανε ο Χόγκλα. Γκαρέ. Για τον Κουαμέ νωρίτερα έχασε τεράστια ευκαιρία, η μεγαλύτερη για τον Άρη στο παιχνίδι στο 72ο λεπτό. Στο 73 είμαστε, μπαίνουμε 74ο. Ρίτσαρτς γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι. Διεκδίκησε ο Κουαμέ, υπάρχει όμως υπόδειξη. Κατοχή για την ΑΕΚ, φάουλ του Κουαμέ. Ή βγήκε η μπάλα εκτός. Βλέπουμε ξανά το offside. Έστω και οριακά ο Βάργα ήταν εκτεθειμένος. Ναι, υπάρχει σμπρόξιμο του Κουαμέ. Φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Φάουλ υπέρ της ΑΕΚ λοιπόν και η κατοχή στον 300 για να επαναφέρει. ΑΕΚ Άρης 3-0 στο 75ο λεπτό. Νωρίτερα τεράστια χαμένη ευκαιρία του Άρη να μειώσει με τον Κουαμέ σε κενή εστία. Και πάλι ΑΕΚ στην επίθεση, ο Ζήνη μέσα στην περιοχή, Ζήνη και 4-0 η ΑΕΚ το κάνει τώρα. Ο Βέλιο έπεσε από την αντίθετη κατεύθυνση. ΑΕΚ Άρης 4-0. Ο Κοϊτά είναι, συγγνώμη. Ο Κοϊτά είναι ο σκόρερ. Το πανηγυρίζει έντονα, το πανηγυρίζει έξαλα. Αγκαλιάζεται με τον Ζήνη. Γκολ του Κοϊτά και 4-0 η ΑΕΚ. Μπήκε περιοχή, καθυστέρησαν οι αμυντικοί του Άρη να τον κόψουν, να βάλουν μια κόντρα. Ο Φαντικά κάνει βηματάκια προς τα πίσω, ο Σούταλο διστάζει, ο Βέλιο πέφτει στην αντίθετη κατεύθυνση. ΑΕΚ Άρης 4-0 με τον Κοϊτά να πετυχαίνει ακόμα ένα γκολ εναντίον του Άρη. Είχε σκοράρει πέρυσι στο 1-1 στη Θεσσαλονίκη ο Μαυριτανός με βέλγικο διαβατήριο. ΑΕΚ Άρης 4-0. Γένσεν θα αφήσει πίσω στον Βέλιο.

κακές οι αποφάσεις των αμυντικών του Άρη και του Φαντιγκά και του Σούταλο καθυστέρησαν να πέσουν στον Κοϊτά. Να δούμε την προσπάθεια του Μυρ από πλάγια θέση ως 300 θα βγάλει πρώτη τελική του Άρη στον στόχο και αναγκάζει τον Στρακόσα να πέσει και να απομακρύνει. Στο 77 η πρώτη τελική του Άρη στον στόχο. ΑΕΚ Άρης 4-0 με 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ. Ο Βάργα το 1-0 στο 11, το 2-0 στο 62, το 3-0 με Μαρίν στο 67, στο 75 ο Κοϊτά ανέβασε τον δίκτυο σκορ.

Πάλι ΑΕΚ. Ο Γένσεν δεν μπορούσε να βάλει την κόντρα. Το κάνει ο Ρίτσαρτ και θα απομακρύνει την μπάλα. Σε πλάγιο για την ΑΕΚ. Ο Ρίτσαρτ ζητά κατοχή για τον Άρη. Το πλάγιο όμως είναι για την ΑΕΚ. Είναι και ψυχολογίας για την Ένωση, αν μη τι άλλο. Μετά την γκέλα από την Κηφισιά δεν είχε περιθώρια. Ο Μάγερ σουτάρει στην αγκαλιά του Βέλιο. Μπλόκαρε ο Πορτογάλος αυτό το σουτ του Μάγερ στο κέντρο της εστίας. Σωστά τοποθετημένος ο Πορτογάλος τραυματοφύλακας του Άρη. Μια νίκη που πήρε διαστάσεις τριάμβου στο δεύτερο ημίχρονο για την ΑΕΚ εν ώψη το αγώνα που έχει την Τρίτη στην League Phase του Champions League, αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της Ένωσης. Από την άλλη ο Άρης θα πρέπει να προβληματιστεί για τα κενά διαστήματα που είχε στο σημερινό παιχνίδι. Να δούμε άλλη μια προσπάθεια. Ο Ρώτα, οι κόντρες. Παραλίγο και πέμπει τον κόλλα δεχτεί ο Άρης. Βγάζει τρομερή ενέργεια η ΑΕΚ, τρομερή αυτοπεποίθηση. Και φαίνεται από τον τρόπο που οι παίκτες του Νίκολιτς πηγαίνουν στην μπάλα. Αλαμβάνω, ο Άρης θα πρέπει να προβληματιστεί από τα κενά διαστήματα τα οποία είχε στο σημερινό παιχνίδι. Τις κακές αποφάσεις στην άμυνα, γιατί ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Προηγείται βέβαια την Πέμπτη το παιχνίδι κυπέλλου με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Απαιτητική και δύσκολη εβδομάδα για τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους παίκτες του. Μάνταλος και Αριάγκα θα περάσουν στο παιχνίδι. Ο Πέτρος Μάνταλος στη θέση του Μαρίν. Όχι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ο Βάργα. Α, βγαίνει και ο Μαρίν. Γι' αυτό με μπέρδεψε. Απλά ο Μάνταλος μπήκε στη θέση του Βάργα. Και ο Αγιάγμα στη θέση του Μαρίν. Βγαίνουν οι σκόρερ, οι δύο σκόρερ από τους τρεις της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι. Βάργα και Μαρίν. Ο Κοϊτά το τέταρτο γκολ για την ΑΕΚ. ΑΕΚ Άρης 4-0 με 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ρώτα στα δεξιά. Αριάγκα και Μάγερ και Ζήνη και ο Ρώτα με την κατοχή της μπάλας στα δεξιά θα παίξει στον άξονα με τον Κοϊτά. Ο Μουκουντή κάθετα στο Μάνταλο. Ο Μάνταλος για τον Βιτάλης.

0: Κυριάκα. Κυκλοφορεί την μπάλα. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο χωρίς τις καθυστερήσεις. 9 λεπτό για να είμαι πιο ακριβής στο χρόνο. Ο Ζήνη κάνει πολύ ωραία ενέργεια που φεύγει. Το σούταλο Ζήνη. Ο Γιένσεν θα πέσει, θα ακουμπήσει την μπάλα με το χέρι και πέναλτι ΑΕΚ. Πέναλτι για την ΑΕΚ. Στην προσπάθειά το Γιένσεν με την προβολή να κόψει τον επιθετικό της ΑΕΚ, βρίσκει την μπάλα με τα χέρια. Σωστή απόφαση του διαιτητή. Πήγε να κόψει το μάνταλο, πέφτει, ακουμπάει την μπάλα με τα χέρια ο Γιένσεν. Όντως υπάρχει πέναλτι. Στο παιχνίδι θα περάσει και ο Μπουσαΐντ για τον Άρη. Τελευταία αλλαγή του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο κόσμος της ΣΑΕΚ, αν αντιλαμβάνομαι, ζητάει τον Μάγερ να εκτελέσει. Φωνάζει ρυθμικά το όνομά του. Κοντά σε πέμπτο γκολιάκ. Να δούμε λίγο. Έχει προηγηθεί, ελέγχθηκε η φάση και προηγήθηκε. Offside, να δούμε λίγο. Δεν υπάρχει πέναλτι πάντως. Δεν μας έχει δείξει ακόμη replay το συνδρομητικό. Μας έδειξε τη φάση που πέφτει ο Γιένσεν και βρίσκει την μπάλα με το χέρι. Θα παίξει την κατοχή ο Βέλιο. ΑΕΚ Άρης 4-0, 83ο λεπτό. Ο Μπουσαΐντ πέρασε στο παιχνίδι. Τελευταία αλλαγή του Μιχάλη Γρηγορίου. Για offside που είχε προηγηθεί, ακυρώθηκε το πέναλτι. Ναι. Οριακά πρέπει να είναι εκτεθειμένος ο μάνταλος, καθώς υπάρχει γραμμή, οπότε ελέγχθηκε η φάση. Ο Ζούπκοφ στη θέση του Μάγερ. Στο 83. Παλαβάνω, ακυρώθηκε. Πήρε πίσω την απόφαση ο Τσακαλίδης για πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στο χέρι του Γιένσεν, γιατί είχε προηγηθεί offside του Μάνταλου στη φάση. Ο Μάγερ εκτός, ο Ζούπκοφ στη θέση του, ο Γκαρέ εκτός, ο Μπουσαΐντ στη θέση του. Ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές για τους δύο προπονητές. Στο 84, ΑΕΚ Άρης 4-0, 2 γκολ ο Βάργα, 1 ο Μαρίνι, 1 Κοϊτά. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο από το 65 και μετά ο Άρης έχασε την συνοχή του στο παιχνίδι. Επέτρεψε στην ΑΕΚ να περάσει σχεδόν όλες, αν όχι όλες, τις κάθετες πάσες. Και φυσικά μια ΑΕΚ η οποία εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των παικτών του Άρη. Ένας Άρης που έστω και κάποιες λεπτομέρειες, κάποια λάθη της ΑΕΚ που θα μπορούσαν να του φέρουν κάτω στο παιχνίδι, δεν τα αξιοποίησε. Ένα φάουλ τώρα σε μακρινή απόσταση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, προς το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Αυτό το φάουλ για τον Άρη, με τον Κουαμί και τον Χόγκλα να είναι στην μπάλα. Προλαμβάνω, σε μακρινή απόσταση από την εστία του 300. Να δούμε. Ο Κουαμέ θα εκτελέσει δυνατά προς την εστία, η μπάλα out. Στο 85. ΑΕΚ Άρης 4-0. Ολοκληρώνεται αυτό το σερί που πήγε να χτίσει ο Άρης. Το 2-2. Στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Από το 2018, Μιχάλη, έχει ο Άρης να κάνει 3-3 στην εκκίνηση του πρωταθλήματος. Αν θυμάστε τότε με τον Πάκο Ερέρα.
1: Από πότε?
0: Στο πάγκο, 2018.
1: Εντάξει, okay.
0: Με Πάκο Ερέρα στον πάγκο, εκείνο το, η ισπανική φουρνιά που είχε φέρει ο Άρης με την επιστροφή
1: του. Λαμία Λάρισα Λεβαδιακό, λέει ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, ο τεράστιος.
0: Ακριβώς. Λαμία εκτός έδρας. Λάρισα στο Καφτατζόγλιο, ο Λεβαδιακός στο Κλέντι.
1: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να κάνεις το 3-3 ακόμα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, να, ο Ολυμπιακός έχασε σήμερα βαθμούς, ναι, η ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι εύκολο. Okay.
0: Ακριβώς. Και χάνει το σερί κόντρα σε μια ΑΕΚ η οποία.
1: Και εκτός έδρας.
0: Και νωρίτερα και νωρίτερα και εκτός έδρας.
1: Okay, okay.
0: Μπουσάιτ, το οποίο κλείστηκε από δύο, έχασε εύκολα Μπουσάιτ την μπάλα. Δεν έχει και τον σωματότυπο για να βάλει κόντρα να μείνει όρθιος. Θα κάνει και φάουλ στο Μάνταλο τώρα. Στο 87. ΑΕΚ Άρης 4-0. Επαναλαμβάνω. Ο Άρης δεν έχει πολύ χρόνο μπροστά του, γιατί ακολουθεί παιχνίδι κυπέλλου την Πέμπτη στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα. Και την Κυριακή το βράδυ το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν έχει πολύ χρόνο, αλλά θα πρέπει λίγο να την αναθεωρήσει, να κοιτάξει πάνω στις αδυναμίες του και να βρει τρόπο και αντίδοτο στα κενά διαστήματα που είχε σήμερα, καταπλήρωσε. Και στο πώς θα βρει καλύτερη συνοχή στον αγωνιστικό χώρο. Ειδικά από το 65 και μετά, ό,τι έκανε η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά της έβγαινε, γιατί ακριβώς υπήρχαν οι προϋποθέσεις, οι ανοιχτοί διάδρομοι, με ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στις γραμμές για τον Άρη. Ρίτσαρτς γυρίζει στο Γένσεν. Ο Μουκουντή θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Πάσα στο Μάνταλο που κατεβάζει. Κατεβάζει μπάλα ο Ριάγκα, θα δώσει στον Πίλιο. Αυτός έχασε το πρώτο κοντρόλ. Πήρε ξανά μπάλα πίσω στο Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μουκουντή. Μουκουντή για τον Κοϊτά. Κοϊτά για τον Πίλιο. Και ο Ριάγκα. Ο Μάνταλος άνοιξε το κοντρόλ. Άνοιξε αυτή η διαφορά που φαίνεται και σε κάποιες λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, ο τρόπος και η ένταση με την οποία ακόμη και τώρα πηγαίνουν οι παίκτες της ΑΕΚ στην μπάλα σε σχέση με τους παίκτες του Άρη. Η κάθετη που πήγε να περάσει ο Ζούπκοφ δεν πέρασε. Μπλόκαρο Βέλιο με τα χέρια τροφοδοτεί τον Φαντιγκά. Στα δεξιά, Μυρ είχε μια τελική στην εστία. Ο Στρακώσα πανέβηκε, έκοψε, απομάκρυνε την μπάλα. Λάθος του Κουαμέ στην συνεργασία του με το Φαντιγκά. Πλάγιο για τον Άρη. 81 το λεπτό, ΑΕΚ Άρης 4-0. Ζωντανά στην All Win Arena για το Μετρόπολης 95,5. Χόγκλα, Φαντιγκά, Ράτσιτς. Αρκετή δουλειά, αλλά μόνος του ο Ράτσιτς και σήμερα. Η κάθετη, άλλη μια κάθετη που πέρασε, ο Βέλιο σταμάτησε τον Ζήνη για το 5-0. Άλλη μια προσπάθεια της ΑΕΚ, Μάνταλος, όχι τώρα ο Μάνταλος, και 5-0 η ΑΕΚ με Ζήνη. Ο Βιτάλη στην πρώτη πάσα στο Μάνταλο, το γύρισμα του Μάνταλου και 5-0 η ΑΕΚ με Ζήνη. Πελαγοδρομή η άμυνα του Άρη. Είναι φοβερό με πόση ευκολία η ΑΕΚ παίζει κάθε το ποδόσφαιρο. Με πόση ευκολία περνάει παράλληλες πάσες μέσα στην περιοχή του Βέλιο. Παραδόθηκε ο Άρης. Από το 65 και μετά ΑΕΚ Άρης 5-0. Στο 90 λεπτό, 3 λεπτά ο έξτρα χρόνος. Συντριβή για τον Άρη στην All Win Arena. ΑΕΚ Άρης 5-0 με Ζήνη να βάζει και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Δύο γκολ Βάργα, ένα Μαρίνι, ένα Κοϊτάνα ο Ζήνη. Και 5-0 η ΑΕΚ κόντρα σε έναν Άρη που παρέδωσε πνεύμα και παραδόθηκε στις ορέξεις των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ από το 65 και μετά. Θέλεις κάθετα, θέλεις διαγώνια, ό,τι έκαναν οι παίκτες της ΑΕΚ περνούσε. Και πάλι η ΑΕΚ στο προσκήνιο με τον Κοϊτά και τον Ζήνη. Ο Ζούπκοφ για τον Ριάγκα. Ο Κουαμί, ο οποίος οπισθοχώρησε, ο Μάνταλος και ο Πίλιος από τα αριστερά. Ο Χόγκλα, ο Φαντιγκά, το σούτ από το Μάνταλο. Μπροστά στο Φαντιγκά, η μπάλα φεύγει out. 92ο λεπτό, ένα λεπτό ακόμη για να συμπληρωθεί και ο έξτρα χρόνος, να ολοκληρωθεί αυτή η συντριβή του Άρη, η δύσκολη βραδιά του Άρη στην All Win Arena. 5-0 ΑΕΚ Άρης. Γεμίζει ο Βέλιο. Ο Ράτσι, Τσοπαλάσιος και ο Μπουσαΐτ κοντά στην περιοχή. Η σέντρα. Η μπάλα στρώνεται στον Κουαμέ. Θα κάνει ένα shoot out. Εκτός εστίας. Καμία υποψία απειλής στην εστία του 300. Αυτό το shoot του Κουαμέ. Ενδεχομένως να ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. ΑΕΚΑΡΙΣ 5-0, 2 γκολ ο Βάργα, 1 ο Μαρίν. Βάργα στο 11 και στο 62, Μαρίν στο 67, Κουητά στο 75, Ζήνη στο 90. Υπέγραψαν αυτόν το 3 από τη ΣΑΕΚ λίγες ημέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι Champions League κόντρα στην Αλάσκα εδώ στην All Win Arena. Λίγες ημέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι Champions League κόντρα στην

0: ΑΕΚ Άρης 5-0 τελικό σκορ εδώ στην Allwyn Arena. Να επαναλάβω απλά του σκόρερ Βάργα. Βάργα στο 11 και στο 64 MVP ο Μάγερ. Ναι, συμφωνώ, τα έκανε όλα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο δεύτερο ήταν ο κύριος εκφραστής για την ένωση των επιθέσεων της Ένωσης. Δύο γκολ ο Βάρκα, ένα ο Μαρίν, ένα ο Κοϊτά, ένα ο Ζήνη υπέγραψαν τον θρίαμβο της ΑΕΚ που επιστρέφει τις νίκες μετά την πρώτη γέλα που έκανε κόντρα στην Φυσιά, πρώτη ήττα του Άρη. Στο πρωτάθλημα και βαριά ήττα και πρώτο παιχνίδι που δεν σκοράρει η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο σε σένα Μιχάλη για να επιστρέψουμε αργότερα για το τρίτο ημίχρονο, να αναφέρω ότι χορηγός της μετάδοσης και στο σημερινό παιχνίδι μας ήταν η Στοίχημαν. Οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων, ο αυθεντικός παλμός του Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation. Εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα του Europa League θέλεις να δεις, και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Επιστρέφω το μικρόφωνο στη Θεσσαλονίκη και στα στούντιο του Μετρόπολης 95,5.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
4: ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μάλιστα, τελικό αποτέλεσμα ΑΕΚ Άρης 5-0, διασυρμός για τον Άρη. Πισωγύρισμα θα το χαρακτήριζα αυτό το αποτέλεσμα. Okay. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι όντως, και η ΑΕΚ ερχόταν από πέρσι κιόλας δυνατή. Είχε και προσθήκες, είχε συνοχή με τον ίδιο προπονητή. Αλλά και πάλι αυτό το 5-0 είναι πολύ βαρύ. Είχε δείξει καλά δείγματα ο Άρης στα πρώτα δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει, λίγο να σας δώσω τα τελικά, γιατί σε λίγο θα πάω στο διάλειμμα μετά να εκμεταλλευτώ το τι θα μας δώσει ο Γιώργος από την Αθήνα. Ημίχρονο. Η Κίκνη είναι στο 0-0 με τη Ρέξαμ Σουόνς. Η Ρέξαμ 0-0 στην Championship στην Αγγλία. Στο Βέλγιο έχουμε Saint-Truitent La Louvière 2-0 μόλις τώρα για τη Saint-Truitent. 54ο λεπτό. Στο 57ο στα Ντάρλι Έγις Αντβέρ παραμένει το 0-0. Στην Βραζιλία μου Μπραγκαντίνο Μπαΐα 2-1. Ωραίο, πολύ ωραίο μάτς γίνεται εκεί. Ημίχρονο πλέον. Στη δεύτερη κατηγορία ημίχρονο Γκοϊάς Φορταλέζα 0-1 με 10 η Γκοϊάς από νωρίς. Ημίχρονο επίσης Νοβοριζοντίνο Αβαΐ, εύκολα βγαίνει ο Άσος εδώ, 3-1 για την Νοβοριζοντίνο. Στην Γαλλία ισοφάρισε η Νις, είμαστε στο 56ο λεπτό, Νις Λεμάν 1-1, δεύτερο γκολ η Μπρέστ. 55ο λεπτό, Χαύρι Μπρέστ 0-2, μάλιστα η Χαύρι παίζει και με 10. Στην Β' Γερμανία, σε 70ο λεπτό, στη Δρέσδη, Δυνάμο Δρέσδης, Μπόχουμ 1-2. Φίλος μου ο Γιάννης εκεί στο Μπόχουμ θα πανηγυρίζει ακόμη, αρκεί να κρατήσει βέβαια η Μπόχουμ το διπλό. Στην Δανία, Άρχους Σίλκεμπορκ 2-2. Στην Ελλάδα μας, Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Κάταγμα ο Ελκάμπι, 6 με 7 μήνες το λιγότερο εκτός γηπέδων. Πολύ σπουδαίος παίκτης, πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Υπόδειγμα για τα γήπεδά μας ο Ελκαμπή. Ποτέ δεν έδωσε λόγο για οτιδήποτε. Δυστυχώς πολύ άτυχη στιγμή. Πολύ άτυχη στιγμή αυτή. ΑΕΚ Άρης 5-0. Στην Ισπανία, Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια ημίχρονο 1-1. Ένα λεπτό μόνο για να είμαστε σίγουροι.

0: κάποια διαφοροποίηση λόγω και του διαδικτύου εδώ να είμαστε. Ναι, ημίχρονο Μπραγκαντίνο Μπαΐα 2-2, λέω και εγώ πώς έγινε 2-1, ακυρώθηκε 2-2 λοιπόν, Σουόνσι ρέξαμε ημίχρονο 0-0 και Μπραγκαντίνο Μπαΐα 2-2 στη δεύτερη κατηγορία. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Γκοιάς Φορταλέζα ημίχρονο 0-1, Νοβοριζοντίνο Αβαΐ 3-1. Στη Γαλλία επίσης δεν έχω κάτι διαφορετικό.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είπαμε για το ντέρμπι Φενέρ Μπεσικτάς, τελικό 1-2. Πάω σε διάλειμμα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience.
0: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσει τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική τη Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολη 95,5 αυτή την Κυριακή στι 9.30 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία τη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματο τη Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λίγο μετά τις 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο του Βασίλη Μάστορα. Καλησπέρα, αρχηγέ μου. Τι μου κάνεις?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους.
0: Προσωπικά χαρακτήρισα πισωγύρισμα αυτή την ήττα. Θέλω να σε ακούσω με προσοχή όμως.
1: Είμαι από αυτούς που δεν πέταξα τη σκούφια μου μετά το 2-2 που έκανε ο Άρης. Γιατί ο Άρης, παρότι κατάφερε να κερδίσει, έδειχνε ότι έχει προβλήματα. Και όλοι ήξεραν ότι το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι στο κέντρο της άμυνας.
0: Ναι.
1: Για τους λόγους που μόνο η διοίκηση ξέρει, ίσως ξέρει και ο προπονητής ο Γρηγορίου, ο Άρης δεν κινήθηκε εκεί που πονούσε για να κλείσει αυτή την πληγή εγκαίρως. Παρακαλούσε λοιπόν να μην έχει πρόβλημα ο
0: Φαμπιάνο.
1: Φαμπιάνο, για να μπορέσει έστω με αυτή την αλχημία να βάλει δίπλα τον Γιένσεν να λύσει το πρόβλημα μέχρι ο Σουτάλο να μπορέσει να είναι σε φάση να αφομοιώσει το παιχνίδι και να γίνει δίδυμο με τον Φαμπιάνο. Ήταν ατυχία βεβαίως ότι ο Φαμπιάνο τραυματίστηκε,
0: ναι.
1: Αλλά αν πούμε, Μιχάλη, στη λογική του αν, μπορούμε να πούμε εάν έπαιζε ο Φαμπιάνο.
0: Αλλά γνωρίζαμε, Βασίλη, ότι ο Φαμπιάνο είχε προβλήματα. Ένοιξε σε μια ηλικία προχωρημένη, δηλαδή έπρεπε να, η διοίκηση να προβεί σε μια κίνηση νωρίτερα, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς, γιατί βλέπω στα social μπαίνουν στη λογική των υποθέσεων. Αν ο Φαμπιάνο έπαιζε τα πράγματα, θα ήταν διαφορετικά. Εγώ μπορώ να συμπληρώσω ότι αν ο Γιαννιώτας αντιδρούσε καλύτερα στη φάση,
0: ναι,
1: του 44, με το αν δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Στο ποδόσφαιρο, νικητής είναι αυτός που αντιμετωπίζει τα πράγματα με ρεαλισμό. Όπως είπαν όλοι, και μεταξύ αυτών και εγώ, ότι το κέρδος των 6 βαθμών στο 2x2 είναι που μετράει και τα σκεπάζει όλα.
0: Να.
1: Αλλά από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι να αναλύσει ο υπεύθυνος, δηλαδή ο Γρηγορίου, αν είναι όλα όμορφα και καλά στο 2x2 και γιατί τελικά ο Άρης έχει πρόβλημα και έπαιξε χωρίς το κατάλληλο αμυντικό κεντρικό δίδυμο στον αγώνα με την ΑΕΚ. Εκεί νομίζω ότι εστιάζεται το βαρύ σκορ στο σημερινό παιχνίδι. 25 λεπτά η ΑΕΚ έκανε πολλά καλά μέσα στο γήπεδο. Ο Άρης δεν μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά. Είχε πρόβλημα τόσο στα άκρα της άμυνας. Δεν μπορούσε σαφώς και να δημιουργήσει αφού δεν είχε κατοχή της μπάλας.
0: Ναι.
1: Τα ποσοστά ήταν πολύ, ήταν αρνητικά για τον Άρη. Μία τελική έκανε σε 45 λεπτά. Προσπάθησε ο Γρηγορίου να αλλάξει πράγματα με τις αλλαγές του Κουαμέ που μπήκε στη θέση του Μανού Γκαρσία που δεν έκανε τίποτα στα πρώτα 45 λεπτά και του Παλάσιος που μπήκε στη θέση του Γιαννιώτα. Για 10 λεπτά πιστεύω 15 ο Άρης αν όχι ισορρόπησε αλλά μπήκε στο παιχνίδι χωρίς να κάνει φοβερά πράγματα όσον αφορά στην τελική προσπάθεια, αλλά ήταν μέσα στο παιχνίδι. Μετά τον γκολ όμως στο 62 ήρθε η κατάρρευση. Σε 28 λεπτά δέχτηκε 3 γκολ που μέτρησαν και ένα γκολ που δεν μέτρησε. Ήταν τραγικός ο Άρης μετά το 2-0. Είναι ένα αποτέλεσμα και μια εμφάνιση προβληματισμού. Δεν τελείωσε τίποτα για τον Άρη, όπως δεν πέτυχε τίποτα στο 2x2 που νικώντας την Καλαμάτα και τον Όφη. Αλλά χρειάζεται να προβληματιστεί και όχι απλώς να περιμένει την επιστροφή του Φαμπιάνο, να δει τα πραγματικά κενά, γιατί και στα αριστερά έχει πρόβλημα, να ξανακάνει το ταμείο του, να δει τι προλαβαίνει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου να διορθώσει και να συνεχίσει το δρόμο του. Κανείς δεν βγήκε πρωταθλητής, ούτε πέτυχε τους στόχους του στην τρίτη αγωνιστική.
0: Σαφώς.
1: Για κανέναν δεν ήρθε η καταστροφή.
0: Σαφώς.
1: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θολώνει το γόητρο του φετινού Άρη.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ωραία τάκα αυτή, ναι.
1: 3 βαθμούς έχασε πάλι.
0: Σωστά, σωστά. Είτε 1-0 είτε 5-0 το ίδιο.
1: Λοιπόν, θέλει να χαμηλωθεί ο πύχης αισιοδοξίας και να γίνει δουλειά. Ο Άρης κέρδισε χρόνο τον οποίο τον είχε ανάγκη με τα δύο πρώτα παιχνίδια και τις νίκες που πέτυχε. Δηλαδή πήγαινε με αυτό το στόχο, το είπε και ο Γρηγορίου. Ο στόχος ήταν μέχρι τη διακοπή, δηλαδή το σημερινό παιχνίδι, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, την επόμενη αγωνιστική εκτός έδρας και με τον Ηρακλή στο Κλειάνης Βικελίδης, ήταν η πεντάδα των αγώνων που ο Γρηγορίου ήθελε να κλείσει αυτός ο κύκλος με όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες. Γιατί πιστεύει, εγώ βάζω έναν αστερίσκο εδώ, τα ίδια έλεγε και ο Μάντζικος, τα ίδια έλεγε και ο Ζουνίδης, δεν είδαμε κάποια διαφορά μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί οι διακοπές, το ξέρουν όλοι, είναι κάθε χρόνο, σε αυτή τη χρονική περίοδο. Δεν είδαμε μεγάλες διαφορές. Είναι αισιόδοξος ο Γρηγορίου, άρα θα πρέπει στους επόμενους δύο αγώνες να καταφέρει το καλύτερο δυνατό, κερδίζοντας χρόνο Άρης, μήπως τα πράγματα γίνουν λίγο καλύτερα όσον αφορά το δέσιμο της ομάδας, τη φιλοσοφία του Γρηγορίου να την αφομοιώσουν οι ποδοσφαιριστές και ούτω καθεξής.
0: Ναι. Ένα ερώτημα σου έχω, αν κατάφερες να εκμεύσεις κάτι από την εικόνα του Σούταλο, αν μπόρεσες να βγάλεις κάτω από, από τα χαρακτηριστικά του παίκτη.
1: Δεν μπορώ να τον κρίνω, γιατί φοβάμαι ότι θα τον αδικήσω.
0: Ναι, ναι, δεν μιλάω για κρίση. Μιλάω αν κατάφερες να βγάλεις κάτι ψηλό παιχνίδι κάτω, σαν σωματική, κοντράροντας παίκτες, αν είναι δυνατός, αν είναι γρήγορος, τέτοια πράγματα.
1: Πιστεύω στο χαμηλό παιχνίδι είναι καλύτερος. Παρότι όλες οι ενέργειες και τα γκολ έγιναν τον άξονα, αλλά πρέπει να τον κρίνεις συνδυαστικά. Δηλαδή, πόσο το βοήθησε ο Γένσεν. Που δεν, ναι,
0: που δεν είναι και κεντρικός μπάκο ο Γένσεν, έτσι, δηλαδή άλλο και αυτό. Okay.
1: Θα ήθελα να το αποφύγουμε, Μιχάλη, σε αυτήν την βραδιά, γιατί η εικόνα του μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική όταν θα έχει δίπλα το
0: παιχνίδι. Ναι, ναι, τέλος της χρονιάς θα φανεί ένας παίκτης. Είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα που είναι στην ομάδα. Ως θετικό στοιχείο, αν έχεις κάτι από τον Άρη, από αυτή την αναμέτρηση, να έχεις κρατήσει κάτι.
1: Σχεδόν τίποτα.
0: Σχεδόν τίποτα.
1: Σχεδόν τίποτα.
0: Γιατί και ο Γκαρέ δεν φάνηκε, έτσι. Μου φάνηκε. Περίμενα από τον Γκαρέ περισσότερα.
1: Ο Μανού δεν φάνηκε.
0: Ο Μανού πρώτο ημίχρονο.
1: Ο Ράσιτς έκανε κάποια πράγματα, αλλά όχι σε επίπεδο να αλλάξουν τη ροή του αγώνα.
0: Ναι.
1: Πάλεψε ο Φατιγκά στο δεξί άκρο, αλλά είχε και καλές και κακές στιγμές, όπως και ο Ρίτσαρτς. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που αξίζει κάποιος να τα κρατήσει.
0: Δηλαδή
1: το ότι αντέδρασε ο Άρης 15 λεπτά στο δεύτερο μήχρονο, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει κάποιος να το χειροκροτήσει, να το κρατήσει, έτσι. Όταν είναι Άρης, γιατί η κουβέντα που γινόταν μέχρι τη σέντρα ήταν ότι ο Άρης, παρά την απουσία του Φαμπιάνου και το πρόβλημα που έχει στο κέντρο της άμυνας, θα μπει και θα παίξει σαν Άρης, έτσι. Άλλο να χάνει μια ομάδα με 2-0, άλλο με 2-1 και άλλο με το βάρη 5-0.
0: Σωστά. Θα ενημερώσω τον κόσμο μετά και για τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγοριού. Με έναν Άρη ο οποίος δεν έχει το σκεπτικό του Άρη πλέον ανήκει για τον αγώνα της Πέμπτης. Δεν πάμε αγώνα με τον ΠΑΟΚ ακόμη, γιατί υπάρχει και το κύπελλο, έτσι.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και πώς θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση τώρα ο Γρηγοριού εν όψει του αγώνα της Πέμπτης?
1: Είναι θέματα γιατί, και αυτό λέω όλες τις προηγούμενες ημέρες, η ποιότητα του ρόστερ του Άρη δεν είναι κακή. Το ζήτημα είναι όμως η διαχείριση του ρόστερ, η διαχείριση των άσχημων βραδιών όπως είναι η σημερινή,
0: ναι,
1: και η διαχείριση των απουσιών από τραυματισμούς ή από κάρτες.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα σημάδια, όλα τα σημεία αυτά, τα τρία, είναι τα σημαντικότερα σημεία που κλείνουν την εξέλιξη μιας χρονιάς για μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σε αυτά δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη ο κ. Γρηγορίου.
0: Σωστά, είναι πολύ νωρίς.
1: Ο οργανισμός.
0: Ναι, είναι πολύ νωρίς.
1: Άρα το βάζεις πολύ σωστά, πρέπει να δούμε την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Πώς θα διαχειριστεί αυτό το βαρύ 5-0.
0: Ναι. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Μαστό.
1: Καλό βράδυ, εγώ
0: ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο. Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου μετά το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε τίποτα από αυτά που ξέραμε και είχαμε δουλέψει. Ήμασταν παθητικοί. Το ημίχρονο αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα για να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Μέχρι και το δεύτερο τέρμα της ΑΕΚ ήμασταν καλοί στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε κυκλοφορία, αλλά σε μια θέση που πονούσαμε απόψε, καθώς η απώλεια του Φαμπιάνου είναι μια μεγάλη απώλεια για την ομάδα μας και δεχθήκαμε όλες τις φάσεις από τον άξονα. Μετά το δεύτερο τέρμα, οι παίκτες μας έχασαν το μυαλό τους και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτά και από τον τεχνικό του Άρη. Λίγο να δω. Το τι έχουμε, φίλε Ηλία, δεν έχω ακόμα τελικό από το Ούντινε ΠΑΟΚ, θα περιμένω ενημέρωση από τα παιδιά, οκ. τα στατιστικά σε ό,τι αφορά τον αγώνα του ΑΕΚ με τον Άρη, για να το κλείσουμε και αυτό. 3.54 αναμενόμενα γκολ η ΑΕΚ, 0.41 ο Άρης, 60.40 η κατοχή, 21 τελικές η ΑΕΚ, 7 ο Άρης, 10 τελικές στον στόχο η ΑΕΚ, 10 από τις 21 στο στόχο Λευτέρη, είναι μεγάλο ποσοστό, 2 τελικές ο Άρης στον στόχο από τις 7, 5-1 οι μεγάλες ευκαιρίες, 2-2 τα κόρνερ, αυτά και τα στατιστικά. Κλείνουμε και αυτό το παιχνίδι. Πάμε λίγο στα γενικά για να δούμε αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση με ένα refresh, για να μην βγει κάτι λάθος. Οπότε στην Championship 61ο λεπτό Swansea Wrexham 0-0. Στο Βέλγιο 75ο λεπτό Sint-Truyen de la Louvière 3-0. Στο 77ο λεπτό Standard Liège Antwerp πέναλτι για τη Σταντάρ 1-0. Μόλις τώρα Σταντάρ Λιέγης Αντβέρπ 1-0. Μεγάλο μάτς Μπραγκαντίνο Μπαΐα 55ο λεπτό 2-3. Στην δεύτερη κατηγορία 54ο λεπτό Γκοιάς Φορταλέζα παραμένει το 0-1. 52ο λεπτό η Νοβοριζοντίνο είναι στο 3-1 με την Αβαΐ. Στην Γαλλία παραμένει 77ο λεπτό Νις Λεμάν 1-1. 76ο Χαύρι Μπρέστ 0-2. Στην Zweite Liga 91ο λεπτό παραμένει μπροστά η Μπόχουμ. Πάει να βγάλει πολύ μεγάλο διπλό Δυνάμο Δρέσδης Μπόχουμ 1-2. Δανία αναφέραμε, Ελλάδα την κλείσαμε. Ισπανία 60 λεπτό στην Λα Λίγκα παραμένει Βιαρεάλ Λα Κορούνια 1-1 η Ντέπορ, κρατάει το 1-1. Βασικά κρατάει, λέω, επειδή είναι εκτός έδρας παιχνίδι για την Λα Κορούνια, δεν ξέρω. Ας δούμε τα στατιστικά λίγο. Τα στατιστικά του 1-1 της Βιαρεάλ, 0-72 η Βίγια, 0-39 αναμενόμενα η Λα Κορούνια, 60-40 η κατοχή για τη Βίγια, 10 τελικές η Βίγια, 5 η Λα Κορούνια, 5 στο στόχο, 1 μόλις η Λα Κορούνια και τον γκολ της δηλαδή, 5-1 τα κόρνερ, αρκετά καλύτερη η Βίγια Ρεάλ σε ό,τι αφορά στα στατιστικά, παραμένει το Βίγια Ρεάλ Λα Κορούνια 1-1 με τη συμπλήρωση 1 ώρας αγώνα. Στη δεύτερη κατηγορία 60 λεπτό Ελντένσε Μαγιόρκα παραμένει το 0-0. 76ο λεπτό στη Ρώμη παραμένει Ρώμα Αταλάντα 0-1. Να δούμε λίγο τα στατιστικά και εδώ για τους Ρωμαίους, 2-26 αναμενόμενα γκολ η Ρώμα, 0-78 η Αταλάντα, 66 κατοχή η Ρώμα, 34 η Αταλάντα, 28 τελικές η Ρώμα, 28 τελικές η Ρώμα σε 76 λεπτά. Μόλις 6 η Αταλάντα τελικές, 7 στο στόχο η Ρώμα, 2 η Αταλάντα. 3 μεγάλες ευκαιρίες η Ρώμα, 1 η Αταλάντα, παραμένει το 0-1, 77 λεπτό, 11 κόρνερ η Ρωμαίοι, 1 η Αταλάντα και παραμένει το 0-1. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο, okay. Καλά, μετά από αυτό τη Σάλκε με την Μπάγερ με 83-17 κατοχή και τις ευκαιρίες που είχε η Μπάγερ, okay. Σταματάει κάθε συζήτηση σε ό,τι αφορά στην λογική στο ποδόσφαιρο. Στην Ολλανδία, Βίλεμ Εξέλσιορ παραμένει το 0-2, 64ο λεπτό. Και στην Πολωνία, ανατροπή στην ανατροπή και τελικό, Μότορ Λούμπλιν, Λέγκια Βαρσοβίας, 2-3 παρακαλώ. Το έβαλε η Sporting και προηγείται στο ημίχρονο 1-0 της Νασιονάλ Μαδέιρα. Πολύ ωραία. Τσεχία τελικό, Άρτις Μπρνό, Βικτόρια Πλιζέν, 0-3. Ωραία, πάω λίγο πιο κάτω. Ανδόρα δεν μας ενδιαφέρει, ρε φίλε. Τι έχετε ανοιχτό την Ανδόρα? Κύπελο Αυστρίας δεν μας ενδιαφέρει. Αφρική, να είχαμε να λέγαμε. Κύπελο και συνομοσπονδιών. Και Champions League Αφρικής, Βιετνάμ. Άσε μας, ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Οκ, Β' Γαλλίας τελικά. Μέτς Ροντέ 4-1. Ρέμς Γκιν Γκάμπ 2-2. Σεντετιέν Μομπελιέ 3-1 μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη, όχι, μεγάλη νίκη για του Στεφανουά. 3-1 απέναντι στη Μομπελιέ. Ελβετία 2 τελικά. Βαντούζ Λοζάνη 3-1. Young Boys Λουκέρνη 3-3. 95ο λεπτό τώρα. Γκρασχόπερ Ζυρίχη 1-2. Πάνε να βγάλει μεγάλο διπλό και η Ζυρίχη. Αυτά πιστεύω η Ινδονησία. Α, η Ινδονησία είναι της Περσίγια. Η Τζακάρτα Περσίγια πρέπει να το βάλει ο Γερεμέγεφ εκεί. Για ένα λεπτάκι. 0-1 ο Γερεμέγεφ, το Παοκτσάκι στο 45ο λεπτό έβαλε το γκολ και νίκησε η Περσίγια 0-1 τη Βόρνεο στην πανέμορφη εξωτική Ινδονησία που καταντήσαμε. Και όμως δείχνουν λεφτά αυτοί, αδελφέ μου. Πάνω από 1 εκατομμύριο παίρνει ο Γερεμέγεφ το χρόνο, φίλε. Στην Ινδονησία, ρε. Μια χαρά κάνεις διακοπές, παίρνεις 1 εκατομμυριάκι κάτι ψηλά, πες και ποδόσφαιρο, δηλαδή κάνεις το χαβαλέ σου. Τι άλλο να θες τη ζωή σου, εν πάση περιπτώσει. Β' κατηγορία Ιταλίας 3 τελικά. Σουντιρόλ Καταντζάρο 2-0. Άσκολη Μπενεβέντο 1-0. Καραρέζε Έμπολη 0-1. Είχαμε παγκόσμιο κύπελο γυναικών Under 20. Πήγε το μυαλό μου αμέσως σε Βραζιλία-Αργεντινή. Υπάρχουν παιχνίδια. Λοιπόν, Βραζιλία Under 20 γυναικών. Τανζανία 4-1. Η μεγάλη Βραζιλία, η μεγάλη Λευτέρη. Σταχωρημένο ο Λευτέρης που προσπαθώ να το ανεβάσω τώρα. Αλλά δύσκολα πράγματα. Πολωνία-Αργεντινή 3-0. Καναδάς-Αγγλία 1-1. Και Μεξικό-Μπενίν 2-2. Έσχος για το Μεξικό, δεν κατάφερε να νικήσει τα κορίτσια του Μπενίν. Έμαθα να παίζουν μπάλα και τα κορίτσια του Μπενίν. Μάλιστα. Μπαχρέιν δεν μας ενδιαφέρει. Μποτσουάνα επίσης. Νέα Ζηλανδία ούτε. Νότιος Αφρική σε κουνούνε, ρε. Βλέπω αυτή. Τι ωραία ομάδα. Τι ομάδα είσαι, λέει. Σε κουνούνε. Ποιος με κουνάει, ρε φίλε, και σε κουνούνε και με κουνούνε. Μάλιστα. Είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Και από ό,τι βλέπω, μην μου βγάλεις Ρωσία-Ουκρανία. Εντάξει, τα κλείσαμε αυτά. Δεν παίζουνε. Αλ Νάσρ, Αλ Χιλάλ, Σαλάμ Αλέικουμ 4-1. Α, αυτό είναι για τις γυναίκες, δεν μας ενδιαφέρει. Σκωτία Πρέμιερσιπ. Α, βέβαια. Είναι κοτία, κάτω-κάτω η Σκωτία. Πάλι καλά που την κατέβασα όλη εδώ τη σελίδα. Τελικό Αμπερντίν Κιλμάρνοκ 0-0. Τελικό Dundee United Falkirk 1-1. Τελικό Rangers Motherwell 1-0. Και πλέον στο 63ο λεπτό Σεντ Μίρεν Σέλτικα 1-1. Πάμε συνέντευξη με τον Γιώργο τον Στράντζαλη.
2: Είπατε ότι μετά το 60 βάζει τα πρόσημα το 2-0. Δεν είναι λίγο ανεξήγητο όμως αυτό, γιατί είχατε βάλει παίκτες νέα. Δηλαδή, δεν πούμε από την διακούραση τίποτα. Δεν ξεκούρασε οι παίκτες. Παίκτες οι οποίοι περίμενε να βρουν κάτι παραπάνω. Ένας από αυτούς το κόμμα, ας πούμε, δίνει δύο ασύστημα. Να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το κέντρο μας, να μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα, να τα πούμε όπως στους προσπαθείτες, στους αμάδα, οι οποίοι συνάδελφοι από δικά μας λάθη. Δεν υπάρχει εξήγηση, γιατί ο κόμπλας δεν θέλει να βοηθήσει, προφανώς και δεν είναι έτοιμη, γι' αυτό παίρνει αυτά τα λεπτά συμμετοχής. Υπακούεται να δει μια παρένθεση ότι είναι δυσαναπλήρωτο το κοινό του Φαβιάνη και το ότι φάνηκε και σήμερα για εμάς. Και θέλω να σας προσθέσω ότι το πρώτο που να γνωρίζει θα πρέπει να υπάρχει και σαν αρχηγός με εντός αποδητηρίων, με την έννοια ότι είχαμε πληγεί σε αυτή τη θέση και νομίζω ότι εντάξει τα τρία από τα πέντε γκολ που είχαν πάρει τη θέση από την έλλειψη Φαβιάνου τώρα. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ σε αυτό που είπατε και αυτό λέω ότι θα πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερη συζήτηση. Μην βλέπετε το πρόσφατο. Τα λίγο να κάνω σε όλα. Τι θα πω
3: και θα πάρει μόνο και τι
2: είναι το πιο κατάλληλο σχεδόν που έχουμε υποθεί να πάρουμε για να πάρουμε όσο τα λίγα μια που κάνει για μένα σαν πρώτη εμφάνιση μια θετική εμφάνιση. Προφανώς και ενδεχομένως σε αυτή τη θέση θα χρειαστούμε καλό ποδοσφαιριστή και αν βρεθεί κάτι και είναι διαθέσιμο όσον αφορά την να είναι ουσιαστική η προσήκη αυτή, προφανώς και ο πρόεδρος θα κάνει και αυτό.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
9: Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12

Θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.